0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Όταν ταΐζουμε τα αδέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: τώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
1: Ακούτε Κόσμος

0: 93,6.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

καλημέρα με την υπέροχη μουσική του Sonny Clark. Γεννήθηκε σαν σήμερα 1931 αυτός ο Αμερικανός πιανίστας, συνθέτης της jazz, μια εμβληματική φιγούρα. Έχει συνεργαστεί με θρύλους όπως ο John Coltrane και ο Grant Green. Γεννήθηκε στο Χέρμινι της Πενσιλβάνια. Το 57 εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη. Έγινε ένα από τους πιο περιζήτητους πιανίστες της Blue Note, αλλά η καριέρα του και η ζωή του διακόπηκαν πρόωρα τον Ιανουάριο του 63, όταν πέθανε στη Νέα Υόρκη σε ηλικία μόλις 31 ετών από καρδιακή προσβολή. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 9 λεπτά μετά τις 6. Είναι Τρίτη, είναι 21 Ιουλίου και σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές η Ιλιάνα Μαστάτη, Ελπίδα Παπουτσί εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και ο Tom Jones στον αέρα μας. Hit or miss, φτιάξτε καφέ, τα λέμε σε λίγο.

Αυτός είναι ο Benjamin Clementine, το τραγούδι λέγεται Pizza Mind, είναι καινούριο. Πάμε να δούμε λίγο το καιρό. Ζέστη, το καταλαβαίνετε, το λέγαμε και χθες, μέχρι και Τετάρτη θα έχουμε πολύ ζέστη. Θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 38 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη θα φτάσει μέχρι 41 βαθμούς, στην Ήπειρο μέχρι 39, στα κεντρικά ηπειρωτικά μέχρι 42 βαθμούς, Πελοπόννησο λίγο καλύτερα τα πράγματα μέχρι 38 βαθμούς, το ίδιο και στην Κρήτη, το ίδιο και στα Επτάνησα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας, η θερμοκρασία εκεί μέχρι 41 βαθμούς. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 38-39 βαθμούς. Παρ' όλα αυτά η χειρότερη μέρα λέει θα είναι η αυριανή, η Τετάρτη, όπου εκεί πέρα αναμένεται ότι οι δύο περιοχές Ανατολική Στερεά, Φθιώτιδα, Βιωτία, Αργολίδα και Κορινθία, ο υδράργυρος θα φτάσει και τους 42 βαθμούς, αυτό αύριο. Έχουμε και τις λέσχες φιλίας που έχουν ανοίξει από το Δήμο Αθηναίων από τις 9 το πρωί έως 9 το βράδυ. Υπάρχει και 24ωρη λειτουργία γραμμής εξυπηρέτησης του Δημότη, που είναι το 1595, και επίσης από τις 8.30 μέχρι τις 7.30 το απόγευμα λειτουργεί η γραμμή καύσωνα. Είναι 210-36-38-049. Επίσης για τον καύσωνα έχει βγάλει και μια άλλη ανακοίνωση ο Δήμος Αθηναίων. Καλεί, λέει, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να μην αναποθέτουν απορρίμματα στους κάδους από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της δημοσίας υγείας αλλά και των εργαζομένων κατά τις περιόδους αυτές που έχουμε ακραίες θερμοκρασίες. Στο ημερολόγιο της ημέρας πάμε λίγο στα δικά μας τα μουσικά. Σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια, το 2023, ο Τόνι Μπένετ φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών. Το πραγματικό του όνομα ήταν Άντονι Ντόμινικ Μπενεντέτο, ήταν ένας από τους σπουδαιότερους Αμερικανούς τραγουδιστές της παραδοσιακής pop και της jazz. Έχει μια μυθική καριέρα, είχε μια μυθική καριέρα που ξεπέρασε τις 7 δεκαετίες, έχει πουλήσει πάνω από 50 εκατομμύρια δίσκους, έχει κερδίσει 20 βραβεία Grammy, είναι ο απόλυτος ερμηνευτής του Great American Songbook. Ο ίδιος ο Σινάτρα είχε πει για αυτόν ότι είναι ο καλύτερος τραγουδιστής στον κόσμο. Εδώ Τόνι Μπένετ στη συνεργασία του με τη Lady Gaga στο I've Got You Under My Skin.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Αυτοί είναι οι Beatles, δεν λείπουν ποτέ από την εκπομπή μας αυτό το 2ωρο, γιατί έχουμε και το μερολόγιο της ημέρας που πάντα κάτι έχουν κάνει σαν σήμερα οι Beatles, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60. Σαν σήμερα λοιπόν το 1969 ηχογραφούν το Come Together, ένα τραγούδι που έχουν βγει διάφορες θεωρίες γι' αυτό. Έχει υποτεθεί ότι κάθε στίχος αναφέρεται σε ένα από τους Beatles, ας πούμε το Got to be a Joker, He just do what he please, είναι ο Ringo Starr. Επίσης έχει υποθεί ότι ο Λένον εμπνεύστηκε από την εκστρατεία του Τίμοθη Λίρη για κυβερνήτη της Καλιφόρνια ενάντια στον Ρόναλντ Ρίγκαν και έγραψε το Come Together. Και κάπως έτσι μπήκαμε και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, είναι 35 λεπτά μετά τις 6. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας, έχουμε το Viber, θα γράψετε Κόσμος Radio, θα ανοίξει η σελίδα, θα στείλετε το μήνυμά σας, μηνύματα και στα social media, και τηλέφωνο 210-6066-429. Εάν τηλεφωνήσετε και δεν βρείτε ανταπόκριση, χτυπήσει δηλαδή και δεν το σηκώσουμε, αυτό σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή μπορεί να μιλάω στον αέρα, μπορεί να μην το δω, γιατί υπάρχει ένα κουμπάκι που ανάβει και αναβοσβήνει και δείχνει ότι κάποιος καλεί. Παρακαλώ πολύ, ξανακαλέστε αν είναι αυτή η περίπτωση. 1973, στο νούμερο 1 βρίσκεται ένας καλλιτέχνης, ο οποίος δυστυχώς 3 μήνες μετά θα φύγει από τη ζωή. Σκοτώθηκε σε ένα αεροπορικό δυστύχημα. Αλλά σαν σήμερα το 1973, ο Jim Croce, έτσι προφέρεται το όνομά του, ήταν στο νούμερο 1 στην Αμερική με αυτό εδώ το τραγούδι, Bad Bad Leroy Brown.

Where there is smoke, there is fire. Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει φωτιά. Προφανώς είναι και στα αγγλικά η ίδια έκφραση. Δεν το ήξερα εδώ από τους Black Keys. Πάμε να δούμε και μερικά γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1897 ανοίγει τις πύλες της η περίφημη γκαλερί του Λονδίνου, Tate Gallery. Έχουμε ξαναπεί για το Λονδίνο. Είναι μια πόλη που είναι πάρα πολύ ακριβή, αλλά τα μουσεία έχουν δωρεάν είσοδο, όλα τα μουσεία στο Λονδίνο, και αυτό είναι έτσι μια ευχάριστη έκπληξη όταν ταξιδεύεις εκεί. Σαν σήμερα 1924, με ψήφισμα, λέει, της 4ης Τακτικής Συνέλευσης, παραχωρείται οριστικά στον Παναθηναϊκό το γήπεδο της Περιβόλας στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, το οποίο ήδη χρησιμοποιείται από το 1921. 1930 εγκαινιάζεται ο υπόγειος σταθμός του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου στη πλατεία Ομονίας, με τον οποίο ενώνονται ο αστικός σιδηρόδρομος Αθήνα-Πειραιά με το θηρίο. Δηλαδή το θηρίο είναι η γραμμή από την πλατεία Αττικής μέχρι την Κηφισιά. Σαν σήμερα επίσης, το 1962, αποφασίζεται η χαρτογράφηση των δασών της Ελλάδας από Επιτροπή Ειδικευμένων Δασολόγων, και το 1962 επίσης, την ίδια χρονιά, κατασκευάστηκε το πρώτο ελληνικό τρόλεϊ δαπάνης 650.000 δραχμών. 1975 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της καθημερινής απογευματινής εφημερίδας, τότε της Ελευθεροτυπίας. 1993 η Εθνική Πινακοθήκη έχει μια περίφημη έκθεση, εκθέτει τα έργα του Άντι Βόρχολ. Και στα γενέθλια της ημέρας, ο Ιουσούφ Ισλάμ ή αλλιώς ο Κατ Στίβενς σήμερα έχει γενέθλια, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1948, και πάντα θα τον αγαπάμε γι' αυτό εδώ, και όχι μόνο, πολλά τραγούδια μας έχει δώσει, αλλά ένα από τα πολύ αγαπημένα είναι το Lady Darbanville, άλλο ένα τραγούδι που έχει γραφτεί μέσα από έρωτα και αγάπη για την σύντροφό του τότε.

σου κάνει ο έρωτας, έτσι, ένα υπέροχο τραγούδι. Έχουμε ξαναπεί ότι πολλά τραγούδια που είναι μεγάλες επιτυχίες έχουν γραφτεί γιατί ο συνθέτης, ο στιχουργός βίωνε μια ερωτική απαγοήτευση ή ένα μεγάλο έρωτα. Εδώ ο Cat Stevens, ερωτευμένος τότε με την Patti Tarpanville, έχει χρησιμοποιήσει και το όνομά της το κανονικό, η οποία είναι ηθοποιός, και απογοητευμένος μαζί της επειδή ταξίδευε πάρα πολύ και τον άφηνε μόνο του, της έγραψε αυτό το τραγούδι My Lady Tarpanville. Δύο πολύ περίεργα πράγματα λοιπόν που βρήκα στο ημερολόγιο της ημέρας από αυτά τα πολύ πολύ περίεργα. Σαν σήμερα λέει, το 1988 σημειώνεται η μοναδική καταγεγραμμένη σύγκρουση Ταύρου με αεροπλάνο. Με κοιτάει η ελπίδα. Ήταν ένα Boeing της Indian Airlines. Το ζώο εισήλθε στο διάδρομο από μια σπασμένη περίφραξη και πήγε κατευθείαν και στούκαρε πάνω στο αεροσκάφος. Ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα, γι' αυτό και γελάμε τώρα. Και σαν σήμερα διαβάζω το 1999, αυτό είναι ακόμα πιο μπιζάρ που λένε και οι ξένοι, νομιμοποιείται η πολυγαμία στην Ινκουσετία. Έχω πάρα πολλές απορίες με αυτή τη φράση. Ποια είναι η Ινκουσετία και γιατί νομιμοποίησαν την πολυγαμία? Λοιπόν, η Ινκουσετία δεν είναι ανεξάρτητο κράτος, είναι μια αυτόνομη ομοσπονδιακή δημοκρατία της Ρωσίας. Τον Ιούλιο του 1999 ο πρόεδρος τότε της Ρωσικής Δημοκρατίας της Ινκουσετίας εξέδωσε διάταγμα που επέτρεπε στους άντρες, λέει, να παντρεύονται έως και 4 γυναίκες. Το μέτρο απορρίφθηκε αμέσως από τη Μόσχα ως αντισυνταγματικό και τελικά ακυρώθηκε τον Ιούλιο του 2000. Γιατί το έκανε τώρα αυτό, αιτιολόγησε αυτή την υπόφαση, την απόφασή του, λέει, μια λύση για την αντιμετώπιση του έντονου δημογραφικού προβλήματος και της έλλειψης ανδρών στην περιοχή. Αυτά ήταν τα δύο πολύ περίεργα μικητέπιδα που ήταν στο ημερολόγιο της ημέρας και έτσι τα ψάξα λίγο παραπάνω. 50 λεπτά μετά τις 6, πάντα εδώ στο Κόσμος 93,6. I want to know, που λέει και ο Αντριάνο Τσελεντάνο.

0: 93,6.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

Λέγαμε πριν την προηγούμενη ώρα για το ημερολόγιο της ημέρας, ότι σαν σήμερα εγκαινιάστηκε ο ηλεκτρικός συνδρόδρομος στην πλατεία Ομονίας και συνάντησε τη γραμμή με το θηρίο και με ρώτησε η Ελπίδα Παπουτσή τι είναι το θηρίο. Το θηρίο λοιπόν ήταν ένα ιστορικό ατμοκίνητο τρένο, λειτουργούσε από το 1885, ξεκινούσε από την πλατεία Λαυρίου και κάτι που είναι κοντά στην Ομόνια και κατέληγε στην Κηφισιά, και το λέγανε θηρίο γιατί λέει, το είχαν έτσι ονομάσει ειρωνικά οι επιβάτες, γιατί λέει αγκομαχούσε στις ανηφόρες και το ταξίδι γινόταν με αρκετές δυσκολίες. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να μεταφέρει τους Αθηναίους στην εξοχή που ήταν τότε η Κηφισιά, όπως καταλαβαίνετε. Καλημέρα και πάλι, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι Τρίτη, 21 Ιουλίου, είναι 4 λεπτά μετά τις 7. Είστε συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6 με πολύ ζέστη σήμερα στην Αθήνα, σήμερα και αύριο, και αφρικανική σκόνη από ό,τι διαβάζω. Υπομονή από αύριο το απόγευμα, θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία. Την Πέμπτη θα έχουμε μάλλον και βροχές και καταιγίδες στην Αθήνα. Να σας πούμε άλλη μια φορά ότι είναι ανοιχτές οι 7 λύσεις φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Υπάρχει και 24ωρη λειτουργία της γραμμής εξυπηρέτησης δημότητα 1595. Εμείς θα μείνουμε εδώ μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη. Ελπίδα Παπουτσή με απορίες, αλλά πάντα στη ρύθμιση του ήχου, εδώ μαζί μας αυτές τις 2 ώρες. Και αυτή είναι η Fun Loving Criminals, τους είδαμε πρόσφατα στο Γκαζάρτε σε μια συναυλία. Το τραγούδι λέγεται Loco.

Πάντως, μιλώντας για τα τρένα, έχουμε κάποιες ειδήσεις. Αναβαθμίζεται ο σταθμός της Καλλιθέας, η γραμμή 1 του ΙΣΑΠ. Ξεκινούν, λέει, οι εργασίες υλοποίησης του έργου που ενισχύει την ασφαλή και απρόσκοπτη μετακίνηση όλων των επιβατών, με ιδιαίτερη μέρημνα για τα άτομα με αναπηρία. Και από ό,τι βλέπω, το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε 12 μήνες, που το λες και πολύ γρήγορα. Επίσης, υπενθυμίζω ότι έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό, στο τμήμα Ευαγγελισμός Κατεχάκη, ειδικότερα η σταθμή Ευαγγελισμός Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη, έως την Πέμπτη, έως και μεθαύριο δηλαδή, θα κλείνουν στις 10 παρα 20, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Μπορείτε να μπείτε, είναι πάρα πολύ χρήσιμο το site που έχουν εκεί για τα τρένα. Μπορείτε να βρείτε ποιες ώρες είναι, τι ώρα περνούν τα τελευταία από διάφορες στάσεις. Υπενθυμίζω, είναι η σταθμή Ευαγγελισμός Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη, που μέχρι την Πέμπτη θα κλείνουν νωρίτερα γιατί γίνονται εργασίες. Επίσης, το ημερολόγιο της ημέρας, γενέθλια για την Charlotte Gainsbourg, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1971. Είναι και τραγουδίστρια, αλλά είναι και ηθοποιός. Έχει συνεργαστεί με τον Lars von Trier, έχει πρωταγωνιστήσει σε μερικές από τις πιο πολυσυζητημένες ταινίες του Δανού σκηνοθέτη. Και βέβαια έχει και μια βαριά κληρονομιά, καλλιτεχνική κληρονομιά. Είναι κόρη του Serge Gainsbourg και της εμβληματικής Αγγλίδας ηθοποιού και μουσας Jane Birkin. Εδώ η Charlotte Gainsbourg στο Heaven Can Wait.

διαβάζω διάφορες έρευνες που όλες καταλήγουν στο εξής συμπέρασμα, ότι υπάρχει μια ραγδαία αύξηση στην κατανάλωση ποτών χωρίς αλκοόλ, κυρίως μπύρας αλλά και άλλων ποτών, και μάλιστα στη Μεγάλη Βρετανία η αύξηση αυτή, λέει, είναι τεράστια και πάρα πολλοί νέοι πλέον προτιμούν να καταναλώνουν λιγότερο αλκοόλ. Το θέμα είναι τι χρειάζεται, να, κάτι που δεν ήξερα και φαντάζομαι ότι εσείς μπορεί να το ξέρετε, τι χρειάζεται βάσει νόμου για να χαρακτηριστεί ένα ποτό ότι δεν έχει αλκοόλ. Λοιπόν, στη Μεγάλη Βρετανία έχουν πολύ αυστηρούς κανονισμούς, ας πούμε, και για να χαρακτηριστεί, ας πούμε, μια πύρα ότι δεν έχει αλκοόλ, πρέπει να περιέχει 0,05 αλκοόλ κατ' όγκο. Στις περισσότερες άλλες χώρες του κόσμου το αντίστοιχο όριο είναι 0,5. Στη Βρετανία είναι 0,05, στις άλλες χώρες 0,5, δηλαδή 10 φορές υψηλότερο. Οι ειδοποιοί, λοιπόν, της Μεγάλης Βρετανίας υποστηρίζουν ότι σύμφωνα με τις νέους κανονισμούς που αφαιρούν ακόμα περισσότερο αλκοόλ, η πλήρης απέραση του αλκοόλ είναι τεχνικά δύσκολη, αυξάνει το κόστος παραγωγής και επηρεάζει και αρνητικά τη γεύση. Παρόλο τα εμπόδια, το έχουν κάνει, η κατανάλωση των ποτών χωρίς αλκοόλ έχει αυξηθεί περίπου 870% από το 2013, καθιστώντας την ταχύτερα αναπτυσσόμενη κατηγορία του κλάδου. Και αυτό είναι το ευχάριστο, που οι νέοι πίνουν όλο και λιγότερο. Από τα δικά μας τα μουσικά να περάσουμε τώρα. Σήμερα έχει γενέθλια και ο Ντάμιεν Μάρλεϊ, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1978. Είναι γνωστός και με το ψευδώνυμο Junior Gong, γιατί είναι ο νεότερος γιος του Bob Marley και ο μοναδικός που είχε αποκτήσει με τη Miss Cosmos τότε, τη Cindy Breakspear, το 1976. Βέβαια έχει κάνει τη δικιά του μεγάλη καριέρα ο Ντάμιεν Μάρλεϊ, έχει κερδίσει 4 βραβεία Grammy και εδώ ερμηνεύει το My Sweet Lord.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη το κύμα καύσωνα στη χώρα έως και αύριο, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου, τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας εξέδωσαν αναλυτικές οδηγίες και υποχρεωτικά μέτρα για την προστασία των πολιτών και των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, πολλές περιοχές της χώρας, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων, σε 24ωρη λειτουργία η γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595. Πτώσεις δέντρων και κολόνων ηλεκτροδότηση στη Δράμα και στα περίχωρα λόγω εκδήλωσης ισχυρών ανέμων, συνοδεία βροχόπτωσης. Για 10η συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το Ιράν. Ως αντίπεινα η Τεχεράνη λέει ότι έπληξε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Στη Γαλλία σήμερα αναμένεται να εγκριθεί νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ακούτε Κόσμος. Η χοροδία της ΕΡΤ. Την 3η 21 Ιουλίου στο Αστεροσκοπείο Αθηνών. Νυχτοδία. Ο ήχος της χοροδίας της ΕΡΤ και η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του κήπου του Αστεροσκοπείου Αθηνών σε μια βραδιά με έργα των Brahms, Strauss, Lorenzen, Chilcot, Μπέκου, όπου φωνές και ουρανός συναντώνται σε ένα κοινό τόπο μουσικού στοχασμού. Χοροδία της ΕΡΤ. Πιάνο Θάνος Μαργέτης. Μουσική διεύθυνση Δημήτρης Κτιστάκης. Αστεροσκοπείο Αθηνών. 3η 21 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο www.more.com.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδέ. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Κόσμος 93,6.

Μεγάλη επιτυχία του Τάκο που έχει γενέθλια σήμερα. Ο Τάκο γεννήθηκε στην Ολλανδία. Είχε μια μεγάλη επιτυχία το 1982 με αυτό εδώ το τραγούδι Putting on the Ritz. Ο αρχικός συνθέτης του τραγουδίου Irving Berlin το είχε γράψει το 1927 και όταν το έκανε επιτυχία ο Τάκο το 1982 έγινε ο Irving Berlin ο γυραιότερος εν ζωή δημιουργός που έφτασε στο top 10 του αμερικανικού Billboard Hot 100 σε ηλικία 95 ετών. Καλημέρα και πάλι, μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Είναι 37 λεπτά μετά τις 7, μαζί δηλαδή μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάννα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσή εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Μιλώντας για τη ρύθμιση του ήχου, αν ακούσετε σήμερα διαφορετικές τις φωνές μας εδώ στο Κόσμος, είναι γιατί αλλάξαμε μικρόφωνο. Έχουμε καινούριο μικρόφωνο, δεν ξέρω πώς ακούγεται, αλλά φαντάζομαι ότι κάτι διαφορετικό θα έχει. Υπενθυμίζω ότι για την επικοινωνία μας έχουμε το Viber που μπορείτε να στείλετε μήνυμα, έχουμε τα social media, έχουμε και το τηλέφωνο 210 60 66 429. Καλημέρα και πάλι.

Τελικά πολύ καλές οι κριτικές για το καινούριο μικρόφωνο. Έρχονται τα μηνύματά σας και λένε ότι ακούγεται ακόμα καλύτερα από το προηγούμενο και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Athens Open Air Film Festival, να σας πούμε για τις τελευταίες προβολές έτσι μέσα στον Ιούλιο. Είναι αύριο, Τετάρτη, και η επόμενη είναι το Σάββατο και μετά επανέρχεται το Athens Open Air Film Festival τέλη Αυγούστου. Την Τετάρτη λοιπόν, αύριο 22 Ιουλίου, στο Πάρκο Δρακοπούλου, νομίζω θα πατήσει αυτό, εκεί θα προβληθεί στις 9:30 η ταινία Ο άνθρωπος που σκότωσε τον Liberty Valance, The Man Who Shot Liberty Valance, μια ταινία του 1962 του John Ford με τον James Stewart και τον John Wayne. Και το Σάββατο, που σας έλεγα πριν, που είναι οι τελευταίες δύο παραστάσεις, είναι στο πεζόδρομο του Ινησίου Αεροπαγήτου, στη συμβουλή με την Παρθενώνος. Στις 9:30 θα έχει δύο ταινίες εκεί. Στις 9:30 θα προβληθεί ταινία Μια τρελή απίθανη πτήση, και στις 11 το άκρος τρελό και απόρριτο, το Top Secret. Θυμίζω ότι αυτές οι προβολές, όπως πάντα, είναι δωρεάν στα πλαίσια του Athens Open Air Film Festival που γίνεται κάθε χρόνο, και μετά θα επιστρέψει, για να δω την ημερομηνία να σας πω και ακριβώς, Δευτέρα 24 Αυγούστου είναι η επόμενη προβολή. Και αυτή είναι η Tokyo Ska Paradise Orchestra σε μια δικιά τους ska ερμηνεία του Summertime.

Έχω μία φίλη συνάδελφο, ραδιοφωνική παραγωγός, που πάντα τσακωνόμαστε και μου λέγε ότι Λιάννα, το χειμώνα δεν μπορείς να παίζεις ρέγγε. Μόνο το καλοκαίρι παίζεται ρέγγε. Και της έλεγα ότι ρέγγε είναι ένα είδος μουσικής που μου αρέσει πάρα πολύ και θα παίζω όποτε θέλω. Δεν πάει να έχει χιόνια έξω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι χθες που βρισκόμουν σε ένα αυτοκίνητο χωρίς air condition και είχε αυτό το καύσωνα και κάπου ακούστηκε από το ραδιόφωνο, από τη συνότητα του κόσμου, στον Johnny B. Goode, του τέριαζε πάρα πολύ με τον καύσωνα. Αυτό το τραγούδι. Στις ειδήσεις σήμερα διαβάζω ότι σήμερα τίθεται προς ψήφιση το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αφορά τα ηλεκτρικά πατίνια. Σύμφωνα με αυτό το νομοσχέδιο απαγορεύει τη χρήση, λέει, ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών και απαγορεύει την πώληση ή μίσθωση σε ανηλίκους. Εισάγεται και υποχρεωτική ασφάλιση για όλα τα ηλεκτρικά πατίνια, δημιουργείται ειδικό ψηφιακό μητρό καταγραφής τους. Οι παραβάσεις σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων θα τιμωρούνται αυστηρότερα. Και βέβαια παραμένουν υποχρεωτικά η χρήση κράνους και η απαγόρευση χρήση κινητού τηλεφώνου ή ακουστικών κατά την οδήγηση. Ναι, νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο με τα ηλεκτρικά πατίνια. Δεν ξέρω αν συμβαίνει και εσάς να οδηγείτε και να είναι βράδυ και να είναι μπροστά σας ένα ηλεκτρικό πατίνι μες στη μέση του δρόμου. Μπορεί να είστε στην Κηφισία, στη Μεσογείο, σε κάποιο κεντρικό δρόμο και σκιάζεστε. Εγώ τουλάχιστον σκιάζομαι και προσέχω πάρα πολύ. Μην τυχόν περάσω από δίπλα και έστω με τον αέρα, όπως κάνει το αυτοκίνητο που περνάει, τον βγάλω εκτός πορείας. Πούτσι Κόλινς για τη συνέχεια, Anybody Out There.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σε συνθήκες έντονου καύσωνα παραμένει η χώρα, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τοπικά τους 41 βαθμούς και την αίσθηση της ζέστης να γίνεται ακόμη πιο έντονη λόγω της αυξημένης υγρασίας. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων. Από την Πέμπτη προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Οι δήμοι των περιοχών στις οποίες αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες έχουν θέσει σε λειτουργία κλιματιζόμενους χώρους. Οι ίδιες συνθήκες αυξάνουν σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας. Χωρίς ενεργομέτωπο η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Νεοχώρι Πηλίου. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν. Έπληξαν στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, καθώς και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις. Οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν και σταμάτησαν δύο τάνκερ, το ένα ελληνικό. Την ίδια ώρα το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι σχεδόν 100 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Αξιός, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας, ψηφίζονται σήμερα οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή της σύνταξης μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Καταργούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Εισάγουμε ένα νέο, δίκαιο και κοινωνικά ευαίσθητο πλαίσιο, αποκαθιστώντας τις στρεβλώσεις, ανέφερε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στη συνταγματική αναθεώρηση και τις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εξέφρασε τη στήριξή του στους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος που εμπλέκονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπογράμμισε την ανάγκη θωράκισης της δημόσιας διοίκησης με όρους διαφάνειας και λογοδοσίες για τον ρόλο των βουλευτών. Άσκησε κριτική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υποστηρίζοντας ότι οι εισαγγελείς κρίνονται εκ του αποτελέσματος για τον χειρισμό των υποθέσεων. Σοβαρές ζημιές λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης και των ισχυρών ανέμων στη Δράμα, έπεσαν δέντρα και κολόνες ηλεκτροδότησης, πλημμύρισαν δρόμοι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, με άνοδο της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλείς εσύ.
1: I want a red color to make...
2: Got it μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
6: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
9: Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιουλίου στα Χανιά. Θέατρο Ανατολική Σταύρου.
8: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
9: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
10: Dance Days Χανιά. 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, βίντεο dance, διακρατικό καλλιτεχνικό residency. Έκθεση παιδικών έργων Το Δικό Μου Σώμα Μιλά. Έκθεση φωτογραφίας χορού. Δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. 21 Ιουλίου με 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Πληροφορίες dancedays.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
11: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτη Δελτίο Ειδήσεων από την Earth Hanion σε ρύθμιση των ήχων, είναι ο Μάνος Παπαδάκης, στα μικρόφωνα η Κατερίνα Πολύζου. Στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία για την επόμενη περίοδο, τόσο στα φορολογικά μέσα όσο και στις αρμοδιότητες του πρώην ΑΠΚΕΠΕ, εστιάζει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων τις κινήσεις για το επόμενο διάστημα, όπως διευκρίνησε ο διοικητής της αρχής Γιώργος Πιτσιλής κατά την περιοδία του στην Κρήτη. Με πρώτο σταθμό τα Χανιά, ο διοικητής της ΑΔΕ συναντήθηκε με φορείς και εκπροσώπους του επιχειρηματικού και εμπορικού τομέα της πόλης, καθώς και με τον δικηγορικό σύλλογο, ενώ σε δηλώσεις του ο κ. Πιτσιλής υπογράμμισε πως το εύρος των αρμοδιοτήτων της ΑΔΕ είναι πλέον πολύ μεγάλο και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς να ακούμε τα στελέχη μας και τους φορείς για να κάνουμε τη δουλειά μας. Ξεχωριστή αναφορά έγινε στις πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων, οι οποίες καθυστέρησαν για το 2026 όπως παραδέχθηκε ο ίδιος, ενώ για του χρόνου τόνισε πως υπάρχει πεποίθηση πως θα μπορέσουν οι αιτήσεις να ανοίξουν πολύ νωρίτερα με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο. Την παράταση της προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης καθώς και τη διευκόλυνση της εφαρμογής του Μητρώου Ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων εξέφρασαν οι οικονομολόγοι και φοροτεχνικοί των Χανίων με τα περιθώρια να στενεύουν για χιλιάδες πολίτες, όπως σημειώθηκε πάνω από το 50% στο τηλεφέν κτηματολόγιο στην Κρήτη εμφανίζει σφάλματα τα οποία έγκυται στην οριζόντια καταχώρηση της τεχνητής νοημοσύνης που εφαρμόζεται χωρίς διασταυρωτικό έλεγχο, σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Τμήματος Δυτικής Κρήτης, Παντελή Πετσετάκη. Στην ανάγκη φοροελάφρυνσης των μικρών επιχειρηματιών και ελεύθερων επαγγελματιών αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του Πορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Χανίων, Αντώνης Ροκάκης, ενώ χαρακτήρισε οπισθοδρομικό το μέτρο της τεκμαρτής φορολόγησης, το οποίο τήθηκε να αναιρεθεί. Σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου η 20χρονη φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία τραυματίστηκε βαρύτατα στο τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου, λίγα μέτρα πριν από την είσοδο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Η νεαρή γυναίκα παραμένει διασωληνωμένη με τους γιατρούς να συνεχίζουν τη δύσκολη μάχη για τη σταθεροποίηση της κατάστασής της. Στο σοβαρό τροχαίο που συγκλώνησε την πανεπιστημιακή και ερευνητική κοινότητα της Κρήτης, επανέφερε στο προσκήνιο τις χρόνιες καταγγελίες για την επικινδυνότητα του δρόμου που συνδέει το Πανεπιστήμιο με το ΙΤΕ. Φοιτητές, εργαζόμενοι και ερευνητές έχουν επανειλημμένα ζητήσει τη λήψη ουσιαστικών μέτρων, επισημένοντας ότι καθημερινά δεκάδες άνθρωποι αναγκάζονται να κινούνται πεζοί σε έναν δρόμο χωρίς τις αναγκαίες υποδομές ασφαλείας. Την ενίσχυση του μηχανισμού πυροπροστασίας στην Κρήτη υπογράμμισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Μανώλη Συντιχάκη, για την πυρκαγιά στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και τη στελέχωση των πυροσβεστικών υπηρεσιών του νησιού. Όπως ανέφερε, από το 2021 το πυροσβεστικό προσωπικό στην Κρήτη έχει αυξηθεί κατά 23%, ενώ έχουν δημιουργηθεί 2 ΕΜΟΔΕ και έχουν προσταθεί 4 νεαρά μέσα σε Ηράκλειο και Χανιά. Η άναβος της θερμοκρασίας θα παραμείνει το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στην Κρήτη τις επόμενες ημέρες, καθώς θερμή αέρια μάζα από την κεντρική Μεσόγειο επηρεάζει το νησί σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων. Η κορύφωση της ζέστης αναμένεται Τετάρτη καιρού στην Κρήτη τις επόμενες ημέρες, καθώς θερμή αέρια μάζα από την κεντρική Μεσόγειο επηρεάζει το νησί σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων. Η κορύφωση της ζέστης αναμένεται.

στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Από την Πέμπτη το σκηνικό του καιρού αλλάζει καθώς η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί με την είσοδο των βορείων ανέμων. Η πτώση θα γίνει ακόμα πιο αισθητή από το βράδυ της Παρασκευής, ενώ το Σάββατο αναμένεται εντυπωσιακή δροσιά με τον υδράργυρο να υποχωρεί έως και 8 έως 10 βαθμούς, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Συστάσεις προς τους πολίτες εν ώψη των υψηλών θερμοκρασιών απευθύνει το Υπουργείο Υγείας, καλώντας τους να λάβουν μέτρα προστασίας για την αποφυγή προβλημάτων υγείας. Ιδιαίτερα προσοχή απαιτείται για ηλικιωμένους, βρέφη, εγγύους, άτομα με χρόνια νοσήματα και όσους εργάζονται ή αθλούνται σε εξωτερικούς χώρους. Το Υπουργείο συνιστά παραμονή σε δροσερούς χώρους, άφθονα υγρά, ελαφριά γεύματα, αποφυγή έκθεση στον ήλιο και έντονη σωματική δραστηριότητα στις θερμές ώρες της ημέρας. Σε περίπτωση συμπτωμάτων όπως έντονη ζάλη, αδυναμία, ναυτία ή υψηλός πυρετός, οι πολίτες θα πρέπει να αναζητούν άμεσα ιατρική βοήθεια. Πρόστιμο 3.000 ευρώ επιβλήθηκε σε άνδρα στο Ρέθυμνο, ο οποίος άναψε φωτιά για να κάψει ξερά χόρτα σε οικοπαιδικό χώρο, παραβιάζοντας την αντιπυρική νομοθεσία. Το πρόστιμο επιβλήθηκε από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΠΗΝ Ρεθύμνο, ενώ η πυροσβεστική υπενθυμίζει ότι οι εργασίες καύσης φυτικής βλάστης απαγορεύονται όταν δεν τηρούνται οι προεπόμενες διατάξεις. Σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο Χανίων λόγω τραυμάτων στην Κυλιακή χώρα υποβλήθηκε ο 22χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχείο με μηχανή έξω από τις φυλακές της Αγίας το πρωί της Δευτέρας. Ο νεαρός αναμένεται να διακομιστεί στο Παγνί για εξειδικευμένη νοσηλεία. Παράλληλα, τέσσερις τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται μετά από το τροχείο που σημειώθηκε τη νύχτα της Κυριακής στο Καλαμάκι, στην παλαιά Εθνική Οδό Χανίων Κισάμου. Ο ένας νοσηλεύεται στην θωρακοχειρουργική κλινική και οι υπόλοιποι τρεις στη χειρουργική, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες όλοι είναι κυπριακής καταγωγής. Νέο δημόσιο κάλεσμα προς τους δεσμικούς, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς του Ηρακλείου απευθύνουν οι κάτοικοι της περιοχής Ηρακλείου Μυρών, οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων, ο πρόεδρος του ΕΒΕΝΗ και ο πολιτιστικός σύλλογος Αφανάτων, ζητώντας τη στήριξή τους στον αγώνα για την ανάκληση της χωροθέτησης δομής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη. Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για σήμερα Τρίτη στις 7 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Δύο ανήλικες ηλικίας 14 και 15 ετών συνελήφθησαν για την άγρια επίθεση σε βάρος 15χρονων στο βράδυ του Σαββάτου στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με την αστυνομία, η 14χρονη συμμετείχε σε ξυλοδαρμό, ενώ η 15χρονη κατέγραφε το περιστατικό με το κινητό της και στην υπόθεση φαίνεται να συμμετείχε ακόμα μία 16χρονη. Η 15χρονη τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε προληπτικά στο Παγνί με τους γιατρούς να ενημερώνουν τις αστυνομικές αρχές. Η υπόθεση ερευνάται από το Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου, ενώ δύο μαθήτριες οδηγήθηκαν το πρωί της Δευτέρας ενώπιον εισαγγελέα για την άσκηση ποινικών διώξεων και τους ορίστηκε τακτική δικάσιμος. Σε μια ασυνήθιστη τακτική επιδίδονταν των δυο μεσήλικες σε σούπερ μάρκετ σε τουριστικές περιοχές του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου, καθώς απασχολούσαν τους πολιτές και χωρίς να έχουν δώσει χρήματα, λάβαναν ρέστα. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι δύο επιτίδιοι ηλικίες 50 και 69 χρονών, με καταγωγή από τη Ρουμανία, έμπαιναν σε μικρές επιχειρήσεις παντοπολία, αποσπούσαν την προσοχή των εργαζομένων και την ώρα της πληρωμής ζητούσαν ρέστα από χαρτονομίσματα που δεν είχαν αποδώσει ως πληρωμή. Και οι δύο συνελήφθησαν. Διαμάχη ξεσπάσχε το κίνητο της Εκκλησίας μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, καθώς αυτό, σύμφωνα με σχετική συμφωνία που είχε γίνει με τον κεκυμένο Μητροπολίτη Δαβασκηνό, προορίζεται για τη στέγαση κέντρου υποστήριξης ανοικών ασθενών Αλτσάιμερ Χανίων. Ωστόσο, η διοίκηση και ο σύλλογος των εργαζομένων του νοσοκομείου επαναδεικτικούν τη λειτουργία παιδικού σταθμού στο ίδιο σημείο. Συναγερμό σήμερα στην πυροσβεστική υπηρεσία Ηρακλείου το μεσημέρι της Δευτέρας έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Αγίου Κυρίλου στο Δήμο Γόρτινας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πυρκαγιά ξέσπασε όχημα και επεκτάθηκε άμεσα στα ξερά χόρτα που βρίσκονταν στο σημείο, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Μετά από ένα πολύχρονο αγώνα και επίμονες προσπάθειες, υπεγράφει σύμβαση για την ανέγερση του νέου ειδικού σχολείου συγκροτήματος του Δήμου Ρεθύμνης με ένα έργο προϋπολογισμού σχεδόν 10 εκατομμυρίων ευρώ. Ξεκινούν σήμερα εκτός απρόόπτου εργασίες κατεδάφισης του παλιού ΙΚΑ στην οδό Σολομού στο κέντρο Χανίων, σηματοδοτώντας την έναρξη ανάπλασης του χώρου. Στη θέση του παλιού κτηρίου προβλέπεται να κατασκευαστεί νέο δημοτικό κτίριο, το οποίο θα στεγάσει υπηρεσίες του Δήμου Χανίων. Και ο καιρός, έθριος σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά 6 υποφόροι. Θερμοκρασία κυμαίνεται από 23 έως 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα σε όλη την Κρήτη, ΕΡΤ Κρήτης από το Λασίφι, το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και τα Χανιά. Εκπέμπεται το πρόγραμμά μας από τους δύο περιφερειακούς σταθμούς σε ένα κοινό πρόγραμμα. ΕΡΤ Ηράκλειο από τους 97,5 και τους 105,6 στα FM με τον Παράσχο Χαραλαμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων, την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματιακή υποστήριξη. ΕΡΤ Χανιών από τους 104,6 τα FM, από τους 1512 στα μεσαία σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο όλοι μαζί και από το διαδίκτυο www.erteco.gr. Μάνος Παπαδάκης στις ρυθμίσεις των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ, Λυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη, Κατερίνα Πολίου στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής, καθώς και τα μουσικά ακούσματα, στέλνουμε την αγάπη μας και τα φιλιά μας στη φίλη συνάδελφο και συμπαρουσιάστρια Μαρίνα Μανδακάκη. Η αναζωπήρωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή φέρνει ένα τσουνάμι ανησυχιών και μάλιστα εάν υπάρξει ένας δεύτερος αποκλεισμός της, στην περιοχή θαλάσσιος για την προσπέλαση των εμπορικών πλοίων και των τάνκερ, τότε αυτό που θα πλήξει από Σεπτέμβριο την ανθρωπότητα αλλά και την Ευρώπη δεν το πιστεύουμε στα μάτια μας. Η αναζωοπήρωση συμπεριλάμβανε κατά τη διάρκεια της νύχτας κέντρα στρατιωτικής διοίκησης στο Ιράν. Στοχοποιήθηκαν τάνκερ στα στενά του Ορμούζ. Προβληματισμός για την υποστελέχωση των κέντρων υγείας, αντιδράσεις για το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείο Ενέργειας για τις fast track εργολαβίες για τη λειψιδρία, για την εκτροπή του αρχαιολόγου και τα real estate σε 6.500 χρόνια. Έχουμε εξελίξει και άλλες στο διεθνές μέτωπο. Ο Τραμπ ανοίγει νέα κόντρα με τον Καναδά, επιβάλλει δασμούς 50% σε σειρά προϊόντων. Δεν ξέρουμε πού θα πάει και πού θα οδηγήσει όλη αυτή η κατάσταση. Στο μεταξύ, επειδή θα έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ αποπνικτική ατμόσφαιρα, όσοι άνθρωποι έχετε αναπνευστικά προβλήματα ή καρδιολογικά προβλήματα, τα μωρά πρέπει να προστατεύονται από τον καύσωνα, ηλικιωμένοι άνθρωποι και επίσης να αφήνουμε και λίγο φαγητό και λίγη ξερητροφή και νερό για τα δέσποτα ζώα. Στην Κρήτη η επικαιρότητα κινείται στους ρυθμούς της τουριστικής πορείας του νησιού. Για τα μεγάλα και μικρά έργα. Αλλά και για τις επιπτώσεις των αλλαγών σε μία σειρά θεμάτων που αφορούν στην αυτοδιοίκηση και οι δήμαρχοι είναι στα κάγκελα. Έλειπα χθες να πούμε ότι έχουν συμπληρωθεί 52 χρόνια από την εισβολή και την κατοχή της μισής Κύπρου. Οι μνήμες παραμένουν ζωντανές και θα πρέπει όλους, για όλους μας, είναι ένα στοίχημα να μην περάσουν στη λύθη. Υπάρχει ένας προβληματισμός και μια αντίδραση για αυτό που λέγεται παραχώρηση πολιτικών χώρων προς εκμετάλλευση σε ιδιώτες. Θα ασχοληθούμε περισσότερο και θα μιλήσουμε με ανθρώπους του χώρου του πολιτισμού προκειμένου να έχουμε από την άλλη εβδομάδα μια κουβέντα για το θέμα. Και με αυτά και τούτα και εκείνα θα πάμε να πούμε, να δούμε τι είπε ο κύριος Πιτσιλής εχθές στα Χανιά. Θα περιδεύσει όλη την Κρήτη, να δούμε πώς αναφέρθηκε στα ζητήματα του κτηματολογίου αλλά και του τεκμαρτού φόρου που το έθιξε και ο κύριος Ζωκάκης, ο πρόεδρος του Ευρωβιομηχανικού Επιμελητηρίου Χανίων. Διότι η κατάσταση γίνεται όλο ένα και πιο ασφυκτική για πολλών ειδών μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
στη χώρα και στην Κρήτη, ακόμα και εν μέσω τουρισμού.

0: Ακούσατε στις ειδήσεις βέβαια ότι στην Κρήτη περιοδεύει ο κύριος Πιτσιλής, ο άνθρωπος που έχει αναλάβει μια πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση, την υπόθεση καλής και αποτελεσματικής λειτουργίας ΑΔΕ, που όλο ένα και περισσότερο ενισχύεται με πολλές αρμοδιότητες, περίπλοκες αρμοδιότητες. Χθες υπήρξαν ο πρώτος σταθμός του κυρίου Πιτσιλή ήταν τα Χανιά. Συναντήθηκε με φορείς, όπως ακούσατε, και εκπροσώπους του επιχειρηματικού και του εμπορικού τομέα της πόλης, με το Δικηγορικό Σύλλογο και με την αντιπροσωπεία του Οικονομικού Επιμελητηρίου Τμήματος Δικής Κρήτης. Να καλωσορίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου, τον πολύ αγαπημένο μας φίλο, τον Παντελή τον Πετζετάκη. Καλημέρα, τι κάνετε? Ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση.
1: Εμείς ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνατε. Καλημέρα στους ακροατές σας σε όλη την Κρήτη και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση που κάθε φορά μας καλείτε για να δώσουμε το ρυθμό της επικαιρότητας σε θέματα φορολογικά.
0: Πρώτον, είστε αξιόπιστος, ακριβής, και δεύτερον, είστε ένας άνθρωπος που πολλά χρόνια τώρα υπηρετείτε το θεσμό με επιτυχία και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει η σωστή πληροφόρηση, η ψύχρεμη, αλλά σωστή πληροφόρηση των πολιτών. Είναι κρίσιμο αυτό, κύριε Πετσιτάκη.
1: Κοιτάξτε, κύριε Πολύζου, όπως και χθες προσπαθήσαμε στην περιοδία του κύριου Πιτσιλή να δώσουμε το στίγμα και να ακούσει τους τοπικούς φορείς. Αυτό είναι το ζητούμενο για μας. Ως οικονομικό επιμελητήριο σε Χανιά και Ρέθυμνο, με 3.000 οικονομολόγους, λογιστές και οικονομολόγους, προσπαθούμε πάντα οι φορείς που επισκέπτονται τα Χανιά ή που ξεκινά μια περιοδία να ακούσουν το ρυθμό της αγοράς. Αυτό λοιπόν προσπαθήσαμε χθες, ανοίξαμε την σύσκεψη, την συνάντηση εργασίας, ας πούμε, με όλους τους φορείς. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς ως Οικονομικό Επιμελητήριο συμπράξαμε και προσκαλέσαμε σε αυτή τη συνάντηση εργασίας και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων και τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Κάκη και τον κύριο Μανουσέλη. Καλέσαμε το Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων, καλέσαμε το Συμβουλιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Κρήτης με τους συμβουλιογράφους και καλέσαμε και τον Σύλλογο Λογιστών Χανίων για να θέσουμε όλοι επιτάπητος κάποια τρέχοντα και φλέγοντα θέματα που αφορούν τα Χανιά και όλη την Κρήτη εν γέννη, έτσι ώστε και ο κύριος Πιτσιλής, που έχει την αρμοδιότητα αναφορικά και με τα έσοδα, με τις ΔΟΗ, με τα τελωνία και τώρα με τον ΟΠΚΕΠΕ, να έχει μια σαφή εικόνα των προβλημάτων. Σε αυτό πιστεύουμε, το κάνουμε πράξη χωρίς τυμπανοκρουσίες. Είμαστε προσιλωμένοι στο στόχο, γι' αυτό μας εξέλεξαν οι αγαπητοί συνάδελφοι οικονομολόγοι. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε ουσιαστικοί και να κάνουμε πράξη αυτά τα αιτήματα των συναδέλφων μας, και αυτή είναι η ουσία για μας. Αναφορικά με την χθεσινή επίσκεψη, τα θέματα που αναδείχθηκαν ήταν το θέμα των 72 δόσεων, αυτό που διάσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα που ήμασταν προσκεκλημένοι στην εκπομπή σας. Διατυπώσαμε λοιπόν ότι την Παρασκευή, όπως δήλωσε και ο κ. Πιτσιλής, άνοιξε η εφαρμογή για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων δόσεων, των 72 δόσεων. Αλλά αυτό που επισημάναμε είναι ότι η δικιά μας θέση είναι 120 δόσεις, ότι οι 72 δόσεις δεν επαρκούν, και επίσης το φλέγον θέμα είναι ότι δεν μπορεί να γίνονται ρύθμιση 72 δόσεων στην εφορία και να μην περιλαμβάνουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των 2,5 τελευταίων χρόνων, παρά μόνο ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν καταστήσει ληξιπρόθεσμες μέχρι 31-12 του 23, 2,5 χρόνια πίσω. Άρα επισημάναμε το φλέγον θέμα και το ότι δεν μπορεί να προχωρήσει αυτή η ρύθμιση, και αυτοί που θα προβούν σε τέτοιες ρυθμίσεις των 72 δόσεων θα είναι ανεπιτυχείς, διότι ταυτόχρονα πρέπει να εξοφλήσουν και να έχουν ρυθμίσει όλες τις υπόλοιπες οφειλές των 2,5 τελευταίων χρόνων.
0: Και είναι και πολύ αυστηρές οι προβλέψεις για το αν τυχόν και υπάρξει αδυναμία πληρωμής κάποιες δόσεις. Είναι όλα πολύ δύσκολα και υψηλός ο τόκος.
1: Ακριβώς αυτό επισημάναμε. Θεωρούμε ότι το επιτόκιο με το οποίο τοκίζεται το δημόσιο χρήμα, ο φόρος, είναι πάρα πολύ ψηλός, είναι ληστρικός και θυμίζει τραπεζικό σύστημα παρά δημόσια υπηρεσία. Το δεύτερο κομμάτι που επισημάνθηκε από τον κύριο διοικητή είναι το κομμάτι του ΠΚΠΕ. Το γεγονός ότι οι καινούργιες δηλώσεις που θα γίνουν από εδώ και στο εξής για την καινούργια, το καινούργιο έτος, θα είναι σε μια πιο αποτελεσματική και μια πιο ασφαλή βάση, καθώς ο ΠΚΠ έχει περάσει πλέον στην εποπτεία της.
0: Ναι, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Τα ΚΙΔ λειτουργούν, τα ΚΙΔ οικονομάνε, οι αγρότες παραμένουν απλήρωτοι, χιλιάδες άφημοι παραμένουν δεσμευμένα και οι άνθρωποι 2 χρόνια τώρα δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ. Αυτά είναι προβλήματα.
1: Είναι πολύ σημαντικά προβλήματα και το θέσαμε στη διαδικασία της συνάντησής μας. Συνεπώς θεωρούμε ότι θα αναλάβει δράση, θα αναλάβει μέτρα έτσι ώστε να υπάρξει μια ομαλότητα. Το δήλωσε ευθαρσώς ότι από την επόμενη χρονιά θα υπάρχει μια καλύτερη λειτουργικότητα και όλα τα συστήματα θα διασυνδέονται πλέον. Το άλλο το φλέγον θέμα είναι κατά πόσο με το κτηματολόγιο αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα Χανιά και όλοι οι επιστημονικοί φορείς και το ΤΕΕ, το Τμήμα Δυτικής Κρήτης με τον πρόεδρό του, τον κύριο Κοντεζάκη, τον Βασίλη, ο Δικηγορικός Σύλλογος με την πρόεδρο, την κυρία Αγάπη Μικρού, αλλά και ο Συλλογογραφικός Σύλλογος Εφετείου Κρήτης με την αντιπρόεδρο, την κυρία Σιλιβράκη Μερλένα, έχουν κάνει εξώδικη δήλωση, έτσι και πρόκειται να συναντηθούν αυτή την επόμενη εβδομάδα με τον Υπουργό, έτσι ώστε να βρεθεί μια λύση, να δοθεί μια παράταση και να μπορεί το σύστημα να αποτυπώσει ορθά την πραγματικότητα. Δεν είναι κάτι εύκολο, ωστόσο επίστοση χρόνου δεν είναι ακόμη μια παράταση, αποτυπώνει την ανάγκη της χανιώτικης και της κριτικής κοινωνίας για ορθή αποτύπωση των περιουσιών.
0: Πώς αντέδρασε ο κύριος Πιτσιρίς? Δεν είναι ο καθήλυνα αρμόδιος, ο άμεσα αρμόδιος, αλλά είναι ένα θέμα αυτό το οποίο νομίζω ότι έχουν ενημερωθεί όλοι, όλο το κυβερνητικό επιτελείο, και είναι ένα θέμα που καίει, δηλαδή υπάρχουν τρομερά λάθη στο κτηματολόγιο, τα οποία καλούνται τώρα με νέα έξοδα, με νέα βάσανα και χωρίς να έχουν τον απαιτούμενο χρόνο, γιατί και οι μηχανικοί και οι τοπογράφοι και οι δικηγόροι και οι συμβολογράφοι και εσείς οι οικονομολόγοι φοροτεχνικοί δεν μπορείτε να γίνετε χταπόδια, δεν υπάρχει χρόνος για όλα.
1: Ακριβώς είναι έτσι όπως περιγράφετε το θέμα. Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Είναι ότι οι εταιρείες που έχουν αναλάβει ως περιβολάβη για να το τρέξουν από την κτηματολόγιο ΑΕ για να τρέξουν όλη τη διαδικασία, διότι αποτυπώνονται δικαιώματα, περιουσιακά δικαιώματα φυσικών και νομικών προσώπων, και ταυτόχρονα αυτό σημαίνει ότι και το δημόσιο διατυπώνει ποια είναι τα δικαιώματα του δημοσίου. Έχει αναδειχθεί λοιπόν σε δύο εταιρείες οι οποίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Και υπάρχουν πάρα πολλά λάθη, δηλαδή όταν το σύστημα δεν αποτυπώνει τους δρόμους, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πάρα πολύ, κατά δήλωση της Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο στο να διατυπωθούν και να χαθούν περιουσίες.
0: Να κάνω μια θελή ερώτηση. Όταν αναθέτεις ένα έργο, φαντάζομαι και με ένα πολύ ελκυστικό αντίτιμο, δεν υπάρχουν ρήτρες, δηλαδή δεν ελέγχεται ο εργολάβος που αναλαμβάνει το χύψη έργο, δεν έχει σημασία. Δεν υπάρχουν προβλέψεις ώστε να δέχεται συνέπειες για επανειλημμένα λάθη που εκθέτουν και την πολιτεία και βασανίζουν τους πολίτες.
1: Ξέρετε, πέρα από αυτό ότι για να υπάρχουν κάποιες ρήτες και να ασφαλιστεί η δημόσια σύμβαση, το θέμα είναι ότι γίνεται χρήση του AI με έναν τρόπο, όπως διατυπώθηκε του Βασίλη Κοντεζάκη, τον πρόεδρο του ΤΕ, το οποίο πραγματικά φανερώνει ότι δεν υπάρχει ένας έλεγχος από έναν πρόσωπο, έναν δημόσιο λειτουργό που περασπίζεται το δημόσιο συμφέρον. Συνεπώς βλέπουμε λοιπόν ότι τώρα τη συγκεκριμένη στιγμή το κτηματολόγιο ΑΕ και το Υπουργείο χρησιμοποιεί λοιπόν μεθόδους οι οποίες είναι θεμητές. Η τεχνητή νοημοσύνη ήρθε για να καλυτερεύσει τα πράγματα και αυτή η ψηφιακή μετάβαση τη βλέπουμε στην καθημερινότητά μας με συλλογιστές και οικονομολόγοι. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν δεν έχει διασφαλιστεί ότι αυτό που εφαρμόζουν με την τεχνητή νοημοσύνη δεν ελέγχεται από ανθρώπινο, από κάποιον άνθρωπο, κάποιον ελεγκτή, από κάποιον δημόσιο λειτουργό, έτσι ώστε να αποτυπώνεται η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν γι' αυτό είναι τόσο πολλά λάθη. Το βλέπουμε λοιπόν.
0: Ναι, αλλά αφού βλέπουμε ότι γίνονται λάθη μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί εμένουμε σε αυτό το μοντέλο?
1: Επακριβώς αυτό διατυπώσαμε. Ήταν το θέμα μας στον κύριο Πιτσιλή, ο οποίος του αντιλήφθηκε, και δεν σας κρύβω ότι η περισσότερη κουβέντα μας επικεντρώθηκε στο γεγονός των λαθών. Διότι έρχεται να πούμε και στους ακροατές σας ότι θα βγει μια καινούργια εφαρμογή από την ΑΔΕ, το ΜΙΔΑ. Είναι ένα μητρό που θα αποτυπώνεται όλη η περιουσία του δημοσίου και των ιδιωτών.
0: Μητρό ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν όλα τα συστήματα πλέον θα διασυνδεθούν, θα διασυνδεθεί αυτή η εφαρμογή, θα τραβάει στοιχεία από το Ε9, το Ε2 που δηλώνουμε τα μισθωτήριά μας, το Ε9 που είναι οι περιουσίες μας που έχουν δηλωθεί στην εφορία για να βγει ο γνωστός έμφυα, και ταυτόχρονα τώρα θα τραβάει δεδομένα μέσα από το κτηματολόγιο και τα ιππιθυκοφυλάκια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχει ο κίνδυνος, εφόσον θα υπάρχει αυτή η εφαρμογή η οποία αναμένεται τις επόμενες ημέρες και η κοινωνία δεν έχει ενημερωθεί γι' αυτό, τι λάθη θα προκύψουν και στην έκδοση του έμφυα, όταν όλα αυτά τα δεδομένα θα λαμβάνουν λαθασμένες γεωγραφικές αποτυπώσεις αναφορικά με τα δικαιώματα και τις ιδιοκτησίες των πολιτών και των φορολογουμένων. Άρα αυτό επισημάναμε, το διατυπώσαμε στον διοικητή, δεν είχε την ολοκληρωμένη έτσι, άποψη των τεχνικών θεμάτων και των δυσκολιών και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε σε επίπεδο Κρήτης και σε επίπεδο Χανίων περισσότερο. Άρα λοιπόν αυτό διατυπώθηκε, μας ενημέρωσε ότι θα διασφαλίσει να επικοινωνήσει με τον Υπουργό, τον καθήλυνα αρμόδιο Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Παπαστεργίου, έτσι ώστε να του διατυπώσει τους προβληματισμούς, και τυφήκαμε να πάρει παράταση τουλάχιστον ένα εξάμηνο και μέσα το σύστημα να κάνει διορθώσεις και να αποτυπώσει ορθά και τους δρόμους, αλλά και να δεχθεί λοιπόν ανθρώπινη παρέμβαση για να μπορεί όλα αυτά να διατυπωθούν με ομαλό τρόπο. Αυτή είναι η απόψη μας, αυτό μας υποσχέθηκε.
0: Πόσο εφικτή είναι μια τέτοια παράταση, γιατί υπήρχε πολύ αυστηρή διαχείριση μέχρι σήμερα. Δηλαδή λέγανε δεν μπορούν να δοθούν άλλες παρατάσεις. Ήταν ρητές οι...
1: Επακριβώς σε αυτό εστιάσαμε, κυρία Πολύζο, ότι δεν γίνεται, ενημερώσαμε τον κύριο Πιτσιλή, ότι δεν γίνεται να βγαίνουν πάρα πολλές εφαρμογές, να μην υπάρχει ένα help desk όπως διατυπώσαμε στο επίσημο υπόμνημα που υποβάλαμε στον κύριο διοικητή, ότι δεν γίνεται να βγαίνει μια εφαρμογή από το εκάστοτε Υπουργείο, στη συγκεκριμένη περίπτωση από το αρμόδιο Υπουργείο, και να μην υπάρχει ένα feedback, να μην υπάρχει ένα help desk, να μην υπάρχει κάποια ανταπόκριση από την άλλη πλευρά. Επομένως, εντοπίσαμε και διατυπώσαμε ότι ακόμη και με το ΜΥΔΟ, το νέο Μητρό Διοικητησιών που θα βγει τις επόμενες ημέρες, διότι το γνωρίζαμε, δεν έχει μηνυρωθεί η ελληνική κοινωνία. Άρα λοιπόν φανταστείτε το φόρτο εργασίας και την δουλειά που πρέπει να γίνει από όλους εμάς, τους λογιστές, τους δικηγόρους, τους μηχανικούς, τους τοπογράφους, από όλους εμάς για να διατυπωθεί και να υπάρξει ένα νέο Μητρό το οποίο να είναι ορθά στημένο και να μπορεί λοιπόν να αποδοθεί ο έμφυα ορθά στο δημόσιο έθνος, στο ελληνικό κράτος από φυσικά και νομικά πρόσωπα.
0: Αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό. Επίσης πρέπει να δοθεί δυνατότητα στους πολίτες να ανταπεξέλθουν οικονομικά για να καταφέρουν να κάνουν τις δηλώσεις όπως πρέπει να κάνουμε τα νέα συστήματα, γιατί έχουμε δεχθεί ένα τσουνάμι επιβαρύσεων για το κάθε τι, το οποίο άμα σε ψηφιστεί δημιουργεί ένα πολύ ψηλό κόστος για τον πολίτη, πάροχο χρημάτων στην πολιτεία προκειμένου να αναδιοργανωθεί ψηφιακά το κράτος. Να δούμε λίγο λοιπόν το ΜΥΔΑ τι προβλέπει και γιατί υπάρχουν δυσίωνες προβλέψεις, γιατί κάποιοι μιλούν για πτυχές που θα προκαλέσουν νέες αναταράξεις κοινωνικές.
1: Σε αυτό σταθήκαμε και με τη συνάντηση εργασίας σταθήκαμε σε αυτόν τον προβληματισμό, ότι υπάρχει ψηφιακή μετάβαση. Και σε μια κοινωνία, ξέρετε, η ψηφιακή μετάβαση, την οποία γίνεται με έναν βίαιο τρόπο, δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Πρέπει η κοινωνία να ενημερωθεί, πρέπει οτιδήποτε καινούριο βγαίνει να μπορεί να είναι φιλικό προς το χρήστη. Και θεωρούμε ότι η ψηφιακή μετάβαση, η οποία είναι μονόδρομος αλλά και την τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να είναι γίνει με έναν τρόπο έτσι ώστε να μπορεί η ελληνική κοινωνία να μπορεί όλο αυτό να το αποτυπώσει και να το βάλει στην καθημερινότητά του με ένα φιλικό τρόπο. Εφαρμογές οι οποίες δεν έχουν μια εύχριστη έτσι, διαδικασία και να μπορούν με απλό τρόπο και κατανοητό να αποτυπωθούν διαδικασίες οι καινούργιες οι φορολογικές, είναι κάτι το οποίο το έχουμε επισημάνει από καιρό. Ξέρετε, αυτές οι διαδικασίες ακόμη και με το ΒΙΔΑ θα περάσουν πάλι από λογιστικά γραφεία. Λειτουργούμε ως δημόσιοι λειτουργοί και εμείς πλέον για να αποδοθούν οι φόροι σωστά στο κράτος. Όλες αυτές τις εφαρμογές που βγάζει το Υπουργείο Οικονομικών και ΑΒΕ ενημερώνουμε εμείς τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα. Ένας επιχειρηματίας, ένα φυσικό πρόσωπο δεν έχει το χρόνο και δεν μπορεί να αναλάβει το κόστος, το υψηλό κόστος, έτσι ώστε να εφαρμόσει όλες αυτές τις ψηφιακές διαδικασίες. Και εμείς λοιπόν οι λογιστές καλούμαστε να βοηθήσουμε την ελληνική κοινωνία ως ενδιάμεση μεταξύ της πολιτείας, της ελληνικής πολιτείας και των φυσικών και οικονομικών προσώπων, για να μπορούν όλα αυτά να περάσουν και να εφαρμοστούν ορθά.
0: Τι θα αλλάξει στις ζωές των πολιτών με το ΜΙΔΑ? Τι θα πρέπει να κάνουν οι πολίτες και τι αφορά σε σχέση με τα περιουσιακά του στοιχεία, τα όποια περιουσιακά του στοιχεία?
1: Αυτή τη στιγμή αναμένουμε να δούμε την εφαρμογή πώς θα παρουσιαστεί, για να δούμε τι προβλέπει, έτσι ώστε ένας πολίτης που όταν βγει το ΜΙΒΑ, το νέο Μητρό, θα πρέπει να επαληθεύσει τα στοιχεία που περιέχονται, τα φορολογικά αναφορικά με την περιουσία του, στο ε9, το περιουσιολόγιο το γνωστό, από το οποίο προκύπτει και ο έμφυα, κατά πόσο είναι ορθά αποτυπωμένο με βάση και με το κτηματολόγιο. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε αυτή η διασύνδεση, δηλαδή μπορεί εγώ στο κτηματολόγιο να είχα δηλώσει ένα χωράφι, ένα κτίσμα, ένα σπίτι, αλλά στο ε9, από το οποίο βγαίνει το έμφυα, να υπήρχε κάτι διαφορετικό. Άρα λοιπόν συνεργαζόμασταν οι λογιστές φοροτεχνικοί, συνεργαζόμασταν οι δικηγόροι, οι μηχανικοί, να γίνει ορθή αποτύπωση και όλα αυτά να συμβαδίζουν. Τώρα λοιπόν πλέον το ΜΙΔΑ έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, αλλά γίνεται με έναν τρόπο πάρα πολύ βίαιο και απότομο και δεν έχουμε ενημερωθεί καθόλου. Συνεπώς ζητήσαμε λοιπόν πίστοση χρόνου να βγει πιλωτικά αυτή η νέα εφαρμογή, να τη δούμε όλοι οι φορείς, να επισημάνουμε κάποιες δυσλειτουργικότητες προφανώς που θα προκύψουν, για να μπορούν όλο αυτό να γίνει με μια ομαλότητα στο επόμενο διάστημα. Οι καταληκτικές ημερομηνίες, ξέρετε, αντιλαμβάνεστε, είναι πάρα πολύ δύσκολες, είναι πολύ πιεστικές. Θέσαμε στον κύριο διοικητή και το θέμα της ασθένειας των λογιστών, ότι όταν κάποιος συνάδελφος λογιστής δεν μπορεί να ανταπεξέλθει λόγω σοβαρών θεμάτων υγείας, ότι θα πρέπει να υπάρχει εναλλακτικά η δυνατότητα για μια παράταση 6 μηνών στην καταχώρηση των δηλώσεων των δηλωτικών χωρίς τα πρόστιμα, τα οποία όπως αντιλαμβάνεστε τώρα πλέον είναι εξουδωτικά. Θέσαμε το θέμα των 72 ή 120 δόσεων, όπως σας είπαμε. Θέσαμε και επίσης το θέμα της τεκμαρτής φορολόγησης που έφεσε ο κύριος Ροκάκης ο Αντώνης.
0: Ναι, ναι, σκοπό να μιλήσουμε και με τον κύριο Πρόεδρο.
1: Ναι, το οποίο σωστά το αποτύπωσε που αφορά τα μέλη του. Στα Χανιά, ξέρετε, με βάση το ΓΕΜΗ υπάρχουν περίπου 10.000 εταιρείες και 20.000 ατομικές επιχειρήσεις. Μιλάμε λοιπόν για 30.000 περίπου μέλη του εμπορικού μελητηρίου, άνθρωποι που επιχειρούν. Και για τους οποίους λοιπόν.
0: Και αυτά αποσχολούμενοι, δεν είναι μόνο.
1: Ακριβώς. Το οποίο το θέμα της τεκμαρτής φορολόγησης είναι άδικο, το οποίο εμείς το επισημάναμε. Όλοι οι επιστημονικοί φορείς ανά την Ελλάδα, η απόλυτη χώρα, τα τελευταία 2 χρόνια που εφαρμόζεται, διατυπώνουμε με επιστημονικό τρόπο την άδικη αυτή διατύπωση, ότι είναι άδικος ο τρόπος με τον οποίο καταχωρείται αυτός ο φόρος. Συνεπώς βλέπουμε τις τελευταίες κινήσεις της κυβέρνησης και ενόψεις της ΔΕΦ, ότι προετοιμάζονται για ένα, εξ όσων αντιλαμβάνομαι, ότι προετοιμάζονται για μια αλλαγή στο καθεστώς της τεκμαρτής φορολόγησης και για τη μικρομεσαία επιχείρηση.
0: Ναι, βέβαια αυτή θα ισχύει για την επόμενη χρονιά, δηλαδή θα ισχύει για τις επόμενες φορολογικές δηλώσεις, γιατί αυτές έχουν κλείσει ήδη.
1: Ακριβώς, την Παρασκευή τελειώνουν οι φορολογικές δηλώσεις.
0: Για το 27, ας πούμε, αναφερόμαστε στο 27 για τις δηλώσεις του 26.
1: Ακριβώς. Το οποίο όμως αναμένουμε να δούμε τι μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση, τι θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΦ τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Άρα λοιπόν, επειδή βλέπουμε μια κινητικότητα και ξέρετε, είναι κρίμα να νομοθετούνται φορολογικά μέτρα στην Ελληνική Βουλή και να ψηφίζονται από τους Έλληνες εκλεγμένους βουλευτές, και να βλέπουμε ότι μετά από 2 χρόνια αυτό να τροποποιείται και να αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση ότι είναι ένας άδικος τρόπος με τον οποίο βγαίνουν κάποιοι φόροι.
0: Κανονικά συζητάς πριν, όχι τώρα, γενικά όλες οι κυβερνήσεις που έχουν κάνει παρόμοιες βιαστικές και εν πάση περιπτώσει παράδοξες πολιτικές, το πρόβλημα είναι ότι δεν προηγείται ο διάλογος με τους εμπλεκόμενους φορείς, έπεται.
1: Σε κάθε περίπτωση,
0: τρέχουμε εκ των υστέρων, δηλαδή, καταλάβατε. Γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε από την αρχή, να υπάρχει μια συμφωνία και να ξέρει και ο καθένας που πατά και που βαδίζει? Είναι πολύ πιο απλό.
1: Αυτό που διαπιστώνουμε ως φορέας, επειδή και εμείς ως μέλη οικονομολόγοι, επειδή όλη η οικονομική δραστηριότητα και των φυσικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων περνάει μέσα στα ληστικά γραφεία, και αυτό το βλέπουμε να αποτυπώνεται στην καθημερινότητά μας μπροστά από τα μάτια μας. Διαπιστώνουμε ότι λαμβάνονται μέτρα στην Αθήνα, σε κλειστά γραφεία, και τα εφαρμόζουν με έναν τρόπο χωρίς να ακούν την κοινωνία. Εκπροσωπούμε την ελληνική κοινωνία, εκπροσωπούμε την ελληνική επιχειρηματικότητα, γιατί την βλέπουμε, κάθε μέρα τη ζούμε. Και το παράδοξο είναι ότι εφαρμόζονται μέτρα τα οποία, ακόμη και όταν διατυπώνουμε την επιστημονική μας πάντα άποψη ότι είναι προς τη λαθασμένη κατεύθυνση, δεν εισακουγόμαστε. Αυτό λοιπόν είναι ένα παράπονο το οποίο διατυπώσαμε στον κύριο Επικεντή, ότι ερχόμαστε πάλι στο ρητό το παλιό ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Η ελληνική περιφέρεια πρέπει να ανασυγκροτηθεί. Στην Κρήτη είμαστε τυχεροί διότι υπάρχει το ρεύμα, η οικονομική δραστηριότητα η οποία είναι έντονη, ξεκινάει η οικονομική δραστηριότητα, ωστόσο υπάρχουν και μέρη της Ελλάδας το οποίο δεν είναι σαν την Κρήτη. Υπάρχουν οικογένειες, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Η ακρίβεια είναι πάρα πολύ και ο πληθωρισμός έχει ανέβει σε δυσθεώρητα ύψη. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι μέτρα τα οποία δίνουν φοροελαφρύνσεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και σε αυτό πάντα επιδιώκουμε να λέμε στους κυβερνώντες αυτό. Ο τρόπος που νομοθετούν, αποφασίζουμε και διατάζουμε, δεν είναι ο τρόπος που θα πρέπει η ελληνική κοινωνία θα πρέπει να σεβαστεί η ελληνική πολιτεία, να σεβαστεί περισσότερο την κοινωνία και να ακούσει τους επιστημονικούς φορείς. Αυτή είναι η άποψή μας. Η ψηφιακή μετάβαση και η τεχνητή νοημοσύνη είναι παρούσες. Εφαρμόζονται πλέον και από την, δηλαδή η ΑΒΕΚΑ, ελέγχους με βάση τεχνητή νοημοσύνη. Το θέμα είναι ότι δεν μπορείς ασύστολα να εφαρμόζεις τεχνικές τέτοιες χωρίς τον ανθρώπινο παράγοντα. Αυτό που διατυπώσαμε στον κύριο Διοικητή επίσης με αφορμή το σχόλιο το τελευταίο είναι ότι οι εφορίες θα πρέπει να ενισχυθούν όσα μέσα ηλεκτρονικά και να έχουμε, όσες ψηφιακές διευκολύνσεις που είμαστε υπέρ αυτού. Θα πρέπει να υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας, θα πρέπει να υπάρχουν συνάδελφοι, οικονομολόγοι, φοριακοί, τελωνιακοί, ελεγκτές γενικότερα και αναφορικά με τον ΕΦΚΑ και αναφορικά με την Επιθεώρηση Εργασίας και να ενισχυθούν οι δημόσιες υπηρεσίες. Κανένας εργολάβος, κανένας υπεργολάβος δεν μπορεί ιδιώτης να υπερασπιστεί το δημόσιο συμφέρον και να λειτουργήσει με τον τρόπο που λειτουργεί ένας δημόσιος λειτουργός. Σε αυτό λοιπόν είμαστε ξεκάθαροι. Και διατυπώσαμε στον κύριο Πιτσιλή που έχει την αρμοδιότητα για τις εφορίες και τα τελωνία σε όλη την Ελλάδα και τώρα για τον ΕΠΚΕΠΕ ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η ελληνική περιφέρεια και οι δημόσιες υπηρεσίες με ανθρώπους. Αυτή είναι η διατύπωση που κάνανε και όλοι οι ελληνικές φορείς και θα πρέπει να εισακουστούμε σε αυτόν.
0: Κύριε Πετσετάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τον χρόνο, για όσα μας είπατε. Ήταν πολύ δύσκολο. Δεν μένει παρά να δούμε. Αν αυτά που πολύ ωραία και πολύ τεκμηριωμένα όλοι οι εκπρόσωποι των φορέων και της επιχειρηματικής κοινότητας εκθέσατε στον κύριο Πιτσιλή αρχίσουν πια να υλοποιούνται. Υπάρχουν εξαγγελίες για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που φέτος αντίθεση με πέρυσι θα αφορά στις μεσαίες επιχειρήσεις. Θα είμαστε εδώ και θα τα ξανασχολιάσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα στους ακροατές σε όλη την Κρήτη.

Τρία λεπτά μας χωρίζουν από τις 9. Θα σας αποχαιρετήσουμε στην Ανατολική Κρήτη. Ευχηθούμε να έχετε μια υπέροχη υπόλοιπη μέρα. Θα είμαστε αύριο στις 8 το πρωί πάλι κοντά σας. Μείνετε συντονισμένοι η λυπή Δυτική Κρήτη. Και όσοι μας ακούτε σε όλο τον κόσμο από τα μεσαία και από το ίντερνετ, γιατί ακολουθεί και η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Γεια σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Άνδρας με μαχαίρι τραυμάτισε ελαφρά στα χέρια δύο Αμερικανούς τουρίστες στην Ακρόπολη. Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έσπευσαν στην περιοχή μετά από αναφορά για άνδρα που κρατούσε μαχαίρι και απειλούσε διερχόμενους πολίτες. Αρκετά δύσκολες μέρες, καθώς οι θερμοκρασίες θα χτυπήσουν κόκκινο. Το θερμόμετρο θα ανέβει πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του Γενικού Πληθυσμού και Ευπαθών Ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με πάυση εργασιών όπου απαιτείται. Από την 5η προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Ευνοείται η εξάπλωση πυρκαγιών, που καθώς παραμένει υψηλός ο κίνδυνος στην Αττική και σε πολλές περιοχές της χώρας. Το State Department προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους παγκοσμίως εξαιτίας των οξυμένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Η κατάσταση ασφαλείας παραμένει περίπλοκη και υπάρχει πιθανότητα για απρόβλεπτη κλιμάκωση, ανέφερε σε ανάρτησή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Επέστησε την προσοχή των Αμερικανών πολιτών και διπλωματών, ειδικά στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν. Έπληξαν στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και εμπορικής άμυνας. Οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν και σταμάτησαν δύο τάνκερ, το ένα ελληνικό. Την ίδια ώρα το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι σχεδόν 100 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας, ψηφίζονται σήμερα οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή της σύνταξης μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Καταργούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Εισάγουμε ένα νέο, δίκαιο και κοινωνικό ευαίσθητο πλαίσιο, αποκαθιστώντας τις στρεβλώσεις, ανέφερε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Τέλος, τα ηλεκτρικά πατίνια για τους ανήλικους κάτω των 17 ετών. Προς ψήφιση σήμερα το νομοσχέδιο, που προβλέπει επίσης την απαγόρευση σε εταιρείες να πουλούν ή να μισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια σε ανήλικους, καθώς και την υποχρεωτική ασφάλισή τους. Ξυλώθηκε κύκλωμα μαμούθ με εικονικά τιμολόγια. Συγκεκριμένα, άνθρωποι, οι ίδιοι άνθρωποι εμφανίζονται κατ' επανάληψη να συμμετέχουν σε διαφορετικές επιχειρήσεις, είτε ως διαχειριστές, είτε ως ομόρυθμοι ή ετερόρυθμοι εταίροι. Επιπλέον, νέες εταιρείες ιδρύονταν διαδοχικά αμέσως μετά τη διακοπή λειτουργίας προηγούμενων επιχειρήσεων ή μετά από αλλαγές της μετοχικής τους σύνθεσης. Σοβαρές ζημιές λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης και των ισχυρών ανέμων στη Δράμα. Έπεσαν δέντρα και κολόνες ηλεκτροδότησης, πλημμύρισαν δρόμοι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, με άνοδο της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
8: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
9: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
10: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Στο καλύτερο το κόψα, ε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Θα με συγχωρήσετε όμως. Εντάξει, καθυστερήσαμε λίγο. Στο καλύτερο το κόψα, ε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Θα με συγχωρήσετε όμως. Εντάξει,

Η Αφρικής, πώς το λένε. Κανονικά, είναι και η ζέστη, αλλά παίρνει έτσι μια εικόνα, μια επίγευση, ένα άρωμα Αφρικής ή Μέση Ανατολής, εν πάση περιπτώσει. Οδηγούμε που οδηγούμε. Όσο και αν έχουμε βελτιωθεί, παραμένουμε έτσι. Έχουμε το δικό μας στυλ οδήγηση. Λοιπόν, τέλος πάντων, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό του Ηρακλείου 97,5, 105,6, 102,4 στα FM και βεβαίως μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας της ΕΡΤ, ερτ.gr. Ο κύριος Παράσου Χαραλαμπάκης στη ρύθμιση του ήχου και σταθερά η κυρία Ξυλούρη στη γραμματική μας υποστήριξη. Ζέστη, ζεστούλα. Εντάξει, καύσωνα, δεν καύσωνα, παιδιά. Συνηθισμένοι είμαστε. Στο Θεσσαλικό κάμπο να χτυπάει σαραντάρια πρωτοφανές. Στη Μεσαρά σαραντάρια πρωτοφανές. Αστείευομαι έτσι. Λοιπόν, αυτό δεν είναι καύσωνας. Είναι μια γεύση, ένα άρωμα καλοκαιριού. Όταν έχουμε μια μέρα αύριο δηλαδή που θα πιάσουμε σαραντάρια ενδεχομένως στη Μεσαρά. Δεν ξέρω σήμερα αν πάει. Το Ηράκλειο το δίνει 37-38. Μέχρι εκεί και μάλιστα στην πόλη του Ηρακλείου, επειδή έχουμε πάντα την άβρα τη θαλασσινή, έτη πιο κάτω, δηλαδή 35-36. Μια χαρά. Ζέστη κάνει. Τι, καλοκαίρι είναι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Τώρα, σαφέστατα, δεν χρειάζεται να τα ξαναλέμε. Όσοι θεωρούν ότι έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας, είτε χρόνιο, είτε κάποια χρόνια πάθηση, είτε δηλαδή εποχικά έτσι δεν αισθάνονται καλά, καλό είναι να μην κυκλοφορούν υπό αυτές τις συνθήκες πολύ. Περί αφρικανικής σκόνης τώρα που ακούω και διαβάζω, μπορεί οι επιστήμονες να τη διαπιστώνουν στην ατμόσφαιρα, αλλά εμείς με γυμνό οφθαλμό δεν διαπιστώνουμε κάτι, οπότε δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό ζήτημα. Αυτά, πάμε ένα τραγουδάκι, να πάμε λίγο έτσι να δούμε και την επικαιρότητα. Θα μιλήσουμε και σε λίγο με τον κύριο Λέκα, τον μετεωρολόγο μας, για να δούμε πώς θα εξελιχθούν αύριο μεθαύριο τα πράγματα, γιατί διαβάζω και εγώ ότι μετά τη ζέστη, δεν θα μ' αρέσει τώρα κύμα καύσωνα κλπ. Θα έχουμε μια απότομη πτώση θερμοκρασίας. Δεν ξέρω αν αφορά την Κρήτη. Εντάξει, δεν θα πάμε, παιδιά, θα χιονίσει. Αλλά θα είναι 5-6 βαθμούς κάτω, 10, δεν ξέρω, θα δούμε. Λοιπόν, πάμε ένα τραγουδάκι.

Όχι, δεν θα σχολιάσω τώρα την άνοδο πάλι της τιμής του πετρελαίου. Δηλαδή δεν θα εμβαθύνω, γιατί όσο συνεχίζεται η σύγκρουση, το βαρελάκι, το Brent, γιατί από αυτό εξαρτάται η τιμή του πετρελαίου και της βενζίνης στην Αγγλία μας, θα ανεβαίνει. Χθες, δυστυχώς, ιρανικός πύραυλος που χτύπησε αμερικανική βάση στην Ιορδανία, σκότωσε δύο Αμερικανούς στρατιώτες, μία κοπέλα και έναν άνδρα. Βγήκε σήμερα ο κύριος Τραμπ και είπε ότι κάθε αμερικανική ζωή, κάθε απώλεια αμερικανική ζωή εξαιτίας ιρανικού πλήγματος θα το πληρώνει ακριβά το Ιράν. Βλέπουμε λοιπόν ότι το πράγμα συνεχίζεται. Δεν θα σας χαλάσω τώρα. Μένουμε, το κρατάμε, αλλά δεν θα πάω σε βαρύγδουπες αναλύσεις με το τι γίνεται με αυτόν τον πόλεμο εκεί κάτω, ο οποίος επηρεάζει σαφώς τη ζωή όλων μας και την οικονομία, με αυτή την έννοια λέω. Βεβαίως χάνονται και ανθρώπινες ζωές και αυτό είναι το χειρότερο, αλλά δεν θα χαλάσω το καλοκαιρινό κλίμα. Καλό είναι να τα παρακολουθούμε πιο μετά, από Σεπτέμβρη οι αναλύσεις, να δούμε. Και μακάρι μέχρι τότε να μην χρειάζεται να κάνουμε αναλύσεις. Να πάμε λίγο έτσι στα δικά μας. Μια είδηση που μου έκανε εντύπωση, καμία σχέση βέβαια σε βαρύτητα, με αυτό που ανέφερα πριν, με το συνεχιζόμενο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, έστω και εξ αποστάσεως, δηλαδή δεν έχουμε ευτυχώς συγκρούσεις χερσαίων στρατευμάτων, και να μην έχουμε, γιατί θα μιλάμε για εκατόμβες, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, είναι εδώ δύο παλικάρια από τη Ρουμανία, παλικάρια τώρα, ένας 50, άλλος 69, ναι, νεαρότατοι και οι δύο, ειδικά ο δεύτερος, νεαρότατος, ναι, οι οποίοι είχαν βρει ένα εξαιρετικό τρόπο να βγάζουμε ροκάματο, ρε παιδί μου, για να κάνουν τις διακοπές τους δωρεάν. Αυτό μπορείτε να το εφαρμόσετε κι εσείς, γιατί, προσέξτε τώρα, μην μου πείτε πόσες φορές έχετε πάει σε παντοπολείο, αυτό που σήμερα λέμε mini market, τα μπακάλικα και τα παντοπολία, τα κάναμε mini market, δεν πειράζει, εντάξει, είναι αυτό. Ναι, λοιπόν, πόσες φορές έχετε πάει εκεί, πιάνετε κουβέντα, γιατί είναι γνωστό σας, εσείς πιάνει κουβέντα στο ταμείο ο άνθρωπος, συνήθως ο ιδιοκτήτης είναι και στο ταμείο. Και κάποια στιγμή μα σου έδωσα αρέστα, δεν μου έδωσε, σου έδωσα δεκάρικο, δεν σου έδωσα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, τα παλικάρια αυτά από τη Ρουμανία έμπαιναν και δύο δίδυμο ζευγάρι, έτσι καλά εκπαιδευμένοι, έμπαιναν στα mini market, μόνο στα mini market, όχι στο super market. Super market δεν μπορεί να το κάνει αυτό, δεν έχει τέτοια, έτσι. Αποσπούσε την προσοχή με την κουβέντα. Έπαιρναν, πήγαιναν να φύγουν, μα πληρώνουν. Ναι, σας έδωσα πεντάρικο. Τα ρέστα, σε παρακαλώ. Δεν θυμόταν τώρα καημένος ο ιδιοκτήτης, γιατί το πάθανε και ο ιδιοκτήτης, δεν πάθανε μόνο οι πελάτες. Τι μου έδωσε πεντάρικο, ναι. Τα ψώνια σου, ναι. Ωραία, πάρει και το κοσάρικο, αφού. Ναι. Και νόμιζε ο ιδιοκτήτης ότι του είχε πουλήσει, ότι είχε πάρει τα χρήματα κλπ. 1, 2, 3, 4, 5, 10 του εντόπισαν κάπου στο Ρέθυμνο, γιατί κάποιοι ιδιοκτήτες έκαναν ταμείο και έβγαιναν μείον, ο άλλος 20, ο άλλος 50, ο άλλος 100, έτσι. Αντελήφθησαν οι αστυνομικοί ότι κάτι συμβαίνει με αυτά τα δύο παλικάρια από τη Ρουμανία και τους τσάκωσαν κάπου στο Ρέθυμνο, λίγο μετά από ένα ακόμη εντοσαγωγικό χτύπημα, και βρέθηκαν πάνω τους 1.540 ευρώ. Θα μου πείτε τώρα τι είναι 1.540 ευρώ. Μια χαρά είναι για να κάνεις διακοπές. Γι' αυτό όσοι από εσάς θέλουν να κάνουν δωρεάν διακοπές, να το εφαρμόσουν. Βέβαια, διακοπές θα κάνουν στην Ψηρού. Μη φαντάζονται άλλα πράγματα. Λοιπόν, αυτά. Πάμε άλλο ένα τραγουδάκι, για να πάμε σε λίγο στον κύριο Λεκά.

0: Λοιπόν, ο κύριος Μανώλης Λέκας δεν χρειάζεται συστάσεις, είναι στη γραμμή μας, είναι στη συχνότητά μας. Να τον καλημέρισουμε. Καλημέρα κύριε Λέκα.
1: Καλή σας μέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Να είστε καλά.
0: Προφανώς και οι ακροατές περιμένουν μια πρόγνωση για τα της Κρήτης, για να δούμε τι γίνεται, γιατί διαβάζοντας από εδώ και από εκεί δεν μπορούμε να βγάλουμε συγκεκριμένο και συγκροτημένο συμπέρασμα. Διαβάζουμε και για αφρικανικές σκόνες. Προσωπική μου άποψη ότι τα σαραντάρια στην Κρήτη δεν είναι ασυνήθιστα, το γνωρίζουμε καλά όλοι. Δεν ξέρω γιατί χαρακτηρίζεται καύσωνας, γιατί καύσωνας, για να ονοματίσουμε ένα φαινόμενο έτσι, δεν το λέω για εσείς τους ακροατές, το λέω βεβαίως, προϋποθέτει ότι πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες συνθήκες, δηλαδή έχουμε και τη νύχτα πολύ υψηλές θερμοκρασίες και να, είναι και παρά, να υπάρχει και διάρκεια στο φαινόμενο. Εδώ μιλάμε για 1-2 μέρες. Έτσι δεν είναι, κύριε Λέκα?
1: Ουσιαστικά για μία.
0: Για μία, ναι.
1: Έχω δηλώσει ότι επί της ουσίας καύσωνας δεν μπορεί να δοθεί σαν όρος εδώ για την Κρήτη. Ναι. Προφανώς για άλλες περιοχές του ελλαδικού χώρου που έχει ξεκινήσει νωρίτερα, που πράγματι ταλαιπωρούνται από και τις υψηλότερες θερμοκρασίες, είναι, θα λέγαμε, πολύ λογικό ότι μπορεί να κηρυχθεί. Βέβαια, αν, εδώ θα ήθελα να σας πω ότι αν κηρύσαμε με την κήρυξη του καύσωνα, ζητούσαμε αποζημιώσεις, η πολιτεία θα έκοβε όλους εκείνους οι οποίοι θα έλεγαν για καύσωνα. Τώρα το πεις δεν το πεις και τι έγινε, μια φωτοβολίδα είναι, τη μετάλλιο και τίποτε έκαναν μέτρα.
0: Πολύ σωστός ο παραλληλισμός, πολύ σωστός.
1: Ναι, ας έκαναν μέτρα, δηλαδή να λέγανε ότι μπαίνουν σε κάποια μέτρα τα οποία πρέπει να τα πληρώσει η κυβέρνηση και θα σας έλεγα εγώ αν θα γινόταν. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι έχουμε ένα κύμα της θερμής αερίας μάζας. Απόλυτα λογικό, είναι η εποχή του και φαίνεται ότι εμάς τουλάχιστον και από χθες μας επηρέασε, θα λέγαμε, πάρα πολύ η ήπια. Μάλιστα το βράδυ εγώ βρισκόμουν στην ενδοχώρα σε κάποιο χωριό και η παραμονή σου έξω ήταν πάρα πολύ ευχάριστη. Έτσι, και δροσούλα και
0: δροσιά,
1: νομίζω και σε πολλές περιοχές κάπως έτσι ίσχυε, γιατί το θερμόμετρο γύρισε κοντά στους 24 μέχρι και 25 βαθμούς Κελσίου και αυτό ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο. Σήμερα λοιπόν η θερμή αέρια μάζα μπαίνει λίγο περισσότερο. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον εχθές είδαμε τους 36 και 37 βαθμούς Κελσίου, θα επαναληφθούν και σήμερα και ενδεχομένως σε τοπικό επίπεδο να δούμε τη θερμοκρασία και λίγο υψηλότερη. Γιατί όμως? Είναι καθαρά τοπικοί γεωμορφολογικοί παράγοντες οι οποίοι διαμορφώνουν αυτό το καθεστώς σε αυτές τις περιοχές. Όπως είναι η Μεσαρά, για παράδειγμα, ή όπως μπορεί να είναι κάποιες δυτικές περιοχές εδώ σε εμάς στα Χανιά, ή λίγο προς την Ενδοχώρα. Αυτές οι περιοχές συγκεντρώνουν κάποια άλλα χαρακτηριστικά, τα οποία όμως δεν οφείλονται σε αυτή την γενικευμένη μεταφορά της θερμής αέριας μας. Έχουμε δει, για να σας πω, και χειρότερες μεταφορές.
0: Ναι, προφανώς, αλίμονο. Εδώ ζούμε, ξέρουμε. Προφανώς. Έτσι.
1: Και μάλιστα, εντάξει, να πούμε βέβαια ότι ίσως και η επόμενη εβδομάδα να είναι, μας έκανε τώρα την προετοιμασία για την επόμενη εβδομάδα, αλλά πριν φτάσουμε εκεί, να πούμε ότι τη μεγάλη έκπληξη θα μας την κάνει το Σάββατο, όπου θα έχουμε σταδιακά από την Πέμπτη θα έχουμε εκτόνωση του φαινομένου και Παρασκευή η θερμοκρασία θα πέσει λίγο χαμηλότερα. Το Σάββατο όμως θα κάνει τη βουτιά, Παρασκευή βράδυ προς Σάββατο. Κάτι που επιμένουν τα στοιχεία να δείχνουν και αλλαγή στο καιρικό σκηνικό, δηλαδή πέραν των εφώσεων δεν αποκλείεται να δούμε και κάτι παραπάνω.
0: Αυτό, καμιά καλοκαιρινή βροχούλα δηλαδή, αυτό μας λέτε?
1: Ναι, μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, να δροσιζόμαστε. Να δροσιζόμαστε, να βρέχετε λίγο το έδωμα. Μακάρι δηλαδή, μακάρι, για να γλιτώνουμε και από τις πυρκαγιές.
1: Από τη μια μεριά, εντάξει, μπορεί να φαίνεται καλό. Από την άλλη μεριά, έχω την εντύπωση ότι σε κάποιες παραγωγικές τάξεις θα προκαλέσει λίγο προβλήματα.
0: Ισχύει, αφύσικο είναι, αλλά εντάξει.
1: Ούτε καλό να μην βγες καρπούδι.
0: Έτσι είναι.
1: Φαίνεται λοιπόν ότι αυτή η βουτιά θα είναι πραγματικά εκπληκτική μέσα από την πτώση των θερμοκρασιών που θα προκαλέσει, κυρίως για το Σάββατο, εκεί θα το καταλάβουμε. Όχι ότι θα κρυώνουμε, για όνομα του. Απλά θα δούμε την τεράστια διαφορά. Κάτι που εγώ λέω, πόσο δυναμική έχει αυτή η φύση, λες και είναι στανιάτα τη, να μπορεί να προκαλεί
0: δηλαδή
1: τεράστιες μεταβολές.
0: Για να καταλάβω έτσι, κύριε Λέκα, από 37-38 θα πάμε στο 30, ας πούμε, 28 εκεί.
1: Για το Σάββατο,
0: ναι, για το Σάββατο.
1: Θα είμαστε κοντά στους 26-27 δηλαδή μια πτώση, δεν το λέω με επιφανειακές θερμοκρασίες, γιατί δεν μπορούμε, γιατί η τοπικότητα και πάλι ενδεχόμενα θα έχει και τους 28, θα έχει και τους 30. Σωστό. Αλλά το λέω με βάση τις μεταφορές που παρακολουθούμε στη μέση ατμόσφαιρα, οι οποίες αυτές είναι αλάνθαστες. Έχουμε μια πτώση της τάξης περίπου των 8 μέχρι και 10 βαθμών Κελσίου. Καταλαβαίνετε ότι όταν στη μέση ατμόσφαιρα έχει τόση μεγάλη μεταβολή, μπορεί να μην τη δείξει επιφάνεια, γιατί έχει θερμότητα, την έχει πάρει. Άρα θα πέσουν όμως και θα το καταλάβουν ιδιαίτερα οι βραδινές ώρες της Παρασκευής και του Σαββάτου, που εκεί μπορεί να, ιδιαίτερα την Παρασκευή το βράδυ και το Σάββατο το πρωί, να έχουμε τα καιρικά. Το δείχνει. Προς το παρόν δείχνει.
0: Θα δροσιστούμε λιγάκι. Θα δροσιστούμε. Καλό είναι.
1: Θα δροσιστούμε καλά. Να πάρουμε την ανάσα μας, γιατί όπως σας είπα, ενδεχόμενα η άλλη εβδομάδα να μας επιφυλάσσει κάτι παρόμοιο με αυτό που περνάμε, και ίσως εκεί να έχουμε και λίγο μεγαλύτερη τη διάρκεια. Δεν το επιβεβαιώνω.
0: Δεν μ' αρέσει αυτό, δεν μ' αρέσει. Εμένα δεν μ' αρέσουν οι υψηλές θερμοκρασίες. Είναι άλλοι που τους αρέσουν, δεν έχουν πρόβλημα να υδρώνουν, κύριε Λεκά, έτσι, να κυκλοφορούν. Προφανώς νομίζουν ότι θα είναι πάντα στην παραλία, δεν είναι έτσι.
1: Ναι, κοιτάξτε, αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να σκεφτόμαστε και τους ανθρώπους που βρίσκονται στη δουλειά. Άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να αποφύγουν τις εξωτερικές εργασίες και πολύ εξημών την κίνηση κτλ. Ναι, είναι συνθήκες οι οποίες μπορεί να μην τις επιθυμούμε, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν κάνουμε εμείς τα κουμάντα. Έτσι.
0: Για την ώρα δεν επιβεβαιώνεται πάντως ότι θα έχουμε έτσι πάλι υψηλές θερμοκρασίες. Είναι μια ένδειξη από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι, είναι η τάση. Αυτό λέω τώρα. Αλλά λέω και τούτη εδώ, που είναι η πραγματικότητα του τώρα, είναι μια κατάσταση η οποία θα μας δυσκολέψει λίγο σήμερα, θα μας δυσκολέψει λίγο περισσότερο αύριο. Ναι. Μια δοκιμασία είναι. Ναι. Η θερμή αέρια μάζα, ουσιαστικά ο πυρήνας της, περνάει σήμερα το βράδυ και αύριο Τετάρτη και μας καλύπτει. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να δούμε και αύριο θερμοκρασίες 36. 37 ή και 38 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές όπου δεν θα έχουμε το ανεμολογικό, εκεί που είναι οι άπνιες, ανεβαίνει η θερμοκρασία λίγο περισσότερο. Εχθές, ας πούμε, για παράδειγμα, είχε 36 τα Χανιά, 34 είχε το Ηράκλειο, εξαιτίας του ότι οι άνεμοι ήταν βορειοδυτικοί και έστω και αυτά τα τρία τοπικά, τέσσερα μποφόρ, κάνουν την ανακοπή της αύξησης θερμοκρασίας. Είναι κάτι καλό.
0: Κύριε Λέκα, αν μου επιτρέπετε, επειδή διαβάζω κάτι και για αφρικανική σκόνη, που έχει μια λογική, γιατί δεν ξέρω, με την μεταστροφή των ανέμων εννοώ, υφίσταται τέτοιο πράγμα, δηλαδή θα έχουμε ζήτημα εκεί, ή είναι κάτι θεωρητικό, δηλαδή θα έχουμε και λίγο σκόνη, η οποία όμως δεν θα είναι ορατή, δεν θα επηρεάζει κλπ.
1: Κοιτάξτε, να σας πω την αλήθεια, αν ήταν στην ευκαιρία μου δεν θα το έλεγα καθόλου.
0: Μάλιστα.
1: Με πιο σκεπτικό. Ναι. Προειδεάζουμε ανθρώπους για να πούνε, όχ, έχω και από αυτό έχω πρόβλημα. Εντάξει, έχει σκόνη αύριο, έχει μια μεταφορά η οποία γίνεται στην ανώτερη ατμόσφαιρα, επηρεάζοντας όμως και την κατώτερη. Προφανώς αυτή της ανώτερης ατμόσφαιρας θα το δούμε λίγο σαν θολούρα. Μάλιστα. Η ατμόσφαιρα θα είναι λίγο πιο θολή αύριο, δεν θα έχει την καθαρότητα που έχει σήμερα ή θα έχει από την Πέμπτη που έρχεται το βόρειο ρεύμα. Ναι. Θα έχει μια θολότητα. Την ίδια ώρα, βέβαια, στην κατώτερη ατμόσφαιρα αυξάνεται. Τα μικροσωματίδια της πόνης δείχνουν να έχουν μια αυξητική τάση, κυρίως από την Τετάρτη μεσημέρι και μετά κορυφώνεται το βράδυ και την Πέμπτη το πρωί. Και πολύ γρήγορα, βέβαια.
0: Αλλά εγώ κρατώ αυτό που είπατε, ότι αν δεν σας ρωτούσα δεν το αναφέρατε καν, γιατί είναι έλασον φαινόμενο, έτσι, δηλαδή αυτό είναι, δεν είναι κάτι ανησυχεί ο κόσμος στην ουσία.
1: Κοιτάξτε, δεν θα πρέπει να ανησυχούμε, εντάξει, οι ευαίσθητες, κάποιοι άνθρωποι που έχουν μια ευαισθησία, αύριο εκ των πραγμάτων η μεγαλύτερη τους, θα λέγαμε, ανάγκη είναι να προστατευτούν από τη ζέστη.
0: Ούτως ή άλλως ακριβώς, είναι, υπάρχει ζέστη. Ακριβώς, είναι αυτό.
1: Για ποιο λόγο λοιπόν τώρα, ξέρετε κάτι, βάζοντας περισσότερα, απλά βάζεις τον κόσμο να ανησυχεί
0: και του δίνεις,
1: δηλαδή πρέπει να τον μισείς για να του λες, να του δίνεις.
0: Να τον βομβαρδίζεις συνέχεια με ειδήσεις τέτοιου.
1: Δώσ' του αισιόδοξα μηνύματα, θα το ξεπεράσουμε και αν χρειαστεί, όπως είπα, πρέπει να βοηθήσουμε και ανθρώπους που είναι στα χωριά, ανθρώπους οι οποίοι ταλέπορ, οι δήμοι. Πρέπει να λάβουν κάποια μέτρα αύριο. Mm-hmm. Αυτό προφανώς θα το κρίνουν από μόνοι τους για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Mm-hmm. Είναι καλό το ότι είναι εργάσιμη ημέρα. Υπάρχουν υπηρεσίες που είναι ανοιχτές, δημόσιες, ιδιωτικές που έχουν air condition. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι θα απαγορεύεται σε κανέναν να προστατευτεί για λίγο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα λάβουμε αυτά τα μέτρα. Ας λάβουμε και για ανθρώπους οι οποίοι είναι ανήμποροι, ιδιαίτερα στις περιαστικές ζώνες στα χωριά μας. Αυτούς τους ανθρώπους μια μέρα είναι προφανώς και ένα ποτήρι κρύο νερό καμιά φορά κάνει τη
0: διαφορά. Σωστό. Ειδικά στα χωριά που έχουμε και πολλούς ηλικιωμένους, καλό είναι να. Η Δήμη, σωστά το είπατε, κύριε Λέκα. Εκάστοτε Δήμη εκεί, κατά τόπους, να δείξουν λίγο παραπάνω προσοχή. Αν και το έχουν δείξει και στο παρελθόν, αλλά και αύριο, επειδή μπορεί να είναι λίγο πιο δύσκολη ημέρα, καλό είναι. Μάλιστα. Λοιπόν. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο, κύριε Λέκα. Νομίζω ότι μας καλύψατε, μας τα είπατε μια χαρά.
1: Ναι, θα είναι, είπαμε, λίγο η ημέρα, λίγο δύσκολη αύριο. Καλό είναι βέβαια στα εργασιακά να το δούνε και οι εργοδότες, θα δοθούν και μέτρα βέβαια και κυβερνητικά ήδη έχουν δοθεί για την απασχόληση σε εξωτερικούς χώρους. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που εκ των πραγμάτων θα παραμείνουν στην Ήπεθρο. Ναι. Οι άνθρωποι όπως αυτοί που δουλεύουν στα αεροδρόμια, όπως δουλεύουν στις καθαριότητες, αυτοί οι άνθρωποι παραμένουν. Είναι
0: και αγροτικές εργασίες ενδεχομένως, δεν ξέρω αν είναι απαραίτητο να γίνουν αύριο, δεν ξέρω.
1: Είναι αλλά... αγροτικές και εμείς εδώ και ως Δήμος το επιβάλαμε, δεν θα πρέπει να γίνονται αύριο, με μηχανήματα ιδιαίτερα.
0: Πολύ σωστή πρωτοβουλία από το Δήμο Χανίων.
1: Γιατί η οποιαδήποτε σπίθα μπορεί να προκαλέσει την πυρκαγιά. Και βέβαια να πω και το επισημαίνω ότι ενώ υπάρχει η θερμοκρασία υψηλή την ημέρα, η οποία θα οφείλεται και στις χαμηλές συνθήκες ανεμολογικών, ναι, το βράδυ, από το απόγευμα και μετά, ενισχύεται ένα δυτικό ρεύμα. Υπάρχουν περιπτώσεις που το έχουμε ξαναδεί και δεν το κάνει. Σε κάθε περίπτωση όμως, όταν τα προγνωστικά το δείχνουν, οφείλουμε να πούμε ότι να είμαστε προσεκτικοί στα πλαίσια της αντιπυρικής, διότι αν εκδηλωθεί μια φωτιά η οποία έχει προέρθει εξαιτίας μιας σκληρότητας του περιβάλλοντος από την υψηλή θερμοκρασία, καταλαβαίνετε ότι επεκτείνεται τάχιστα.
0: Βέβαια.
1: Και όχι μόνο. Βέβαια. Γίνεται μια έντονη πυρκαγιά, γιατί δημιουργεί και δικά της δυναμικά πεδία. Άρα λοιπόν μέγιστη προσοχή στην αυριανή μέρα και ιδιαίτερα προς τις απογευματινές βραδινές ώρες όπου θα επικρατήσουν οι δυτικοί, και βέβαια την Πέμπτη μας έρχονται βοριάδες, ρίχνουν λίγο τη θερμοκρασία, αλλά και αυτό είναι η ενίσχυση και ιδιαίτερα στα νότια απαιτεί και στα πλαίσια της πυροπροστασίας.
0: Βέβαια. Ποτέ μην ξεχνούμε το κομμάτι ακριβώς όπως είπατε της πρόληψης εναντί πυρκαγιών. Είμαστε στο πικ της, μου επιτρέπετε αυτή την ξενογλώσση, στην κορύφωση έτσι, της αντιπυρικής περίοδου στην ουσία. Λοιπόν, κύριε Λέκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για ακόμη μια φορά υπήρξατε διαφωτιστικότητα όσον αφορά τις επόμενες ημέρες. Σας ευχαριστούμε πολύ και καλή δουλειά και στο έργο σας στο Δήμο. Γιατί βλέπω και ασχολείστε, έχετε πέσει με τα μούτρα και στο κομμάτι της.
1: Απαιτείτε. Όταν αναλαμβάνουμε κάτι, πρέπει να το κάνουμε και με μεράκι και με αγάπη και να το κάνουμε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.

0: Και πάμε να πούμε και μια ραδιοφωνική καλημέρα στο Λασίθι μας, στον ανταποκριτή μας, στον Ιάσονα Νταβλά. Καλημέρα, Ιάσονα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα από τον Άγιο Νικόλαο, από την Ιεράπλα, από τη Σιτία.
0: Από την Νεάπολη, από το Οροπέδιο.
1: Τώρα είναι καλά στο Οροπέδιο, αλλά από το απόγευμα και μετά, μόλις πέσει ο ήλιος.
0: Ναι, εντάξει, εκεί ποτέ δεν πιάνει καύσωνας. Καύσωνας...
1: Μέχρι τις 5 η ώρα είναι χειρότερα από το...
0: Ναι, γιατί είναι κάμπος. Εκεί το Οροπέδιο είναι κάμπος, ό,τι λέει το όνομά του. Ό,τι λέει το όνομά του, ακριβώς.
1: Αλλά μετά όμως δροσίζει.
0: Μετά έχουμε δροσούλα. Για πες τι είναι, έχουμε από το Λασίθι σήμερα.
1: Λοιπόν, καταρχάς είχαμε 40 μετανάστες που εντοπίστηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας.
0: Χθες.
1: Ναι. Με λέμβο. Ναι. Στην παραλία της Γριάς, της λέγεται. Ναι.
0: Όχι στην Γραλιά, άλλη παραλία είναι αυτή.
1: Ναι. Είναι στο Μαύρο Κόλυμπο μετά την Αχλιά. Από εκεί πέρα ακολουθήθηκε η διαδικασία που γίνει τις προηγούμενες μέρες. Ναι. Τώρα υπάρχει μια πληροφορία για 36 πάλι σήμερα. Δεν έχει όμως επιβεβαιωθεί μέχρι τη στιγμή, αλλά υπάρχει την πληροφορία για άλλους 36.
0: Μάλιστα. Δηλαδή...
1: Καινούργιο.
0: Μάλιστα. Επειδή έχω εδώ μια ενημέρωση από το λιμενικό, αυτοί προφανώς εντοπίστηκαν νότια της Ιεράπετρας, αλλά μεταφέρονται στους καλούς λιμένες. Ναι. Αν μιλάμε για το ίδιο, έτσι.
1: Για το ίδιο λέμε.
0: Ναι. Έχουμε μια ροή μεταναστών τις τελευταίες ημέρες. Είχαμε και στα Τέρτσα, στη Βιάνο δηλαδή. Είχαμε τους 42 που είπες.
1: Και τους 61.
0: Και τους 61. Σωστά. Βέβαια πρέπει να πούμε τούτο, ότι ενώ υπάρχουν οι ροές, περιμέναμε ότι θα είχαμε ένα κύμα πιο δραματικό και πιο δύσκολο στη διαχείριση με βάση τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου, αλλά ευτυχώς η εικόνα μοιάζει να ομαλοποιείται. Δηλαδή δεν μπορώ βέβαια να ξέρω ποιος είναι ο λόγος, έτσι, γιατί οι καιρικές συνθήκες είναι καλές, δηλαδή μπορούν να μπουν στις βάρκες οι άνθρωποι αυτοί και να προσεγγίσουν την Κρήτη, αλλά φαίνεται σαν να υπάρχει μια κάμψη στις αφίξεις.
1: Εντάξει,
0: μακάρι να συνεχιστεί έτσι.
1: Η αριθμία αυτές τις τελευταίες μέρες είναι μεγάλη.
0: Ναι, αλλά δεν είναι λέω, ξαναλέω, Ιάσονα, με βάση τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου, δηλαδή μέχρι
1: αυτές οι ώρες.
0: Ναι, αυτό. Φαίνεται σαν να έχει...
1: Αν καταφέραμε κάτι, να βρούμε μια άκρη...
0: Κοίταξε, με τους διακινητές εμείς όχι. Αλλά οι λιβικές αρχές, δηλαδή... Είτε η δυτική Λιβύη είτε η ανατολική.
1: Εννοώ να τους έπεισαν.
0: Ναι, αυτό. Τους έπεισαν. Αυτοί ξέρεις πώς πείθονται. Με έναν τρόπο πείθονται. Με το χρήμα. Έτσι.
1: Ακριβώς. Όλα είναι.
0: Και έχει υπάρξει.
1: Κανένας πιστεύος που έρχονται θα καταλάβει ότι κάτι. Καταρχάς, Γιώργο, όσες φορές έρχονται με φουσκωτά,
0: ναι,
1: σημαίνει ότι κάποιο μεγάλο σκάφος τους αφήνει.
0: Ναι. Ναι, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, το έχουν συζητήσει πολύ και οι ίδιοι οι λιμενικοί.
1: Δεν μπορεί ένα φουσκωτό να έρθει μια τέτοια μεγάλη φουσκωτή. Ναι. Όχι ότι τα φουσκωτά πάνε παντού, αλλά αυτά τα φουσκωτά που έχουν αυτοί.
0: Κάτι μικρούλια, έτσι, με κάτι κινητήρες. Απερχιωμένους, ναι.
1: Στηβάζονται. Αυτά είναι του τσικής κατασκευής, αν θυμάστε καλά.
0: Αυτά τα που είναι μαζική παραγωγή, μπράβο, ναι, σωστό.
1: Του τσικής κατασκευής. Το λέω ξεκάθαρα γιατί ξέρω από σκάφη, από σκοτά, είναι αυτά τα εφάσματα που βλέπει κανένας καμιά φορά στις παραλίες πεταμένα, και είναι νεκροφόρες πραγματικά. Δηλαδή αυτά ανά πάσα στιγμή μπορούν να έχουν και να είναι μόνο 2 θάλαμοι ή 4 θάλαμοι, με αποτέλεσμα το που σκάσει αυτό. Πνίγονται
0: άνθρωποι. Με τραγωδίες, πραγματικά.
1: Τραγωδίες, πραγματικά τραγωδίες.
0: Καλά, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Τώρα μην μείνουμε εκεί. Έτσι δώσει μια εικόνα για τις αφήξεις του τελευταίου 48ωρο στην ουσία.
1: Έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά.
0: Ναι.
1: Παλιά που βλέπαμε τα ξύλινα, το
0: προηγούμενο. Και ακόμα υπάρχουν ξύλινα, ακόμα. Αλλά ναι, εντάξει.
1: Είδαμε και φουσκωτά τελευταία.
0: Ναι, ναι. Σωστό.
1: Πιθανόν να έχετε κάποιο μεγάλο.
0: Ή κάποιο μεγαλύτερο, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, έχουμε άλλο νέο, κάτι άλλο που αφορά γενικότερα το Λασίθι.
1: Ναι, υπάρχουν πάντα, παιδί μου. Λοιπόν, τώρα, έψαξα λίγο τα στοιχεία σε σχέση με τις αφίξεις των τουριστών.
0: Ναι.
1: γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Αλλά κανείς για να πάει για αριστοιχεία, αριθμός πρέπει να πάει στο 25. Γιατί
0: για να κάνει σύγκριση εννοείς.
1: Όχι, υπάρχουν καταγεγραμμένα στοιχεία από την στατιστική υπηρεσία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον, διότι ο Έλληνας τουρίστας είναι πια το 10% των τουριστών και φθήνει αυτός ο αριθμός. Και επίσης έχουν πέσει πάρα πολύ τα νούμερα όσον αφορά το κατά κεφαλήν το πόσα δηλαδή ξοδεύει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτή...
0: Αυτό νομίζω είναι γενικότερο και αφορά και τους αλλοδαπούς τουρίστες, όχι μόνο τους Έλληνες.
1: Είναι γενικότερο, όχι. Όσον αφορά... Έχουμε,
0: και δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Γιατί πληροφορούμε ότι οι τουριστικοί προορισμοί και όπως η Ισπανία και η Ιταλία έχουν ακριβώς το ίδιο θέμα. Δηλαδή, μάλιστα στην Ισπανία μας έλεγαν πράκτορες που γνωρίζουν ότι έχουν ζήτημα γενικότερα και με τον αριθμό των τουριστών. Φέτος έχει μειωθεί δηλαδή στις κατεξοχήν τουριστικές περιοχές.
1: Εμείς πάμε χάρη είχαμε περίπου 18% Έλληνες. Τώρα έχουμε πάει στο 10 με πίσω πορεία.
0: Ναι.
1: Και πολλά είναι
0: εντάξει,
1: ότι...
0: είναι το οικονομικό είναι μείζον. Για σένα δεν είναι εύκολο. Είναι τακτοπλοϊκά, παρότι μείνανε. Φέτος δεν είχαμε αύξηση τακτοπλοϊκά, αλλά παραμένουν ακριβά. Έτσι. Έχουμε και ένα επίναυλο κάθε φορά που κορυφώνεται η κρίση με το Ιράν, έτσι, με τα καύσιμα. Αυτό επηρεάζει όλες τις τουριστικές αφήξεις, μεταφορές κλπ. Και έχουμε, οι αεροπορικές εταιρείες βάζουν επίναυλο, έτσι, όλες. Και οι δικές μας και τις αλλοδαπείς. Δηλαδή έχεις το εισιτήριο και μπαίνεις μέσα στο αεροπλάνο και σου λένε δώστε και 14 ευρώ επιπλέον. Εκεί μέσα στο αεροπλάνο. Πολλές φορές έχει τύχει.
1: Ναι, ναι, ναι. Επίσης να σας πω και το... έχει ξεκινήσει... Αυτό είναι ένα θέμα. Αυτό φαίνεται στα εστιατόρια βασικά. Και ναι. Για αυτό είναι στα εστιατόρια. Λοιπόν, τώρα να πάμε στο άλλο θέμα. Το Σάββατο έχει προγραμματιστεί μια κινητοποίηση έξω από την τροχέα του Αγίου Νικολάου.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει δημιουργηθεί, ας το πούμε έτσι, όχι σύλλογος, αλλά μια επιτροπή, διότι υπάρχει σκληρή αντιμετώπιση από την τροχέα με αποτέλεσμα περιστατικά όπου έχουν γίνει διαγραμμίσεις και τέτοια σημεία διπλή λωρίδα. Γιατί δεν μπορείς να περάσεις από κάτω, να πεις σε παραδρόμους εύκολα όπως παλιά που δεν φαινόταν οι γραμμές. Βέβαια, όλη αυτή η παραδρομή έγιναν παράνομα. Λοιπόν, υπήρξαν περιστατικά όπως αυτά από το Λούντα Μπιτς, όπου γράψανε κάποιο εργαζόμενο που έφευγε με αποτέλεσμα να πληρώσει 700 ευρώ, να του πάρουν το δίπλωμα στην Ελούντα, στην άλλο χωριό. Εκεί έχουμε διαρκώς.
0: Ναι, και η διαμαρτυρία τώρα αυτή γιατί γίνεται για να.
1: Το, λοιπόν, θα γίνει την εντοπίση.
0: Για να καταργηθούν οι διπλές γραμμές, η διπλή λωρίδα, πώς.
1: Θα δοθεί ένα ψήφισμα στην αντιπεριφέρεια.
0: Ναι.
1: Όπου και εκεί υπάρχει ο προγραμματισμός που γίνεται από τους επιστήμονες, από τον υπεύθυνο συγκοινωνιολόγο για τις διαγραμμίσεις. Αλλά. Το θέμα είναι ότι η τροχέα, εν πάση περιπτώσει, έχει εδώ στην ελληνική στάση. Εδώ που τα λέμε, είναι πολλά τα γραψίματα.
0: Καλά, αυτό δεν είναι κακό το να έχεις ένα σκληρό τμήμα τροχέας. Το θέμα είναι μέχρι που φτάνει η σκληρότητα. Έτσι.
1: Κάντια και ένα μήνα. Δηλαδή, θα σου πω ένα περιστατικό. Είναι ένας κύριος με ένα μηχανάκι, το αφήνει στην άκρη εκεί που είναι. Η διάβαση πεζών, όχι πάνω, στην άκρη.
0: Στην άκρη.
1: Πρεσταντικός, λέει εδώ, 40 μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, υπάρχει αυτή η σκλήρη στις στάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Όχι ότι εμείς είμαστε καλύτεροι. Ίσως να μην έχουμε συνηθίσει αυτό
0: την αυστηρή εφαρμογή, την καταγράμμα εφαρμογή των κανονισμών, αυτό λέτε.
1: Πάντως έχει ενδιαφέρον.
0: Πάντα χρειάζεται κάποιο μέτρο και πάντα οι αρχές πρέπει να λειτουργούν με το πνεύμα και όχι με το γράμμα του νόμου. Έτσι, όταν δεν έχει.
1: Που έχουν δίκιο οι άνθρωποι αυτοί.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά τα χρόνια έχουν ανοίξει δρόμοι παράπλευρα, ναι, δεξιά-αριστερά. Αν περάσει, ναι, το ΒΟΑΚ, ναι, είναι γεμάτος.
0: Ναι, ναι.
1: Εξόδους.
0: Μάλιστα.
1: Ας πω ένα παράδειγμα. Τη σύραγγα της Σοβραχάση,
0: ναι,
1: ο δρόμος που μπαίνει μέσα,
0: ναι,
1: στο Σοβραχάση είναι παράνομος.
0: Μάλιστα.
1: Είναι παράνομα ανοιγμένος.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, αυτά θα διορθωθούν τώρα όσον αφορά τον βόρειο δικό άξονα, θα διορθωθούν με τα έργα που γίνονται. Και θα
1: γίνεται. Είναι, ναι, είναι ο ΒΟΑΚ μέχρι, ναι, σήμερα είναι τρίπιος.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα, να μην πω τραγική.
0: Μα εντάξει, αυτά είναι τα προβλήματα του ΒΟΑΚ. Εντάξει, δεν είναι καινούργια, εν πάση περιπτώσει. Και έρχεται η τροχέα και επιβάλλει τον κανονισμό σε ό,τι είναι παράνομο. Και αυτό βεβαίως δημιουργεί και ένα ζήτημα, γιατί αν θέλουν να εξυπηρετούνται, αλλά... Τέλος πάντων, λοιπόν, Ιάσο, να σε ευχαριστήσω για την ώρα, γιατί πήγαμε παραπέντε.
1: Για την ηχορύπαση, για τη μουσική,
0: ναι,
1: έχουν πολλές καταγγελίες.
0: Βέβαια, καλοκαίρι είναι, λογικό είναι να έχουμε τέτοια.
1: Εκεί λοιπόν, υπάρχει μια μάχη,
0: ναι,
1: ναι, μάχη, ναι, μεταξύ των νοικιαζόμενων, τον Airbnb, τον, ναι, ξενοδοχείο, που έχουν ανασταθεί στην πόλη του Νικολάου,
0: ναι,
1: μέσα, τα μαγαζιά.
0: Ναι, πάντα, λογικό είναι. Κατεξοχήν τουριστική πόλη και υπάρχουν αυτές οι κόντρες. Θέλουν και οι δύο να δουλέψουν, έτσι. Τι να κάνουμε τώρα. Πρέπει να βρίσκεται πάντοτε μια χρυσή τομή. Ή, εν πάση περιπτώσει, να οριστεί ένα ύψος των decibel. Πολύ συγκεκριμένο. Λοιπόν, Ιάσονα, σε ευχαριστώ γιατί πήγαμε παρά τέσσερα. Να πω και μια είδηση τελευταία στιγμή, φίλες και φίλοι, ένα περιστατικό που δεν είναι συνηθισμένη η χώρα μας. Λίγο μετά τις 8, διαβάζω, ένας άνδρας με μαχαίρι απειλούσε διερχόμενους πολίτες στην Ακρόπολη. Τώρα δεν ξέρω αν έγινε πάνω στον Ιερό Βράχο ή στα σημεία συγκέντρωσης των επισκεπτών, είτε είναι Έλληνες είτε ξένοι αυτοί, και μάλιστα επιτέθηκε σε ένα ζευγάρι, λέει, και τραυμάτισε μαχαίρι ελαφρότερα τη γυναίκα που έχει φέρει ένα τραύμα στο χέρι και σοβαρότερα τον άνδρα που τον χτύπησε με το μαχαίρι στο πόδι. Συνελήφθη από άνδρες της άμεσης δράσης, ενώ ο άνδρας, μάλλον και οι δύο, το ζευγάρι έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Δεν ξέρουμε ακόμα, είναι πολύ πολύ νωρίς, δεν ξέρουμε ακόμα τι συνέβη, τι ακριβώς περιστατικό είναι. Ελπίζουμε να μην είναι το χειρότερο, δηλαδή μια τρομοκρατική επίθεση. Δεν έχει τέτοιες ενδείξεις. Το πλέον πιθανό ότι έχουμε έναν άνδρα ο οποίος άγεται στην σφαίρα της ψυχοπαθολογίας. Αλλά αντιληφθείτε ότι πλέον αυτά δεν πρέπει να παίζουμε. Τέτοιοι χώροι και σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει οι αρχές να κινητοποιούνται άμεσα, γιατί αυτή είναι η βιομηχανία μας, φίλες και φίλοι. Δεν μπορώ να σκεφτώ, δεν μπορώ να διανοηθώ τι θα συμβεί αν έχουμε ένα πολύ πιο σοβαρό περιστατικό σαν αυτά που βλέπουμε κατά συρροήν στις δυτικές χώρες το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, φτάσαμε και 57. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας. Παραμένετε πάντα συντονισμένοι στην ΕΡΤ, φίλες και φίλοι. Στα ραδιόφωνα της ΕΡΤ είναι πολλά και καλά, είτε είναι μουσικά είτε είναι ειδησιογραφικά. Η επιλογή είναι δική σας. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Άνδρας επιτέθηκε απρόκλητα με μαχαίρι και τραυμάτισε ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στα χέρια, ενώ ο άνδρας σοβαρότερα, καθώς έχει χάσει αρκετό αίμα. Ο δράστης με ψυχολογικά προβλήματα λίγο αργότερα κινητοποιήθηκε και συνηλήφθη από τους αστυνομικούς. Αρκετά δύσκολες μέρες, καθώς οι θερμοκρασίες θα χτυπήσουν κόκκινο. Αύριο η ζέστη θα γίνει πιο έντονη σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Το θερμόμετρο θα ανέβει πάνω από τους 40 βαθμούς και σε κάποιες περιοχές θα αγγίξει ακόμα και τους 42. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών όπου απαιτείται. Από την Πέμπτη προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα, με τις μέγιστες της τιμές να υποχωρούν στα επίπεδα των 32 έως 34 βαθμών. Οι δήμοι των περιοχών στις οποίες αναμένονται υψηλότερες θερμοκρασίες έχουν θέσει σε λειτουργία κλιματιζόμενους χώρους. Οι ίδιες συνθήκες αυξάνουν σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών που παραμένει υψηλό στην Αττική αλλά και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Το State Department προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους παγκοσμίως. Εξαιτίας των οξυμένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή, η κατάσταση παραμένει περίπλοκη και υπάρχει πιθανότητα για απρόβλεπτη κλιμάκωση, ανέφερε σε ανάρτησή του το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν, έπληξαν στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Στην Αγγλία η αμόλυβδη πλησιάζει ξανά τα 2 ευρώ το λίτρο, όπως είπε στο σταθμό μας ο πρόεδρος των πρατηριούχων και εμπόρων καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου. Σε 14 νομούς της χώρας, όπως τις Κυκλάδες, κυμαίνεται στα 2,01 μέχρι 2,24 ευρώ το λίτρο. Τάχθηκε υπέρ μιας κοινής απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του φόρου κατανάλωσης. Η κυβέρνηση πάντως δεν προσανατολίζεται σε μονομερή μείωση των φόρων στα καύσιμα. Τέλος της περικοπές των συντάξεων χειρίας, ανάσα για χιλιάδες δικαιούχους. Ψηφίζονται σήμερα οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή της σύνταξης μετά την παρέλευση της τριετίας. Καταργούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Εισάγουμε ένα νέο δίκαιο και κοινωνικά ευαίσθητο πλαίσιο, αποκαθιστώντας τις στρεβλώσεις, ανέφερε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Η τεχνική εκπαίδευση κερδίζει έδαφος. Το εκπαιδευτικό σύστημα της Ευρώπης αλλάζει για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του αύριο. Όπως είπε στο ΕΡΤ News Radio 105,8, ο Υφυπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Βλάσης, η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν είναι απλώς μια μεταρρύθμιση, είναι επιλογή εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής. Η Ελλάδα, πρόσθεσε, όπως και παντού στον κόσμο, χρειάζεται σύγχρονες δεξιότητες. Τεχνική εξειδίκευση χρειάζεται ανθρώπινο δυναμικό που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας. Αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η αγορά είναι οι ποιοτικές σπουδές σε σύγχρονα εργαστήρια, σε νέες ειδικότητες, σημείωσε ο Υφυπουργός Παιδείας. Στη Βουλή τίθεται σήμερα προς ψήφιση το νομοσχέδιο που απαγορεύει σε εταιρείες να πουλούν ή να μισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια σε ανήλικους κάτω των 17 ετών. Επίσης προβλέπει την υποχρεωτική ασφάλισή τους αλλά και την ένταξή τους σε Μητρώο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος, τοπικές βροχές και μπόρες στα ορεινά υπηρετικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 41 βαθμούς. Άνεμη βόρειο-δυτική στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Έως 38 βαθμοί στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

Με σήμερα τους τετράποδους φίλους μας, γιατί έχει ζέστη πολύ. Ξέρω ότι τα αγαπάτε περισσότερο από όλους εσείς τα άλογα, παρόλα αυτά που κατά καιρούς έτσι σας κατηγορούν, αλλά λίγη παραπάνω προσοχή δεν βλάπτει, γιατί έχει πολύ ζέστη σήμερα και πρέπει να προσέχουμε και τους μεγάλους και τους μικρούς και τους δίποδους και τους τετράποδους και όλους όσοι εκτίθενται σε αυτές τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Καλημέρα λοιπόν, όλη μέρα έτσι μουσικά ξεκινήσαμε σήμερα εδώ από την ΕΡΤ Χανίων. Είναι η βάση μας, αλλά εμείς είμαστε, ξέρετε, είμαστε global. Πώς τα λένε στο χωριό μου. Είμαστε παντού. Μας ακούτε όπου και να ανοίξετε. Και εκεί πάνω ψηλά, σε ένα διαστημόπλιο να είστε και να βλέπετε την γη από μακριά, πατάτε ένα ερτέκο, πατάτε ένα... Γιατί άμα είσαστε στο διάστημα, έχετε μια κάψα να ακούσετε. Τι λένε αυτά τα παιδιά εκεί κάτω στα Χανιά. Είναι όλα καλά σήμερα ή να βάλω τις φωνές. Λοιπόν... άσε μας ρε τηλεόραση και εσύ. Δηλαδή θέλω να ανοίξω να δω Earth News και δεν μπορώ ρε εσύ Γιώργο. Κάτσε να δω τώρα, θα δω όμως έτσι, μπράβο. Γιατί ένα κενό το έχω άμα δεν βλέπω το φίλο μου τον Γιώργο το σχιαδήμα. Όχι, δεν το βλέπω. Για φώναξε σε παρακαλώ το Μανολάκι μας να έρθει να το φτιάξει, γιατί κάτι έχει πάθει πάλι εδώ το βίσμα. Λοιπόν, Earth Χανίων, ERGNE. Φτυχία Πεταράκη στο μικρόφωνο σήμερα. Το αγόρι μας ο Περικλής θα έρθει λίγο αργότερα. ΕΡΤ Ηρακλείου μας ακούτε, καθώς εκεί οι καλοί συνάδελφοι φροντίζουν, Παράσχος Χαλαμπάκης και Δημήτρης Στρατήγης, να φτάνει ο ήχος σε όλη την Κρήτη μέσα από τις συχνότητές μας. ΕΡΤ ΕΚΟ παντού, όπου κι αν είστε, πατάτε ραδιόφωνο Περιφέρεια Χανιά ή Ηράκλειο και μας ακούτε. ΕΡΤ News. Μας διαβάζετε, Παναγία μου. Μπείτε εκεί, ό,τι γίνεται, ό,τι πετάει και ό,τι κολυμπάει. ΕΡΤ News Live για να μας δείτε, όπως τώρα που θα ήθελα εγώ να δω, αλλά δεν βλέπω. Αλλά θα φροντίσει εδώ, ήρθε ο Μάνος. Αυτό το ύφος το. Με προβληματίζει αυτό το ύφος σου, έτσι που είναι σκεπτικό, Μάνο Παπαδάκη. Ο Γιώργος Βλαζάκης, γνωστός και μοίρα, ξέρετε. Ο Γιώργο, ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Guest σήμερα ο Γιώργος μας εδώ. Η Φωτεινή κοιτάει. Φωτεινή, σε βλέπω και κοιτάς λίγο προβληματισμένη κι εσύ. Κάτι γίνεται, Γιώργο, να ανησυχήσω για κάτι. Όχι, όλα καλά. Καλά αρμενίζουμε, δεν είναι στραβός ο γυαλός. Εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, μια έτσι αγάπη με τη θάλασσα, ξέρετε, σε αυτή την εκπομπή την έχουμε ιδιαιτέρως. Για τα λιμάνια, για τις βάρκες, για τα ψάρια, για τα ταξίδια. Γι' αυτό και έχουμε και πολύ νησιώτικο και τώρα το καλοκαίρι. Το θέλει ρε παιδάκι μου, πως θέλει το ουζάκι, την πυρίτσα, το καλαμαράκι του. Θέλει και το μουσικό του έτσι το... Το διάλειμμα το δροσερό και το καλοκαιρινό και γι' αυτό και τα τραγούδια σε αυτή την εκπομπή και τα βάζω και 2-2 γιατί μας αρέσουν πάρα πολύ και εμείς εδώ να δείτε τι γίνεται, τα κλείνει το μικρόφωνο μέσα στο στούντιο. Ευτυχώς δηλαδή που κλείνει και δεν ακούτε τις γαϊδροφωνάρες μας. Λοιπόν, καλημέρα, είπαμε ο Λούθε, είπαμε τον Γιώργο το Βλαζάκη μας, είπαμε την Γλυκερία την Γρηγορίου, δεν την είπαμε, που είναι εδώ και ρυθμίζει τα πάντα όλα. Και την Ελένη τη Ξυλούρη που είναι εκεί και ρυθμίζει τα πάντα όλα, δηλαδή Χανιά και Ηράκλειο και μας ακούτε. Την καλημέρα μας την Κάσο, στους αγαπημένους μας τους φίλους εκεί και τις φίλες. Και όπου μας ακούτε και μέσα από τα μεσαία, να μην το ξεχνάμε, μας ακούτε μέσα από τα μεσαία... Όπου και αν βρίσκεστε, είναι πολύ μεγάλη εμβέλεια έτσι και αλλιώς. Όλο και περισσότερες περιοχές μας παίρνουν έτσι φίλοι και μας λένε ότι μας ακούν και είναι πάρα πολύ συγκινητικό για μας. Οπότε πια μας ακούτε, μας βλέπετε, μας διαβάζετε. Δεν υπάρχει δικαιολογία για το που είμαστε, ποιοι είμαστε, τι κάνουμε. Ήρθαμε εδώ να σας ενημερώσουμε. Καλά τώρα... Ήρθαμε εδώ να ακούσουμε και ωραία μουσική και να πούμε και τα νέα, τι γίνεται και πώς γίνεται και τα λοιπά. Όλα καλά, δόξα τω Θεώ, αν εξαιρέσουμε ότι σήμερα κυριαρχεί στην επικαιρότητα φυσικά αυτή η πολύ ζέστη, η δύσκολη ζέστη, που καλά εμείς εδώ τώρα σας τα λέμε μέσα από το σταθμό που έχει μια ωραία δροσιά, αλλά... Είναι οι άνθρωποι όλοι αυτοί που δουλεύουν εκεί πρωί-πρωί, εκεί ερχόμουν να τους είδα στις οικοδομές. Αν πεις μου έχουν συνηθίσει, ναι έχουν, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι αυτό το πράγμα φυσιολογικό. Πρέπει τις μεσημεριανές ώρες, θέλει μεγάλη προσοχή. Τα επαγγέλματα που είναι εκτεθειμένοι έξω πρέπει να σταματάνε. Θα μου πεις άσε μας ρε πενταράκι τώρα τι ανακάλυψε τροχό.

επαγγέλματα που δεν μπορούν να σταματήσουν. Δηλαδή, οι άνθρωποι που δουλεύουν στα μπρολοκαθίσματα, τι θα κάνουνε. Τι θα κάνουν σήμερα, δεν θα βγουν να δουλέψουν, δεν θα πάνε να εισπράξουν το ειστήριο, δεν θα πάνε άλλοι να σερβίρουν έξω. Είναι επαγγέλματα, δυστυχώς λέω και πάλι, που δεν μπορούν να σταματήσουν και σε αυτές τις πιεστικές συνθήκες βγαίνουν έξω και δουλεύουν σε αυτό. Οπότε, πολύ σεβασμό στους ανθρώπους που είναι εκεί έξω και φροντίζουν για όλους τους υπόλοιπους. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας. Θα δροσίσει από την Πέμπτη. Οπότε, να, τώρα η Νικολέτα Ζιακοπούλη, μετεωρολόγος, στην εκπομπή Newsroom του Earth News και στο Γιώργο το Σιαδήμα, λέει για τις, ότι σήμερα είναι οι υψηλότερες θερμοκρασίες. Εγώ τώρα, εδώ ευχαριστώ ρε εσύ Μανολάκη πολύ, εδώ τώρα στα δικά μας, έβλεπα ότι θα ανέβει κι άλλο. Εντάξει, θα μου πεις, αλλάζουν. Σήμερα εγώ βλέπω στο μετεό ότι θα φτάσει μέχρι 36 η θερμοκρασία. Καλά, το τοπικά φτάνει σε μεγαλύτερη θερμοκρασία. Και αύριο Τετάρτη βλέπω ότι θα φτάσει 39 εδώ στα μέρη μας. Και μετά από την Πέμπτη, 33-32, κάπως έτσι. Για αύριο βλέπω ένα 39 έξω το απόγευμα με 5 δυτικό. Άντε να καθαρίσει λίγο η θάλασσα, ρε παιδάκι μου. Φύσε λίγο, ρε Δυτικούλη. Μας τρέλανε αυτός ο βοριάς φέτος. Μας έχει πάρει το από τον Ιούνιο. Φυσάει βοριάς από τον νοτιά. Να, αυτό δεν έβαλα του Παπάζογλου σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Θα το βάλω αύριο. Πολλά. Μιλάω. Τόση ώρα. Γιώργο, συμφωνεί και ο Γιώργος, κουνάει το κεφάλι του. Να κόψω, λες Γιώργο, Θα κόψω, ρε Γιώργο. Πάμε, βάλε και ένα και δύο τραγούδια έτσι να γουστάρουμε πρωί-πρωί.

0: Να πέσω να πεθάνω αν σ' αρνηθώ, Γιώργο μου.
1: Πού διάβαλες πρωί-πρωί?
0: Πάλι
1: χαρούμενα τραγούδια, λέω πρωί-πρωί.
0: Εσύ πριν είχα νησιώτικο. Έχω, εγώ με τα νησιώτικα. Ξέρεις, εγώ με τα νησιώτικα έχω πολύ μεγάλη αγάπη. Ναι. Οπότε παίζει πολύ νησιώτικο τώρα το καλοκαίρι και έβαλα και μια ελευθερία έτσι για αυτό.
1: Έτσι, έτσι. Μπράβο,
0: καλημέρα,
1: ναι. Ωραία εκτέλεση.
0: Ναι, καλά, είναι
1: καλημέρα,
0: θεάρα.
1: Καλημέρα.
0: Βάζει κάτι κορώνες. Λέει,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: μου,
1: ναι,
0: η κοπέλα
1: ναι,
0: δεν ναι, υπάρχει. Ναι. Τι κάνεις, Γιώργο μας? Καλημέρα, ναι,
1: καλά, καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά. Εντάξει, καλά είμαστε. Φυσάει ένα αεράκι βόρειο.
0: Ναι, έχει ένα
1: και ρίχνει τη θερμοκρασία στους 31.
0: Α.
1: Μια χαρά είναι δηλαδή. Άντε να πάει 35 δηλαδή. Εντάξει, και πολύ λέω για την πόλη του Ηρακλείου.
0: Ναι, ωραία.
1: Εντάξει, δεν ξέρω εσείς πώς είστε. Πάντως καύσωνα δεν έχουμε.
0: Όχι, ζέστη.
1: Αφρικανική σκόνη έχουμε πολύ πολύ ψηλά. Μιλάγα για τον κύριο Λέκα, το δικό σας εκεί.
0: Τον έβγαλε στο ραδιόφωνο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε δεν τον παίρνω.
1: Επειδή γράφονται διάφορα για αφρικανικές κλπ.
0: Mm-hmm. Για πες τι σου είπε, γιατί είχα σκοπό να τον πάρω.
1: Ναι, είπε ότι θα υπάρχει η αφρικανική σκονή. Αν δεν του το έλεγα, δεν θα το ανέφερε καθόλου. Δηλαδή είναι αμεληταίο. Θα βρίσκεται στα υψηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Mm-hmm. Δεν επηρεάζει έτσι τα χαμηλότερα. Βεβαίως υπάρχει μια μεταφορά η οποία θα είναι πολύ ορατή. Θα είναι μάλλον ορατή λίγο. Σαν μια θολούρα στον ουρανό, αλλά ελαφρά, ρε παιδί μου, είναι αυτό που βλέπουμε πολλές φορές στα καλοκαίρια με τη ζέστη κλπ. Δεν είναι κάτι δηλαδή το ανησυχητικό.
0: Μπράβο.
1: Ο καύσωνας, εντός εισαγωγικών, για την Κρήτη μας αφορά αύριο, σήμερα καθόλου.
0: Ναι, και αυτό πάλι, έλεγα πριν. Και
1: ναι,
0: πάλι,
1: είναι μια μέρα που σημαίνει, το είπε και ο Μανώλης ο Λέκας, ότι δεν είναι καύσωνα. Στην ουσία είναι μια πολύ ζεστή μέρα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Συνηθισμένοι μας, δεν είναι κάτι. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει, το είπαμε και ο ίδιος και εγώ, ότι δεν πρέπει να προσέχουν ευπαθείς ομάδες ή άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στην Ήπεθρο. Πρέπει να έχουν κάποια μέτρα, ένα καπέλο, κάτι έτσι.
0: Παναγία μου.
1: Να προσέχουν όσοι κάνουν εργασίες που στο Δήμο Χανίων έχουν απαγορευτεί και στο Δήμο Ηρακλείου. Mm-hmm. Αγροτικές εργασίες στην ουσία.
0: Ναι.
1: Θέρμες εργασίες για το φόβο της πυρκαγιάς, όχι για άλλο λόγο. Αυτά δεν είναι. Και από Πέμπτη τώρα βοριαδάκι για όλη την Κρήτη πέφτει η θερμοκρασία και μάλιστα είπε ότι χαρακτηριστικά το Σάββατο θα είναι μια εντός εισαγωγικών ψυχρή μέρα, καθώς η θερμοκρασία ειδικά στα βόρεια παράλληλα μπορεί να πάει και 26. Από 38 δηλαδή 36 μπορεί να πάει 10 βαθμούς κάτω.
0: Κοίτα.
1: Μετά βέβαια την επόμενη εβδομάδα τα μοντέλα, τα προγνωστικά, το είπε, δεν είναι επιβεβαιωμένο ακόμα όμως, μεταφέρω ακριβώς τι είπε, ότι δείχνουν πάλι ένα κύμα ζέστης, αλλά είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για καύσωνα, για την επόμενη εβδομάδα λέμε. Πάντως μια μέρα αύριο υψηλή θερμοκρασία, καύσωνας για την Κρήτη δεν είναι.
0: Υπομονή θα κάνουμε και έλεγα και πριν ότι εντάξει εμείς βγαίνουμε έξω για το ρεπορτάζ όταν υπάρχει κάτι, αλλά είναι κάποιοι άνθρωποι
1: προφανώς
0: που κάνουν όλοι τους τη βάρδια έξω και δεν είναι επαγγέλματα που μπορείς να πεις α κάτσε θα κάτσω να ξεκουραστώ, όταν ο άλλος είναι δουλεύει σε ξαπλώστρες και σε σερβιτόρος.
1: Δηλαδή
0: είναι κάποια επαγγέλματα που δεν μπορούν να σταματήσουν. Να σκεφτούμε αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν και να στείλουμε όλοι μας έτσι τη συμπαράσταση
1: το σκέφτομαι καμιά
0: και
1: φορά
0: να τους σεβόμαστε και να μην είμαστε απαιτητικοί ποτέ μαζί τους.
1: Αυτό πήγα να πω, γιατί καμιά φορά καθόμαστε στην ξαπλώστρα μας ή στην ταβέρνα μας και λέμε πω ζέστη σήμερα, σκέψει τον άλλον που κουβαλάει δίσκους, πηγαίνει πάνω κάτω για να σε εξυπηρετήσει.
0: Τι λες τώρα, δηλαδή απόλυτο σεβασμό. Για να μην. Γιατί αυτοί δεν έχουν ούτε ένα ίσκιο να κάτσουν από κάτω. Όλη η μέρα δουλεύουν εκεί και σε αυτή την αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ρε Γιώργο, έχω κι εγώ μια απορία τώρα, καθένας με τον πόντο. Αυτός ο Βοριάς που μας έχει τρελάνει, το Βοριαδάκι που έχει κάνει τη θάλασσα σαν γάλα και δεν λέει να ξεθολώσει. Πότε με το καλό θα πάει στο καλό να πάμε
1: τον καημό σου,
0: Εσύ, δηλαδή έχει πάει το καλοκαίρι. Να τρελαίνεσαι, θα μου πεις γιατί δεν έχει δυτικά, δεν έχει νότια να πας. Μα εμένα δεν μ' αρέσει, μ' αρέσει βόρεια να πάω, δεν θα κάνουμε
1: κοίταξε,
0: τώρα.
1: Η αλήθεια είναι ότι εκεί που πας, στη θάλασσα που είναι κοντά στο σπίτι σου, έχουμε νομίζω τα καλύτερα ψάρια στην Κρήτη κοντά στην ακτή.
0: Ναι ρε φίλε.
1: Δηλαδή σε περιοχές όπου μπορεί ένας ψαροτουφεκάς να πιάσει ένα καλό ροφό για παράδειγμα.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Γιατί και εδώ στο Ηράκλειο, άμα βουτήκη κάποτε υπήρχαν, τώρα δεν υπάρχουν, περαλίευση κλπ.
0: Ναι, ναι.
1: Για να βρεις ροφό πρέπει να πας
0: Ναι.
1: Ανάμεσα Ηράκλειο Ντία, σε μια ξέρα.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: λίγο επικίνδυνο γιατί έχουμε πολλές διελές σκαφών, μεγάλα πλοία.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Εδώ, αν θες να πιάσεις κανένα ψάρι, θα πρέπει να πέσεις σε κοπάδι ως ψάρο του Φεκάς, εννοώ, έτσι.
0: Έτσι.
1: Σε ναι. κοπάδι με παρακούντα.
0: Πελαγικά, με
1: λούτσους,
0: τον,
1: δηλαδή.
0: Τον μεσογειακό ξάδερφο του μπαρακούντα.
1: Μπράβο, τον... ναι. Τον παρακουντάκι.
0: Τον παρακουντάκι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι και νόστιμη.
1: Είχα βγάλει μια φορά έναν 4 κιλά.
0: Νόστιμα και δυνατά ψάρια πολύ, έτσι.
1: Δυνατό ψάρι, ναι. Και επιβλητικό, έτσι. Πολύ γρήγορο.
0: Αυτές οι συζητήσεις μ' αρέσουν, ρε παιδί μου, στο
1: ραδιόφωνο. Ναι, ναι, ναι. Ή να πέσει σε κοπάδι που είναι η εποχή του τώρα με λαμπούκες.
0: Και μαγιάτικο.
1: Μαγιάτικο, ναι. Μαγιάτικο, αλλά το βρεις κατά μόνας, όχι σε κοπάδι.
0: Και
1: τώρα
0: κοπάδι,
1: είναι
0: κοίτα, εγώ έχω μια ξέρα ναι, που ναι. πάω και μου έρχονται τα άτιμα και μου έρχονται.
1: Κοιτάνε και μετά σου γυρνάνε την πλάτη και φεύγουν.
0: Και ξέρε, ναι. πρόσεξε, αν
1: είναι
0: τα κοιτάξεις.
1: Είναι πονηρά, είναι πονηρά.
0: Αν τα κοιτάξεις ναι. ευθεία στα μάτια, έτσι, ναι. το καταλάβανε ναι, ναι. φύγανε. Άμα μισοκλείς τα ματάκια σου όμως ή έχεις καμιά μάσκα που να καθρεφτίζει και να μην μπορούν να δουν τα μάτια σου, έρχονται γιατί η περιέργεια σκότωσε και τα μαγιατικά.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: εκεί, αν τα κοιτάξεις
1: ναι, ναι.
0: ευθεία έτσι με το βλέμμα του φωνιά,
1: καταλαβαίνουν ότι πας να τα στοχεύσεις.
0: Bye, bye, πάω στο Ντουμπάι. Ναι. Καλά, τι ωραία, να σου πω, να τις κάνουμε αυτές τις συζητήσεις. Μ' αρέσουν, ρε παιδί
1: ναι, εντάξει,
0: έτσι.
1: Τώρα κοίταξε, δεν έχουμε κάποιο ρεπορταζιακά, ναι. δεν έχουμε κάποιο σοβαρό.
0: Με τα κορίτσια
1: είχαμε
0: τι
1: μια
0: έγινε,
1: μικρή...
0: ναι.
1: με ποιο, με ποιο.
0: Με αυτό, με τη 15χρονη, 14χρονη.
1: Α, κοίταξε, ναι, αυτό τώρα είναι, δεν είναι περίεργη ιστορία, είναι μια υπόθεση που προβληματίζει και προβληματίζει βία μεταξύ κοριτσιών. Δεν είναι βία μεταξύ ανηλίκων.
0: Όχι.
1: Είναι βία μεταξύ κοριτσιών. Να βλέπεις κορίτσια τώρα δίκην συμμοριών να δίνουν ραντεβού για να ρίξουν ξύλο στο παλιό κτέλ. Γιατί ήρθαν στη δημοσιότητα και διάλογοι με SMS. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και πού να δώσουμε ραντεβού για να μην μας δούνε.
0: Τρομερή
1: για να
0: μην
1: μας διακόψουν. Να παίξουν λέει, τις ξυλιές μας με την ησυχία μας.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Τρομερό.
1: Ή πόσο κάνει μια σιδηρογροθιά μεταξύ κοριτσιών τέτοιοι διάλογοι καταγεγραμμένοι. Ούτε από αγόρια δεν τους περιμένεις, πόσο μάλλον από κορίτσια.
0: Είναι πολύ σκληρά, ξέρεις, τα κορίτσια όταν
1: ναι,
0: τσακώνονται.
1: Είπαμε, χθες πήγαν στον εισαγγελέα τα δύο
0: ορίστηκε,
1: από τα τρία.
0: Ορίστηκε τακτική δικάσιμος γι' αυτά.
1: Ναι, 26. Mm-hmm. Του μήνα, όχι, θα σε γελάσω για το
0: ωραία,
1: μήνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα σε γελάσω, νομίζω είναι Νοέμβριο.
0: Νοέμβριο,
1: 26 Νοεμβρίου. 26 mm-hmm. Νοεμβρίου. Δεν είναι μόνο τα δύο κορίτσια που συνελήφθησαν και οι γονείς τους, οι οποίοι αφέθηκαν βέβαια ελεύθεροι με προφορική ναι. εντολή. Τα κορίτσια κρατήθηκαν, mm-hmm. τα δύο ανήλικα, το 14χρονο και το 15χρονο. Υπάρχει ακόμα ένα 16χρονο το οποίο θα βρεθεί κατηγορούμενη mm-hmm. για το ξυλοδάρμο της άλλης 15χρονης, mm-hmm. αλλά. Έχει υποβληθεί ήδη μήνυση και σε βάρος 15χρονης, αυτή δηλαδή που φέρεται ως θύμα,
0: γιατί
1: αποδεικνύεται τελικώς mm-hmm. από τους διαλόγους οι οποίοι προσκομίστηκαν mm-hmm. στη δικαιοσύνη, mm-hmm. ότι και η ίδια, δηλαδή το θύμα ας το πούμε, είχε συνενέσει και είχε ζητήσει η ίδια να βρεθούν για να παίξουν ξύλο. Καταλαβες. Γι' αυτό λέω είναι περίπτωση προβληματισμού. Δεν είναι ότι τρία κορίτσια μόνο έστησαν
0: αυτό, σε έναν υποψίαστο.
1: Παγίδα, ναι, ενέδρα ναι, ναι. και το έδιραν. Και η ίδια είχε συνενέσει το να πάνε να βρεθούν να παίξουν ξύλο.
0: Τρομερό ρε εσύ.
1: Δηλαδή αυτά είναι πράγματα τα οποία σε προβληματίζουν και για τον τρόπο που μεγαλώνουμε τα παιδιά μας ναι. και συνολικά σαν κοινωνία. Σε τι σημείο έχουμε βρεθεί. Γιατί βλέπουμε λιγότερα επεισόδια μεταξύ αγοριών και περισσότερα μεταξύ κοριτσιών. Είναι ένα περίεργο πράγμα. Και όλα αυτά, όλο αυτός ο χαμός για τα μάτια ενός αγοριού.
0: Άλλο πάλι και αυτό.
1: Δηλαδή,
0: ποιος είναι, ρε φίλε, ποιος είναι που πέφτουνε ξύλο, πέφτουνε κορμιά.
1: Ξέρω, πολύ ωραίο αγόρι, μπράβο του δηλαδή.
0: Εντάξει, να ζήσει να το χαίρε τη μανούλα του, αλλά ρε φίλε...
1: Αλλά ας πούμε, δεν φταίει προφανώς το παιδάκι, ας πούμε στα κορίτσια πρέπει να συνειδητοποιήσουν και τα κορίτσια και τα αγόρια ότι δεν μας θέλει ένα παλικάρι, δεν μας θέλει ένα κορίτσι, δεν τελειώσαν ούτε τα κορίτσια ούτε τα παλικάρια.
0: Φυσικά.
1: Έτσι, αλλά εδώ τώρα προφανώς μπήκαν θέμα ανταγωνισμού. Ποια είναι πιο ωραία από την άλλη, ποια... ανοησίες δηλαδή, έτσι.
0: Τελείως, αλλά...
1: Και φτάσανε τα παιδιά, και άμα τα δεις είναι ωραία κοριτσάκια, έτσι, δεν το περιμένεις δηλαδή.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις τι, αυτά που δεν είναι τόσο εμφανής, όχι.
0: Όχι,
1: αλλά,
0: περιμένεις
1: δεν τους
0: λείπει
1: ότι
0: τίποτα,
1: παιδεία,
0: ρε παιδί
1: ότι έχω...
0: μου,
1: ναι, ναι, ναι,
0: δεν τους λείπει τίποτα,
1: ναι.
0: αυτό.
1: Ναι, αυτό. Δεν περιμένεις λοιπόν ότι δύο ομάδες κοριτσιών θα δώσουν ραντεβού λες και είναι οι γκάγκστερς της Νέας Υόρκης, ας πούμε, για να ρίξουν ξύλο.
0: Τρομερό, δηλαδή με ξεπερνάει αυτό το πράγματα. Πώς έχουν τα παιδιά τόσο πολύ ξεφύγει σε αυτά τα θέματα, δεν ξέρω. Ναι, ναι. Και τι να κάνει και ο Κέρμος ο γονιός, έτσι.
1: Πολύ.
0: Πού ναι, να ξέρει τώρα ο γονιός.
1: Προβληματίζει το δεδομένο, γιατί έτυχα και μάρτυρα σε σχολείο στη γειτονιά μου, πάλι κορίτσια να μαλλιοτραβιούνται έξω από το σχολείο βέβαια, και να προσπαθούν, πρόσεξε, τα αγόρια να τις χωρίσουν και να μην σταματάνε. Και όταν λέμε μαλλιοτραβιούνται, μιλάμε για ξύλο. Δεν το περιμένεις από κορίτσια 14-15
0: χρόνια. Να σου πω, το θεωρούν διασκέδαση τελικά αυτό, το θεωρούν ένα...
1: Μαγιά, μια ψευτομαγιά.
0: Ψευτομαγιά,
1: είναι μια κουλτούρα της τραπ. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Είναι υποκουλτούρα, δεν είναι...
0: Συμφωνώ.
1: Έτσι.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Και πρέπει να μας προβληματίσει όλους, συμφωνώ.
1: Βέβαια. Όταν ακούς κορίτσια τα οποία δέχονται να ακούνε μαζί με τα αγόρια στο αυτοκίνητο, πηγαίνουν βόλτα κλπ. Στίχους οι οποίοι είναι καθαρά υποτιμητικοί για τις κοπέλες. Ναι. Μιλάνε για γκόμενες, δεν θέλω να πω περισσότερα.
0: Όχι, όχι, έτσι. Ναι, ναι, δηλαδή...
1: Okay, για λεφτά, για ναρκωτικά, για όλα αυτά και να τα τραγουδάνε με ευχαρίστηση από τα απολαμβάνουν, τότε πραγματικά προβληματίζεσαι.
0: Εντάξει,
1: τι μαθαίνουν στο σπίτι τους, τι μαθαίνουν στο σχολείο. Πώς κοινωνικοποιούνται,
0: βέβαια.
1: Δεν ξέρω, πραγματικά.
0: Βέβαια, έχεις απόλυτο δίκιο και αυτό ότι ας ξεκινήσουμε από το να μας προβληματίσει για να έρθει και το επόμενο βήμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, θα μου πεις και τι θα κάνεις, θα πας σε έναν έφηβο, του πεις, ακούς αυτή τη μουσική. Όχι, αλλά όλα ξεκινάνε από πιο νωρίς, νομίζω. Έτσι. Όλα ξεκινάνε από πιο νωρίς, από το σπίτι φυσικά και στο σχολείο και το περιβάλλον γενικότερα. Ναι, να είμαστε με κάποιο τρόπο όλοι κοντά, διακριτικά και κοντά στα παιδιά, δηλαδή να νιώθουν ότι τα παιδιά, όχι αυτό το άσε με τώρα δεν μπορώ, να νιώθουν ότι υπάρχει εκεί πάντα ο ενήλικας για ό,τι χρειαστούν. Και ας έχουν αυτή την τάση στην ηλικία της εφηβείας να τα αμφισβητούν όλα και να τα αποδομούν όλα και να μην παραδέχονται. Κατανοητό, είναι μια φάση που θα περάσει. Νομίζω ότι ο τρόπος είναι αυτός. Ότι και είχα διαβάσει κάποια στιγμή και ένα έτσι άρθρο που έλεγε ότι επειδή δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα στην εφηβεία αυτό των παιδιών, αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να προσπαθήσεις να μπει στο δικό τους μυαλό και όχι να βάλεις το παιδί στο καλούπι να μπει στο δικό σου, γιατί δεν θα μπει ποτέ. Οπότε αυτό το χάσμα θα μεγαλώνει.
1: Όσο και να... Ξέρεις, οι απόψεις δίστανται, δηλαδή αν ρωτήσεις παλαιότερους γονείς θα σου λένε ας το παιδί να αυτονομηθεί, ας το... Ναι, συμφωνώ,
0: ναι,
1: αλλά
0: φίλε,
1: πρέπει να είσαι κοντά
0: αυτό,
1: όμως.
0: Αυτό, πότε
1: δηλαδή,
0: μπορείς
1: να του δίνεις την αίσθηση ότι λειτουργεί αυτόνομα,
0: ναι.
1: Αλλά πρέπει εντός
0: να
1: το
0: παρακολουθείς υποπτία,
1: με
0: φέρε.
1: Την καλή έννοια, μπράβο, χωρίς να σε αντιλαμβάνεται.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και είναι και καλό οι αγκαλιές, το να παίρνεις ένα παιδί αγκαλιά, είτε αγόρι είτε κορίτσι, δεν είναι κακό.
0: Το καλύτερο γιατί φάρμακο για τα πάντα είναι ρε, η αγάπη.
1: Με διαφορετικό τρόπο μεγαλώναν τα παιδιά στις παλιότερες γενιές.
0: Ναι.
1: Έτσι, που
0: η
1: ήταν
0: αγάπη
1: κάπως...
0: ήταν με δόσεις.
1: Η αγάπη ήταν δεδομένη,
0: ναι,
1: αλλά δεν ήταν εμφανής.
0: Αυτό, ότι η τρυφερότητα
1: έλεγε
0: να σε πάρω μια αγκαλιά και μπράβο.
1: Και στην κόρη ή στο γιο, σ' αγαπώ. Τώρα τα παιδιά το χρειάζονται.
0: Εννοείται. Χίλιες φορές τη μέρα να το πεις.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Κέρδος είναι. Βέβαια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο
1: φάρμακο. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα και πρέπει, με συγχωρείτε, το παιδί να νιώθει ότι είναι κοντά ο γονιός του. Ακόμη έτσι. Και τη στιγμή που θέλει να νιώσει ανεξάρτητο, τα λένε ψυχολόγοι, ψυχίατροι, δεν τα λέω εγώ, έτσι δεν κάνω τον. Πρέπει να αισθάνεται ότι υπάρχει κάποιος στον οποίο θα απευθυνθεί στη δύσκολη κατάσταση.
0: Έτσι, έτσι. Ακριβώς.
1: Μόνο έτσι θα μπορέσει να ανοίξει και το στόμα το παιδί αν του συμβεί κάτι.
0: Άλλωστε οι άνθρωποι που είναι γεμάτοι, πλήρεις από αγάπη, δεν την αναζητούν ούτε σε λάθος σημεία, ούτε σε λάθος τρόπους, ούτε με λάθος τρόπους.
1: Και
0: δεν εκδηλώνουν αυτή την έλλειψη που μεταφράζεται με πολλούς τρόπους, γιατί την έχουν, καταλαβες. Να είναι δεδομένη, να δίνεται απλόχερα κάθε στιγμή με κάθε τρόπο. Και ας το άλλο να πορεύεται, να ξέρει ότι βομβαρδίζεται με αγάπη. Και θα τα βρεθούν. Είναι μια φάση που όλοι την περάσαμε. Εσύ θυμάσαι πως ήσουν στην εφηβεία. Δηλαδή, εγώ, όλοι μας. Δηλαδή, μας φταίγανε και τα ρούχα που φοράγαμε. Έτσι. Και εκείνα τα χρόνια ήταν και άλλοι. Άλλες προσλαμβάνουσες, άλλα δεδομένα.
1: Τότε ήταν ρόδα, τσάντα και κοπάνε.
0: Έτσι, έτσι. Το κασετόφωνο στον νόμο, όσο πιο μεγάλο, τόσο πιο. Λες και θα παίζει πιο δυνατά το πιο μεγάλο.
1: Ήταν τη μόδα.
0: Ο Βλαζάκης, τις κονκάρδες από πάνω μέχρι κάτω στα δερμάτινα τα. Τα bike αυτά
1: ή τα γραμμένα τζιν, γιατί τότε δεν είχαμε τα σκισμένα, τότε είχαμε τα γραμμένα που γράφαμε συνθήματα έτσι, πάνω έτσι.
0: Γιατί τις τσάντες του ταχυδρόμου που πηγαίναμε σχολείο και είχαμε πάνω ένα κάρο συνθήματα, αυτές τις ταχυδρομικές που βάζαμε χιαστή.
1: Ή στα τζιν ή στην τσάντα.
0: Ναι. Που πήγαινε η τσάντα και ερχόταν στο σχολείο χωρίς να έχει ανοίξει, να ξεβάλλεται καν τα βιβλία τη άλλη μέρα. Γιώργο, τα θυμάσαι. Έχω το Βλαζάκι εδώ. Έχω και τον άλλο, έχω το Βλαζάκι πίσω από το τζάμι που είναι και αυτό δικό μα και κουνάει το κεφάλι, ξέρει.
1: Τρίτη ηλικίου δεν υπήρχε. Την είχα καταργήσει εγώ την τσάντα. Πήγαμε ένα βιβλίο και ένα πρόχειρο.
0: Εγώ ήμουν πρόεδρο του 15 μελού και στο γυμνάσιο και στο λύκειο και πρόεδρο στην τάξη μου από την 5η δημοτικού που με πιάσαν τα προεδρία. Πήγαινα, με περιμένα να παρκάρω. Είχα μάξι.
1: Ο συνδικαλισμός.
0: Ναι. Πήγαινα με τα μάξι μου στο σχολείο. Και πάρκαρα, περιμένανε. Άκου τώρα, τρίτη λυκείου. Με περιμένανε να θα πάμε καμιά εκδρομή. Απόγευμα, ξέρω εγώ. Και έλεγα. Πρόσεξε όμως, δίκαιο. Πήγαινα πάνω στο γραφείο των καθηγητών. Κοίταγα πρώτα στο ημερολόγιο αυτό, ξέρεις, με τη σελίδα μέρα-μέρα που γυρίζει στο δικιάρχη να δω αν έχει καμιά δέσμη μάθημα. Άμα έχει καμιά δέσμη, δεν έλεγα τίποτα. Διαγώνισμα. Διαγώνισμα. Αν δεν είχε δέσμη διαγώνισμα, έλεγα. Μα τους πάμε καμιά εκδρομή σήμερα.
1: Ναι.
0: Και μου λέγανε. Μα άντε, πες να μαζευτούν πενταράκια να τους πάμε. Έτσι. Δηλαδή, πήγαινα κάτι άλλες μέρες και μου λέγανε πενταράκια, έλα εκδρομή, έλα ρε πρόεδρε εκδρομή. Πήγαινα πάνω, έβλεπα δέκα και έβγαινα, έλεγα παιδιά, έχουμε. Μάρε, μάθημα. Έτσι. Τι βιβλίο μου λες τώρα. Από τάξη σε τάξη πήγαινα για τα διάφορα. Ωραία χρόνια. Ωραία. Λοιπόν,
1: αυτά δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Κάναμε την ψυχοθεραπεία μας σήμερα. Εντάξει. Κομπλέ είμαστε. Ωραία. Δεν έχουμε και κίνδυνο. Αλίμω, δεν και απονησιώτηκα. Τώρα πάλι έτσι θα πάμε με τα τραγουδία. Να σου πω και με την επικινδυνότητα, καλά είμαστε. Εμείς είμαστε μπλε και το έθιμνο.
1: Είσαστε
0: κίτρινοι,
1: Έτσι. Είναι κατηγορία 3. Ναι, προσοχή βέβαια. Πάντα προσοχή.
0: Και εμείς που δεν είμαστε, όλη προσοχή. Με αυτό το αεράκι που έχει τώρα είναι
1: αυτό.
0: Ο Θεός να φυλάει. Εντάξει, Γιώργο, άντε καλή συνέχεια. Την καλημέρα μας στο Ηράκλειο, στο Λασίθι. Και αύριο με καλό.
1: Βέβαια.

Να και λέγαμε ότι δεν έχουμε τίποτα εκείνο, όλα ήρεμα. Ήρεμα είναι, αλλά είχαμε μια σύγκρουση δύο πλοίων, παρακαλώ, πριν από λίγο, στο λιμάνι της Σούδας. Το Έλυρος, το οποίο είχε έκτακτο ημερήσιο δρομολόγιο, είχε πάρει... συγκρούστηκε με το ρορό, το κάργο, το Ιωσήφ Κάπα. Την ώρα που περνούσε, ήταν δεμένο το Έλυρος, και την ώρα που το ρορό, το Ιωσήφ, περνούσε εκεί από την Ομπροβλήτα Αδριάς, συγκρούστηκε με το Έλυρος που είχε αυτό το έκτακτο ημερήσιο δρομολόγιο σήμερα και δεν είχε, από ό,τι μου λένε τώρα, δεν είχε ανακοινωθεί. Δεν ξέρω αν δεν είχε ανακοινωθεί, θα το επιβεβαιώσω με το λιμεναρχείο, γιατί τα τηλέφωνα έτσι τώρα έχουν πάρει φωτιά. Μπες στο λιμάνι λοιπόν, συγκρούστηκαν. Εμφανίζει μιές, τώρα σε λίγο θα δείτε τις φωτογραφίες στο Earth News, εμφανίζει μιές το πλοίο και το ένα εκεί μπροστά στην αριστερά από την πλώρη του, το ρορό, το κάργο αυτό δηλαδή που μεταφέρει εμπορεύματα, αλλά έχει και στην πλώρη του το Έλυρος. Τρομερό τώρα αυτό, έτσι, μέσα στο λιμάνι. Πώς συγκρούστηκαν τα δύο πλοία? Ευτυχώς είναι όλοι καλά. Αυτό να κρατήσουμε τώρα, ότι είναι όλοι καλά. Σίγουρα μέχρι να επιθεωρηθούν από νεογνώμονα δεν μπορούν να συνεχίσουν να δώσει το ότι είναι εντάξει για τον απόπλη τους. Δεν μπορούν να συνεχίσουν το δρομολογιό τους. Τον ερχόταν, αλλά θα ξεβόρτωνε και θα φύγει. Ούτε είχαμε θαλάσσια ρύπανση. Το λιμεναρχείο τώρα ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε αυτή η σύγκρουση. Εντάξει, αφού είναι όλοι καλά, είναι όλα καλά. Δεν τραυματίστηκε κάποιος, εντάξει, δεν είναι και συνηθισμένο. Υλικών τροχιά έχουμε συνέχεια, αλλά πλοία να τρακάρουν μέσα στα λιμάνια... Να μου πεις γιατί εδώ δεν έχεις συχνά, αλλού έχεις. Εντάξει, εμείς εδώ δεν έχουμε καπεταναίους καλούς, και ο καπιταμάρκος, ο Πολομάρκος, ο Πολομαρκάκης από το Έλυρος, και την καλημέρα μας να πούμε στον καπετάνιο που τώρα, εντάξει, ο άνθρωπος είναι σε πίεση με αυτό που συνέβη. Όλα καλά, σε λίγο θα διαβάσετε και τις λεπτομέρειες στο Earth News. Όλα καλά, εντάξει, ήταν μία εξέλιξη της... Τώρα, στις 10 η ώρα συνέβη αυτό. Να πούμε και ότι φυσικά αποτελεί ιστορία το παλιό κτίριο του ΙΚΑ στα Χανιά, καθώς σήμερα ήταν προγραμματισμένη η κατεδαφίσή του και ξεκίνησε το πρωί, και έχει κλείσει εκεί φυσικά η οδός Σολομού, έχει κλείσει ο δρόμος, νωρίς το πρωί οι εργασίες μέχρι το μεσημέρι θα κρατήσουν και θα συνεχιστούν και αύριο. Στην αρχή είχε κλείσει το ένα ρεύμα του δρόμου, μετά έκλεισαν και τα δύο ρεύματα. Η κατεδάφιση γίνεται κομμάτι-κομμάτι. Μετά θα ακολουθήσει μια μελέτη για να ανεγερθεί και ένα νέο κτίριο για να στεγάζει υπηρεσίες του Δήμου Χανίων. Είναι ένα κομμάτι της ιστορίας της πόλης φυσικά και αυτό. Να είναι για καλό να αναγερθεί ένα κτίριο σύγχρονο έτσι όπως πρέπει, και για να μεταφερθούν εκεί οι υπηρεσίες που έχουν αποφασιστεί. Λοιπόν, τώρα ξέρετε, είναι και το ρεπορτάζ εξέλιξη και γίνονται όλα μαζί, γι' αυτό σας μιλάω έτσι διακεκομένα. Πάμε, τι λες ρε Γιώργο, πάμε να ακούσουμε και να χαιρετήσουμε ή όχι? Ναι, καλά, πάμε να ακούσουμε τραγούδι και βλέπουμε.

Έλα ρε Γιώργο που θέλεις και να μιλήσουμε τώρα εδώ πέρα, έχουμε ρεπορτάζ εξέλιξη και είναι θράσος αυτό Γιώργο μου τώρα. Λοιπόν, τώρα βλέπουμε και τις φωτογραφίες εδώ που μας έχουν στείλει από το ναυτικό ατύχημα, θα τις δείτε κι εσείς σε λίγο. Εντάξει, το Έλυρος έχει λίγο στην πλώρη, κατάπλωρα είναι το τίποτα, δηλαδή νομίζω ότι ούτε καν θα χρειαστεί κάτι γρατζουνιές είναι. Το Ιωσήφ, γιατί την έφαγε γερά εκεί αριστερά από την πλώρη το Ιωσήφ Κάπα. Το ένα έφευγε, είχε έκτακτο ημερήσιο δρομολόγιο 10 η ώρα απόπλου το Έλυρος. Το Ιωσήφ έχει ζημιές, ναι, αυτό μου γράφουν τώρα και οι καλοί φίλοι μου εκεί, οι καπεταναίοι από το λιμάνι που μου δώσαν και τις πληροφορίες. Ναι, το Έλυρος είναι πολύ λίγες οι ζημιές του, ωραία, όλα καλά. Κάπως έτσι λοιπόν σήμερα γκρεμίζουμε από τη μία, έχουμε ένα ναυτικό ατύχημα, από την άλλη έχουμε μια ζέστη και τίποτα άλλο, όλα καλά είναι στον τόπο μας. Έτσι καλά ευχόμαστε να πάει, να κυλήσει η μέρα, να μην έχουμε ούτε θέματα και προβλήματα που να προκαλέσει η ζέστη, ούτε άλλα θέματα. Προσοχή! Αυτές οι θερμοκρασίες, αυτές οι συνθήκες θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή. Το φαράγγι της αμαριάς είναι ανοιχτό σήμερα. Ναι, ακριβώς, ναι, στον προβλήτα Ανδριάς έγινε η σύγκρουση από ό,τι με ενημερώνουν τώρα. Είναι λοιπόν ανοιχτό. Χθες είχαμε κάτι ψηλό θεματάκια με μία υπέρβαρη και μία άλλη έτσι, περιπατήτρια, τουρίστρια που πέρασε το φαράγγι, η μία χρειάστηκε βοήθεια με τη συνοδεία του νοσηλευτή, βγήκε τελικώς, ένιωσε έτσι δυσφορία, και η προηγούμενη, την προηγούμενη μέρα άλλη μία έτσι γυναίκα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Πρέπει να φύγουμε, αυτό μου λες, να φύγουμε, άντε να φύγουμε λοιπόν. Θα επανέλθουμε λοιπόν αύριο με καλό, γεια σας και χαρά σας, καλημέρα να έχετε, καλή Τρίτη να έχετε, μη φύγετε. Το πρόγραμμα εδώ στην ΕΡΤ Χανίων συνεχίζεται. Γεια σας.

η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Παροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Παροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: Ασόλ Γκαρσία από το πράσινο ακροτήρι, αυτός ο ωραίος, ζεστός, καλοκαιρινός ήχος από το Κάμπο Βέρντε. Καλημέρα, αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, ακούτε Κόσμος στους 93,6 φυσικά. Ακούτε τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο και τον Γιάννη Δημητριάδη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Στον ήχο είναι η Ελπίδα Παπουτσί. Θυμίζω ότι επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω του Viber, Κόσμος Radio, αλλά και με τα μηνύματα μπορείτε να μας στείλετε στο Instagram ή στο Facebook του Κόσμος.
1: Και αυτό είναι σημαντικό που λέει ο Λεωνίδας, διότι μέσω του Instagram του Κόσμου σήμερα τρέχουν δύο διαγωνισμοί. Ο ένας έχει να κάνει με μια συναυλία στη Σάνη, στη Χαλκιδική.
0: Όχι με μια συναυλία.
1: Με τη συναυλία των Soul to Soul. Έτσι. Πάνω στην Σάνη, στη Χαλκιδική, στις 8 Αυγούστου. Μας έρχονται Soul to Soul να φέρουν αυτόν τον λονδρέζικο ήχο που συνδυάζει την hip hop και την acid jazz. Και την acid jazz, ξέρω, δεν σ' αρέσει, αλλά πολύ, και πολύ. Αυτή
0: κάνεις
1: συνδυάζει.
0: Μ' αρέσει και επίσης πρέπει να σου πω ότι.
1: Ήσουν εκεί όταν γινόταν.
0: Σάββατο, ναι. Άλλο θέλω να σου πω. Σάββατο 8 Αυγούστου στη Σάνη, νομίζω ότι θα παίξουν μπροστά σε ένα κύριο λόγο αγγλικό κοινό.
1: Είμαι σίγουρος.
0: Soul to Soul. Λοιπόν, εσείς μπορείτε να μπείτε στο Instagram του Κόσμος για να διεκδικήσετε προσκλήσεις. Κατά προτίμηση, αν είστε από ή θα βρεθείτε στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι, δεν ρωτάμε από πού είστε, αλλά όποιος κερδίσει πρόσκληση να είναι στη Σάνη της Χαλκιδικής.
0: Ξαναλέμε, πρέπει να πάτε στη Σάνη της Χαλκιδικής.
1: Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Αυτό γίνεται μόνο μέσω του Instagram. Μπαίνετε στο σχετικό post του Instagram και από κάτω βάζετε το όνομά σας. Ο δεύτερος διαγωνισμός έχει να κάνει με τα 25 χρόνια του Κόσμος και τους 25 τίτλους βιβλίων. Κάθε εβδομάδα δίνουμε 5 τίτλους βιβλίων εδώ στο Κόσμος για να γιορτάσουμε τα 25χρονα του Κόσμος.
0: Νομίζω ότι έχουμε άλλο ένα και τελευταίο κύκλο,
1: ναι, και την άλλη εβδομάδα.
0: Βιβλίων την άλλη εβδομάδα, έτσι, τα 25 τίτλοι, λογοτεχνία, βιογραφία, ελληνική λογοτεχνία, ξένη λογοτεχνία, βραβευμένη λογοτεχνία και δοκίμια και επιστημονικά βιβλία. Όλα αυτά που επιλέξαμε, 25 τίτλοι που επιλέξαμε.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι και γι' αυτό μπαίνετε στο Instagram κάτω από το σχετικό post, βάζετε το όνομά σας και μας ζητάτε να μάθετε. Θα κάνετε scroll, θα πατήσετε αυτά τα τοξάκια για να δείτε ποιοι είναι οι 5 τίτλοι των βιβλίων που δίνω αυτήν την εβδομάδα.
0: Ας πούμε λίγο στα γρήγορα.
1: Να, λοιπόν, Sinclair Lewis, και μάλιστα είχε πάρει και βραβείο Nobel, δεν γίνονται αυτά εδώ. Audition από τις εκδόσεις Διόπτρα, της Katie Kitamura. Το «Από τα ξένα στα ξένα, ανάμεσα σε δύο πατρίδες», από τις εκδόσεις Παπαδόπουλους, Κωνσταντίνα Βαρσάμι και Παναγιώτης Σιάνης. Το «Εμείς» του Μανουέλ Βίλας στις εκδόσεις Ίκαρος είναι αυτό. «Η χρονιά της ξεκούρασης και της χαλάρωσης», αυτό είναι εκδόσεις Ψυχογιός. Λοιπόν, και του Νταβίτου Κλές, «Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια» από το Μετέχμε. Αυτά τα 5 είναι τα βιβλία που δίνουμε, αυτοί είναι οι 5 τίτλοι. Μπαίνετε και βάζετε τον τίτλο που θέλετε να κερδίσετε. Έτσι δεν μας βάζετε απλώς το όνομά σας. Ποιο από τα 5 επιλέγετε, θα τα δείτε ποια είναι τα 5.
0: Μια διόρθωση. Με επιτρέπεις?
1: Όχι.
0: Αυτός είναι ο διαγωνισμός. Αυτά είναι οι 5 τίτλοι με τους οποίους λύγει ο διαγωνισμός αυτός.
1: Δεν έχουμε την άλλη εβδομάδα.
0: Όχι, όχι. Έτρεξε για 5 εβδομάδες. Λοιπόν, αυτή είναι η τελευταία εβδομάδα για τους 25 τίτλους που επιλέξαμε να σας δώσουμε για να σας κάνω παρέα αυτό το καλοκαίρι. Ο διαγωνισμός θα λήξει για τα βιβλία στις 20. Πότε? 22 Ιουλίου.
1: Αύριο.
0: Αύριο, μάλιστα. Λοιπόν, σπεύσατε. Περιονολόγος Soul to Soul, Back to Life, μία από τις δύο πολύ μεγάλη παρέα του Jazzy B από το 1990.

Εντάξει, ό,τι ιταλικά ακούσαμε από τον Τζακ Σαβορέτη ακούσαμε στην προηγούμενη του περιοδία, στο προηγούμενο άλμπουμ του. Νομίζω ότι αυτή τη φορά, 25 Σεπτεμβρίου, που θα επιστρέψει στο Λυκαβητό για μια συναυλία, θα είναι πιο rock, πιο κοντά φυσικά στο νέο του άλμπουμ. Αυτό ήταν το Canzoni Romantiche, ένα ντουέτο του Τζακ Σαβορέτη με την Γκάλα Μόρισον. Και η αλήθεια είναι ότι εγώ τουλάχιστον έμεινα έκπληκτος όταν διάβασα το πριν από λίγο την είδηση για τον θάνατο ενός συγγραφέα της νεότερης γενιάς κατά κάποιο τρόπο, αν και ήταν 67 ετών, όχι ότι ήταν μεγάλος βέβαια, του Αλέξη Σταμάτη, μετά από ασθένεια, από κάποια ασθένεια του αίματος, από ό,τι διαβάζω εδώ στη ειδήσεις. Ο Αλέξης Σταμάτης πέθανε χθες λοιπόν, συγγραφέας και αρχιτέκτονας, είχε σπουδάσει και αρχιτεκτονική, είχε γράψει θεατρικά, είχε γράψει λογοτεχνία, είχαν μεταφραστεί αρκετά βιβλία του και σε ξένες γλώσσες, γιος του αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη και της ηθοποιού της Μπέτης Αρβανίτη. Πέθανε λοιπόν χτες, έχοντας εκδώσει το 2025 το τελευταίο του βιβλίο από τις εκδόσεις Μετέχνιο, Το Παιδί και ο Άγγελος. Ποιητικές συλλογές, επίσης μια τελευταία του ποιητική συλλογή εκδόθηκε πέρσι το 2025, παντρεμένος και με ένα μικρό παιδί. Ο Αλέξης Σταμάτης λοιπόν πέθανε χθες σε ηλικία 67 ετών.

Αγαπημένος Chris Isaac, και για πολλούς που βρεθήκατε βέβαια στο Λυκαβιτό φέτος στη συναυλία του Chris Isaac στα πλαίσια του release. Ήταν από τις ωραίες συναυλίες. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να πάω, δεν μπορέσαμε να πάμε, αλλά όσοι πήγατε, και όσοι πήγανε και από εμάς εδώ, από τον κόσμο δηλαδή, τους άρεσε πολύ πολύ.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
0: Κόσμος Radio.gr.

0: Αυτό είναι ο James Brown, ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια της μαύρης μουσικής περηφάνειας. Say it loud, I'm black and I'm proud. Πες το δυνατά με τα παιδιά από το Compton, γιατί αυτό το τραγούδι ηχογραφήθηκε στο Los Angeles και τα πιτσερίκια που ακούτε είναι τα παιδιά της γειτονιάς εκεί.
1: Το γκέτο, το Compton είναι το γκέτο.
0: Το Compton είναι ένα από τα γκέτο του Los Angeles. Και μάλιστα αυτό το κομμάτι, Λεωνίδα, γράφτηκε το 68 και μπήκε στο χριστουγεννιάτικο άλμπουμ του 69 που λεγόταν
1: άλλη εποχή.
0: A Soulful Christmas. Ένα από τα πιο εμβληματικά και επαναστατικά κομμάτια. Και μάλιστα ένα κομμάτι που έλεγε ότι πρέπει να είσαι περήφανος γιατί είσαι μαύρος, πρέπει να είσαι περήφανος ακόμα και αν βγάζεις χρήμα. Δεν είναι ντροπή, δηλαδή. Ναι. Ο μαύρος δεν σημαίνει απαραίτητα γκέτο και γκετοποίηση και φτώχεια και φυλακή. Είναι η προσπάθεια της εποχής εκείνης της δεκαετίας του 60 με επαναστατικούς και μουσικούς τρόπους της αστικοποίησης μεγάλων μαύρων στρωμάτων. Ότι παιδιά είμαστε κι εμείς εδώ. Δεν πρέπει να μας αφήνετε απ' έξω. Στην απ' έξω.
1: Το Black Power δεν ήταν μόνο βέβαια ένα κίνημα συμμετοχής. Ζητούσε περισσότερη συμμετοχή, συμπερίληψη θα λέγαμε σήμερα. Αλλά ζητούσε ακόμα και νομικά ίσα δικαιώματα. Είμαστε σε μια εποχή που δεν έχει τελειώσει η ιστορία των Jack Crow, των νόμων δηλαδή, των ρατσιστικών νόμων στις ΗΠΑ. Έχει καταργηθεί βέβαια μεγάλο μέρος τους, αλλά συνεχίζει να υπάρχει αυτό.
0: Το έγραψε αυτό ο Pee Wee Ellis, ο σαξοφωνίστας της μπάντας που παίζει κιόλας μέσα, και είχε πάει και για πολύ καιρό στο top, στο hot 100 του Billboard. Εντάξει, ήταν ένα κομμάτι που έμεινε κλασικό και σαμπλαρίστηκε μετά από χιλιάδες rappers.
1: Από τα λίγα πάντως τραγούδια που το σύνθημά τους έγινε έτσι, είναι μάλλον τραγούδια συνθήματα και όχι τραγούδια ακριβώς, παρόλα αυτά έμεινε και ως χορευτικό hit.

0: Αυτή είναι η Σόχα, η Γαλλίδα, μαζί με τον Αντουάν Εσερτιέ, άμα τον λέω καλά τώρα.
1: Πολύ καλά το λες.
0: Καλά τον λέω τον Αντουάν.
1: Πολύ ωραία.
0: Το Μιλ Πάστο, σε ένα κομμάτι που έχουμε ακούσει αρκετά, και η επόμενη είναι μία.
1: Τα χίλια βήματα, έτσι.
0: Τα χίλια βήματα. Η επόμενη είναι η Ολίβια Ντίν, την οποία την ανέφερε τις προάλλες ο Μικ Τζάγκερ σε μία από τις πολλές συνεντεύξεις που δίνει.
1: Είναι από τα δυνατά ονόματα της σύγχρονης σκηνής, η Ολίβια Ντίν, ανεβαίνει αρκετά pop τραγούδια, αλλά και αρκετά ωραία τραγούδια, όπως αυτό εδώ, το Dive.

0: έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα. Σε λίγη ώρα ο Γιώργος Μουχταρίδης είναι στην παρέα σας για να σας κρατήσει συντροφιά με τις δικές του μουσικές. Εμείς με αυτό το ωραίο remix από τον Larry SKJ σε αυτό αυτού του Βραζιλιάνικου.
1: SKG.
0: SKG, συγγνώμη.
1: Το Σαλονικιό δηλαδή.
0: Ναι, ναι, SKG Θεσσαλονίκη. Είναι ο κωδικός του Αρδονίδα. Λοιπόν, έτσι πήγαν τα πράγματα. Τι να πούμε. Να πούμε
1: έτοιμα.
0: Μια υπόλοιπη ωραία μέρα, πολύ όμορφη και ζεστή.
1: Και ζεστή. Θα βρεθούμε με αρκετούς καρυδές από εσάς το βράδυ στη Τεχνόπολη, Νόγκα Έρενς, για πρώτη
0: φορά. Γιατί λέτε Έρενς. Ερές τι λένε.
1: Ερές, λοιπόν, εντάξει, okay, νομίζω, ίδια θα είναι πάντως. Είτε έτσι, που μην τα λύσω, ίδια θα
0: σωστά,
1: είναι στην
0: Τεχνόπολη.
1: Λοιπόν, για τι ώρα, με λίγο μετά τις 9. Εμείς πάλι αύριο το πρωί στις 10. Ο Γιώργος Μουχταρίδης ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες. Στον ήχο ήταν η Ελπίδα Παπουτσή, στο μικρόφωνο και τις μουσικές ο Γιάννης Δημητριάδης και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος.

Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6.

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στη Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Το Sunny Festival υποδέχεται του Soul to Soul. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, οι πρωτοπόροι της βρετανικής soul σκηνής έρχονται στον λόφο της Sunny's για μια βραδιά με ρυθμό και συνέστημα. Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Το κομμάτι αυτό είναι το αποκορύφωμα αυτού που αποκαλούμε συναισθηματική νοημοσύνη από έναν καλλιτέχνη, από έναν άντρα καλλιτέχνη το 1985. Να το πω απλά, είναι συναισθηματική νοημοσύνη πριν καν μάθουμε ότι λέγεται με αυτόν τον τρόπο, πριν καν μάθουμε ότι αυτή εδώ η συναισθηματική νοημοσύνη είναι τόσο απαραίτητη για την εξέλιξή μας, όσο και για όλες οι υπόλοιπες νοημοσύνες, οι οποίες διατίθενται ή δεν διατίθενται σε υψηλούς ή σε χαμηλότερους βαθμούς. Ο Μάικ Σκοτ, ακόμα και αν είχε γράψει μόνον αυτό το τραγούδι, θα είχε περάσει στην ιστορία και στο πάνθεον των μεγάλων τραγουδοποιών του ροκ, αλλά έχει κάνει πολλά πράγματα ακόμα. Από τη μεγάλη μουσική του 1985, από εκεί ακούσαμε αυτό εδώ το κομμάτι, πηγαίνοντας μετά στην πολύ εμπνευσμένη και κυρίως πολύ folk κυκλοφορία του, τον Fisherman's Blues του 1988, πηγαίνοντας μετά στο Dream Harder, το θυμάστε το άλμπουμ που ήταν ένα ταξίδι εδώ στην Αρκαδία και στην επιστροφή του Πανός, όπου για πρώτη φορά ένας καλλιτέχνης ροκ χρησιμοποίησε και το κλαρινέτο με έναν τρόπο που το χρησιμοποιούμε και εμείς, και πολλά πολλά ακόμα. Τι να πρωτοθυμηθεί όταν μιλάει κανείς για τον Mike Scott, τον Waterboys, το γέννημα θρέμα, το παιδί αυτό από το Εδιμβούργο πριν από 66-67 χρόνια κάπου εκεί, ένας ταξιδιώτης του κόσμου, ένας άνθρωπος που πάντα κρατάει ένα βιβλίο στο χέρι όσες φορές και αν τον έχω συναντήσει, ένας μουσικός ο οποίος έκανε ένα άλμπουμ το 2011 για τον William Butler Yeats, δηλαδή έφτιαξε μουσική και έκανε απαγγελίες του μεγάλου αυτού Βρετανού ποιητή. Αυτός λοιπόν είναι ένας από τους πολύ αγαπημένους μου και θα βρίσκεται στο Sunny Festival αυτό το Σάββατο.

Είναι, μου λέει κάποια φίλη, μου λέει, τι λες, για ποιον λες? Ναι, ίσως να μην έγινε κατανοητό. Ο Mike Squat, αυτή ήταν η Waterboys, το πρώτο κομμάτι που ακούσαμε. Ήταν το περίφημο The Hole of the Moon, ή αλλιώς αυτό που σας έλεγα πριν, η συναισθηματική νοημοσύνη, πριν ανακαλύψουμε ότι λέγεται έτσι, με αυτόν τον τρόπο, και πόσο απαραίτητη είναι για την εξέλιξή μας. Και κυρίως το δύο γεγονότα. Το πρώτο είναι ότι πριν από λίγο καιρό βρέθηκαν σε κάποια συρτάρια ενός πολύ καλού φίλου του Mike Scott, τον Waterboys, να επαναλάβω, κάποιες χαμένες ηχογραφήσεις που δεν τις ήξερε ούτε ο Mike Scott ότι υπήρχαν, από τα περίφημα Fisherman Blues. Βγήκανε την Παρασκευή σε άλμπουμ, άκουσα μεγάλο κομμάτι του, έχει ενδιαφέρον πραγματικά. Δηλαδή, παράλληλες ηχογραφήσεις που κάνα τότε στο Δουβλίνο, στο στούντιο μαζί με τη φοβερή εκείνη μπάντα, λέγεται Atlantic Rain, The Lost Fisherman Blues Recordings, γιατί είναι blues. Και κυρίως το δεύτερο που είπα είναι ότι θα βρίσκονται στην Ελλάδα οι Waterboys και ο Mike Scott, ταξιδιώτες στην κυριολεξία αυτού του κόσμου από πολύ νεαρή ηλικία, ο ίδιος πάντα με ένα βιβλίο στο χέρι του, ένα από αυτά τα ωραία paperback τα οποία τα κουβαλάν οι άνθρωποι που τα διαβάζουν, φθαρμένο, διαβασμένο, αλλά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, βιβλία τα πάντα ενδιαφέροντα. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές γράφει τη γνώμη του στα social media για βιβλία. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Κόσμος 93,6. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα με την Ελπίδα Παπουτσή πάμε μέχρι τις 2 και σήμερα στον κόσμο.

Εδώ, όλοι στον κόσμο μας. Όλοι στον κόσμο μας είμαστε. Καλημέρα σε όλους. Σήμερα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 21. Ο Γιώργος Μουχταρίδης είναι στην παρέα σας. Πάμε παρέα μέχρι τις 2 και μας ακούτε μέσα από το www.cosmosradio.gr. Αν έχετε κατεβάσει επίσης εντελώς δωρεάν την εφαρμογή Erteco για Android και για iOS. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε μέσα από τα κλασικά παραδοσιακά ραδιοφωνάκια σας, είτε ψηφιακά είτε αναλογικά, στο σπίτι, στη δουλειά και στο αυτοκίνητο, και φυσικά όπως κάνουμε καθημερινά τσατάρουμε μέσα από το Viber του σταθμού Cosmos Radio με Κάπα και μέσα από το Messenger του σταθμού Cosmos Radio με Κάπα. Καλημέρες, προτιμήσεις, ερωτήσεις. Εδώ η Bronski Beat από το 1985 ή κάπου εκεί νομίζω διασκευάσανε με το δικό τους τρόπο ένα κομμάτι του 1953 από το άλμπουμ Porgy and Bess των αδελφών George και Ira Gershwin.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Από τώρα έως το 2030 θα κριθεί η θέση της Ελλάδας σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Έχω θέσει πολύ ψηλά τον πήχη, οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί, τόνισε ο Πρωθυπουργός, κατά την παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 στο Οδείο Αθηνών. Το πρόγραμμα προβλέπει δημόσιες επενδύσεις ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ και αποτελεί τον βασικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Σε εξέλιξη ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού από πνικτική ατμόσφαιρα, 40 διάρια και συναγερμός για φωτιές. Διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιός, το ρεύμα προς Πειραιά λόγω τροχαίου ατυχήματος. Η διακοπή ισχύει από το ύψος της οδού Ηρακλειδών στην περιοχή του Κεραμικού. Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, απαγόρευση για ανηλίκους κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση οχήματος και χρήση. Τέλος της περικοπές των συντάξεων χειρίας, στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις για την κατάργησή τους. Νέες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς, 10ο κύμα επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Με ποινικό παρελθόν, ο 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον τουριστών στην Ακρόπολη. Σύγκρουση επιβατικού οχηματαγωγού με φορτηγό πλοίο το πρωί στο λιμάνι της Σούδας, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το επιβατικό έλυρο συγκρούστηκε με το φορτηγό πλοίο Ιωσήφ. Δεν υπήρξε τραυματισμός, ούτε προκλήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Στη Βρετανία, προτεραιότητα του νέου Πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ, η αντιμετώπιση του αυξημένου κόστου ζωής, ήδη ανακοίνωσε την κατάργηση του ΦΠΑ στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος από την 1η Οκτωβρίου. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 38 στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Κόσμος 93.

Τρομερή εκτέλεση από την Αντέλ πριν από αρκετά χρόνια, 2011 ήταν, πριν από 15 χρόνια δηλαδή, αλλά απέτησε φόρο τιμής και έδωσε μια καινούρια πολύ διαφορετική εκτέλεση σε ένα από τα κλασικά κομμάτια των Cure εδώ στον κόσμο και του 93,6. Το ακούτε? Πώς ήρθε τώρα, πώς έγινε ο συνειρμός? Είναι παράξενο πράγμα το πώς λειτουργεί το μυαλό των ανθρώπων, πώς κάνουμε συνειρμούς και πώς η μια εικόνα μας πάει στην άλλη και από εκεί καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα που τις περισσότερες φορές μπορεί να είναι αυθαίρετο. Εχθές κοιτούσα τον Άντι Μπέρναμ, τον νέο πρωθυπουργό της χώρας, τον ηγέτη των εργατικών, ο οποίος μιλούσε έξω από την Downing Street, από το νούμερο 10. Εκεί λοιπόν κοίταξε τη φωτογραφία με τα πόδια του. Αν την δει κανείς, θα δει ότι τα πόδια του κάτω είναι στραβά και στρέφονται προς τα μέσα, όπως ακριβώς στρέφονται του Robert Smith στο εξώφυλλο ενός άλμπουμ με τίτλο Join the Dots, εκεί που είχε βάλει πολλά B-sides κλπ. Είναι γυρισμένος με την πλάτη, αλλά αν δει κανείς τη φωτογραφία θα δει ότι και ο Robert Smith κάθεται με τα γόνατα σχεδόν σε απόσταση, αλλά τα πόδια του κάτω, οι μυτούλες, να κοιτάνε προς τα μέσα. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό των ανθρώπων που είναι διακριτικοί και συνεσταλμένοι. Και κοιτώντας λίγο και το πρόσωπο του Άντι Μπέρναμ, είπα: αυτός ο άνθρωπος δεν κάνει για πρωθυπουργός, είναι ένας πολύ κανονικός και πολύ ωραίος άνθρωπος. Έτσι λοιπόν από εκεί πήγα το Love Song, το οποίο ακούσαμε μόλις τώρα από την Αντέλ. Καλημέρα σε όλους, είναι 40 λεπτά μετά τις 12, είστε στον κόσμο και στο 93,6. Αυθαίρετο όλο αυτό που είπα, αυθαίρετο όλη η σκέψη, αλλά μου βγήκε. Και ξέρω ότι και εσείς πολλές φορές σκέφτεστε με αυτόν τον τρόπο, συνειρμικά, και κάνετε άλματα που στο μυαλό σου τουλάχιστον δείχνουν λογικά.

Έτσι, για να γιορτάσουμε και λίγο τους πρωταθλητές κόσμος, του κόσμου δηλαδή. Αμπαρανόια, η Αμπάρο Σάντσεζ από την Ισπανία, εδώ στον κόσμο. Και τους 93,6, πραγματικά κάποια στιγμή προχθές το βράδυ που έβλεπα τον τελικό, επειδή δεν τα είπαμε χθες και μου γράφει κάποιος φίλος, ζήσαμε στον αστερισμό του Μέση. Ναι, ζήσαμε στον αστερισμό του Μέση, αλλά προχθές το βράδυ οι συμπαίκτες του δεν τιμήσανε καθόλου αυτόν τον κορυφαίο αθλητή του κόσμου, παίζοντας ένα ποδόσφαιρο, αντιποδόσφαιρο, πολύ σκληρό, άνευ λόγου βρώμικο, με στραβοκλωτσιές, με πειράγματα, με προσβολές με το στόμα, βάζοντας τρικλοποδίτσες και σπρώχνοντας όπου μπορούσαν και όπου έβρισκαν τους Ισπανούς στην Ισπανική ομάδα, και ήταν πραγματικά κρίμα. Ευτυχώς που δεν κέρδισε η Αργεντινή, θα ήταν μια ντροπή, γιατί η ομάδα η μεγάλη που έπαιξε το σπουδαίο ποδόσφαιρο συνολικά και το έπαιξε εντελώς στον τελικό, δεν ήταν άλλη από την Ισπανία. Εγώ απορώ δηλαδή καμιά φορά πως υπάρχουν τόσοι πολλοί υποστηρικτές της Αργεντινής στην Ελλάδα. Αυτό που είδαμε ήταν πολύ κακό ποδόσφαιρο, παραδοχή ότι η άλλη ομάδα είναι 5 φορές ανώτερη και δεν υπάρχει κανένας τρόπος για να την κερδίσεις, παρά μόνο με αυτό το χάλι που είδαμε από την πλευρά του μεγαλύτερου κομματιού της Αργεντινής την Κυριακή το βράδυ. Ένας μεγάλος, κυριολεκτικά τεράστιος παίχτης και άνθρωπος, ο Λιονέλ Μέση, τους έφερε στον τελικό. Ευτυχώς, και πάλι λέω, που δεν πήρανε το πρωτάθλημα, δεν έγιναν πρωταθλητές κόσμου και έγιναν οι Ισπανοί, που είναι και μια σχολή από μόνοι τους. Δηλαδή ντρέπεσαι και λίγο. Μη θύμιζε ποδόσφαιρο Αλάνας στη δεκαετία του 70, που παίζαμε 15χρονα και 10χρονα και κάναμε ζαβολιές.

Σωστά, όπως μου γράφει και ένας φίλος, βλέπω ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ. Οι περισσότεροι συμφωνούμε. Εντάξει, δεν είπα κάτι παράλογο, με την έννοια ότι το βλέπαμε όλοι, ότι υπήρχε μια ομάδα η οποία έφτιαχνε μπάλα, προσπαθούσε να παίξει ποδόσφαιρο, να δώσει λίγο θέαμα, και μια η οποία προσπαθούσε με οποιοδήποτε τρόπο να το χαλάσει αυτό. Ήταν φανερό αυτό. Σε έναν τελικό παγκοσμίου κυπέλου είναι πιο ορατό. Μπορεί στις ομάδες των συλλόγων να μην είναι το ίδιο άσχημο, αλλά εδώ φαινόταν πάρα πολύ άσχημο, γιατί ήταν σαν να παίζουν και δύο χώρες, δύο λαοί, χοντρικά, και κάπως έτσι είναι. Μου λέει ένας φίλος, σε αντίθεση με το μικρό τελικό που ήταν η γιορτή, κυριολεκτικά γιορτή, και έδειξε πως θα έμοιαζε το ποδόσφαιρο αν δεν είχε σκοπιμότητες με αυτούς τους παίχτες που υπάρχουν, και αν δεν υπήρχαν οι προπονητές, οι οποίοι κάθε λίγο και λιγάκι, για να προφυλάξουν τη θέση τους, και σωστά κάποιες φορές, βάζουν συνέχεια συστήματα στους αγώνες και δεν αφήνουν την μπάλα να παίξουν τους ποδοσφαιριστές την μπάλα που ξέρουν και την μπάλα που μπορούν. Γιατί δεν ήταν μόνο τα 10 γκολ που είδαμε, ήταν ότι είδαμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, γιορταστικό, χορταστικό για το ποδόσφαιρο και για όλα αυτά που έχουμε αγαπήσει όλα αυτά τα χρόνια. Επίσης μου έκαναν 2-3 πράγματα εντύπωση από το ενδιάμεσο, αυτό το μισάωρο που οι Αμερικάνοι και η FIFA θέλουν να το κάνουν να είναι σαν το Super Bowl. Μάλιστα ο Robert Smith, που τον ανέφερα λίγο πριν, είπε, έκανε ένα post και είπε Indifandi, και τον είπε με έναν τρόπο infantozer, δηλαδή τον έβρισε στα αγγλικά, μάζεψε τα και φύγε, γιατί αυτό που κάνεις είναι κάτι που δεν το θέλει κανείς, μα κανείς, που αγαπάει το ποδόσφαιρο στον κόσμο. Ήταν κάτι τελείως άσχετο αυτό που έγινε στο ενδιάμεσο, με τους καλλιτέχνες που δεν είχαν καμία επαφή μαζί τους, ενώ βρισκόντουσαν στο ίδιο γήπεδο. Ήταν σαν να παρακολουθείς βουβό γύρω γύρω όλο το στάδιο, και στη μέση να βλέπεις απλά ένα σόου. Αφού κάποια στιγμή αναρωτήθηκα μήπως είναι τεχνητής νοημοσύνης προϊόν αυτό, καλλιτέχνες που δεν συμμετείχαν σε μια γιορτή με έναν τρόπο που φαντάζεσαι ότι μπορεί να είναι, και εν πάση περιπτώσει το ποδόσφαιρο από μόνο του είναι μια γιορτή, και είναι και μια γιορτή λαών και ταυτόχρονα αγάπης, όπως γραφτήκε και στο τέλος, και σωστά δεν είναι. Είναι ένα άθλημα που προάγει και την άμυλα, αλλά και τα κοινά στοιχεία που έχει ο πλανήτης. Δεν νομίζω ότι χρειαζόταν η μουσική. Ελπίζω να μην το ξαναδούμε αυτό. Εκτός τόπου και χρόνου και η διοργάνωση αυτή, ενώ το ημίωρο, αλλά και οι καλλιτέχνες μεταξύ τους.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΣΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΣΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 21 Ιουλίου, και να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με μία υπόθεση η οποία ουσιαστικά ήρθε στην επιφάνεια, ήρθε μάλλον ξανά στην επικαιρότητα μετά από 7 ολόκληρα χρόνια, καθώς τώρα ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη σε 29 αστυνομικούς των αστυνομικών διευθύνσεων Ετωλίας και Ακαρνανίας μετά από μήνυση που είχε κατατεθεί εναντίον τους το 2019 από γυναίκα που είχε τραυματιστεί κατά την επιχείρηση καταστολής των επεισοδίων που σημειώθηκαν μετά τη λήξη ποδοσφαιρικού αγώνα τοπικών ομάδων. Να πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας, η οποία έχει και το ρεπορτάζ. Αθανασία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Χθες να σου πω, Βίκη, ότι απολογήθηκαν οι πρώτοι 15 από τους 29 αστυνομικούς, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους. Όμως να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το περιστατικό, όπως είπες και εσύ, σημειώθηκε μετά τη λήξη αγώνα ανάμεσα σε ομάδες του Νεοχωρίου και του Μεσολογίου. Τα επεισόδια που ακολούθησαν, για τα επεισόδια μάλλον, ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και τον τραυματισμό μιας γυναίκας. Η κατηγορία είναι σε βαθμό κακουργήματος για τους 29 αυτούς αστυνομικούς, με πλαίσιο ποινής, να σου πω, έως και τα 20 χρόνια, και είναι ένα γεγονός που έχει προκαλέσει αίσθηση, καθώς αφορά σε τόσους πολλούς αστυνομικούς και σε μια τόσο σοβαρή κατηγορία που αφορά πράξεις κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. Η γυναίκα είχε τραυματιστεί τόσο στο κεφάλι και στο σώμα, είχε υποβάλει μήνυση επικαλούμενη μερική αναπηρία στην ακοή της λόγω του τραυματισμού της. Να υπενθυμίσουμε πως κατά τη διάρκεια εκείνων των επεισοδίων που είχαν εκτοξευτεί πέτρες, κροτίδες, φωτοβολίδες και είχαν τραυματιστεί ελαφρά και 6 αστυνομικοί, καθώς επίσης και αρκετοί οπαδοί, καθώς είχαν χρησιμοποιηθεί χειροβομβίδες κρότου λάμψης και δακρυγόνα. Σύμφωνα τώρα με την καταγγέλουσα, στο σημείο υπήρξε υπερβολική χρήση τέτοιων κατασταλτικών μέτρων με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της στο κεφάλι. Πέρασαν, όπως είπες και εσύ, 7 χρόνια και σύμφωνα με τη δικογραφία, οι 29 αστυνομικοί καλούνται να απολογηθούν για τις πράξεις τους στη διάρκεια των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. Όπως σου είπα, χθες απολογήθηκαν οι πρώτοι 15, γιατί είναι μεγάλος ο αριθμός, ναι, και θα ακολουθήσει και να πάνε στην
0: αναχρήτια. Θα ακολουθήσει τμηματικά η απολογία,
1: ναι,
0: τους.
1: Γιατί είναι και πολύ κατηγορούμενοι. Πάντως, χθες απολογήθηκαν οι πρώτοι 15, έχω να σου πω.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Να παραμείνουμε εμείς στο ίδιο θέμα, καθώς στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον συνήγορο υπεράσπισης των 29 αστυνομικών, τον κύριο Χρήστο Τσιμπούκη. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Τσιμπούκη.
2: Καλό σας μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πείτε μας έτσι δύο λόγια για αυτή την υπόθεση, η οποία θα λέγαμε κάνει εντύπωση, καθώς ουσιαστικά έρχεται στην επιφάνεια μετά από 7 ολόκληρα χρόνια.
2: Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να κάνει εντύπωση γιατί έρχεται στην επιφάνεια μετά από 7 χρόνια. Νομίζω υπάρχει μια δίωξη που έχει ασκηθεί σε βαθμό κακουργήματος. Από εκεί και στο εξής, είναι μια τους ρυθμούς της η δικαιοσύνη. Εν πάση περιπτώσει, τώρα κλήθηκαν για απολογία οι αστυνομικοί αυτοί, οι 29 αστυνομικοί.
0: Μάλιστα, απολογήθηκαν οι πρώτοι
2: 15. Βέβαια, αν μου επιτρέπετε, οι πρώτοι 15, εκκρεμεί η απολογία των υπολείπων 14. Σε δύο μέρες θα γίνει μέσα στην εβδομάδα. Από εκεί και στο εξής, σε ό,τι αφορά το εντυπωσιακό του ότι υπάρχει, ή καταλαβαίνω δημοσιογραφικά μάλλον πώς το λέτε, και κοινωνικά. Κάποιος μπορεί να διαβάσει ένα σχετικό άρθρο, γιατί έχω δει αρκετά site που έχουν ασχοληθεί δημοσιογραφικά, ότι υπάρχει μια κατηγορία σε 29 αστυνομικούς της Ετωλίας και της Ακαρνανίας για μια κακούργημα. Απολογούνται για μια κακούργηματική πράξη. Νομίζω τώρα ότι και με τα απολογητικά υπομνήματα και με τις απολογίες, με τις απαντήσεις των αστυνομικών, νομίζω ότι αυτό το εντυπωσιακό του όλου ζητήματος έχει εξαφανιστεί. Υπό την έννοια ότι είναι μια εντελώς υπερβολική ασκητή σαπενική δίωξη. Mm-hmm. Δηλαδή, να μιλάμε για σκοπό στην προκληθήσα, στην φερόμενη ως προκληθήσα βαριά σωματική βλάβη, η οποία δεν αποδεικνύεται, όταν λέτε, δεν αποδεικνύεται ότι προκλήθηκε από ενέργειες των αστυνομικών. Αυτή είναι η ουσία. Το αν έχει μια σωματική βλάβη ή όχι η φερόμενη ως παθούσα και καταγγέλουσα, είναι ένα άλλο ζήτημα. Όταν υπάρχουν τώρα επεισόδια μεταξύ οπαδών δύο ομάδων, στην οποία εμπλέκονται και ορθώς εμπλέκονται οι δημιουργίες, γι' αυτό υπάρχουν οι δημιουργίες, γι' αυτό mm-hmm. υπάρχουν τα μέτρα σχεδιασμού, τα μέτρα τάξης από τον εκάστοτε υπεύθυνο σε κάθε σχετική περίσταση, για να μπορέσει να προστατευτεί η σωματική ακεραιότητα και η ζωή των εμπλεκομένων, των πολιτών, των αστυνομικών, η περιουσία του κάθε ανθρώπου. Γι' αυτό έχουμε ένα ευνομούμενο κράτος και γι' αυτό υπάρχει και το κράτος δικαίου, γι' αυτό υπάρχει και η δημόσια τάξη και ασφάλεια, όπως πρέπει να εφαρμόζεται από τα όργανα της τάξης. Αυτό γίνονται στη δημοκρατία.
0: Ναι.
2: Η δημοκρατία αυτά απαιτεί. Mm-hmm. Από εκεί και στο εξής, σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά των αστυνομικών, θα πρέπει να πω ότι ήταν η πλήρως ενδεδειγμένη. Αυτή η οποία υπάρχει βάσει των πρωτοκόλων της εμπλοκής και βάσει των πρωτοκόλων που πρέπει να ακολουθηθούν όταν υπάρχει μια έκρηθμη κατάσταση. Η κατάσταση ήταν παντελώς έκρηθμη. Μεταξύ ανθρώπων που πετάγαν οι μεν στους δε αντικείμενα και έπρεπε κάπως να προστατευτεί όλη και να ρυθμιστεί αυτή η κατάσταση. Άρα, στο ότι υπάρχει μια προκληθή σωματική βλάβη, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο και είναι ο βασικός ισχυρισμός των αστυνομικών. Αντικειμενικώς δεν θα μπορούσε να υπάρχει πρόκληση της εν λόγω σωματικής βλάβης από ενέργειες των αστυνομικών. Τώρα, το αν έχουν ρηφθεί ή όχι κρότου λάμψης ή κόνεως, χειρομοβίδες ή οτιδήποτε άλλα χημικά μπορεί να έχουν πέσει τα κρυγόνα μέσα, αυτά ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο, το οποίο είναι πάντα ανάλογα της συμπεριφοράς των εμπλεκομένων.
0: Σίγουρα θα υπάρχει κάποιο θα υπάρχει σίγουρα ένα σχέδιο δράσης από τους υπευθύνους για το πώς θα δράσει η δημιουργία
2: των ΜΑΤ. Επειδή ο κόσμος ακούει το βαριά σκοπούμενη και δεν αντιλαμβάνεται τι σημαίνει το σκοπούμενη. Δηλαδή, αυτό τώρα το οποίο απαγγέλλεται ως κατηγορία στους αστυνομικούς είναι ότι επί σκοπό, με τον ειδικό δόλο του σκοπού, προκάλεσαν σωματική βλάβη στην άγνωστη σε αυτούς κυρία, την καταγγέλουσε.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό δεν πρόκειται. Την γνώριζαν, είχαν προηγούμενα μαζί της.
0: Ότι πήγαν επί σκοπού να την τραυματίσουν, αυτό εννοείται.
2: Προφανώς και δεν την τραυμάτισαν.
0: Mm-hmm.
2: Εδώ τώρα υπάρχει, είναι ο ισχυρισμός, είναι ξεκάθαρος. Με την έννοια ότι δεν μπορεί να προκληθεί σωματική βλάβη από μία κρότλαση.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Τσιμπούκη, για την παρέμβασή σας σε αυτό το θέμα. Και θα δούμε τελικά το πώς θα εξελιχθεί και θα τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Γεια σας.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο λιμάνι της Σούδας στα Χανιά, όταν συγκρούστηκαν το επιβατηγό οχηματαγωγό Έλυρος με φορτηγό πλοίο. Πάμε στα Χανιά και την Ευτυχία Πενταράκη για να μας πει περισσότερα. Ευτυχία.
3: Το Έλυρος με το κάργο Ιωσήφ Καπά, ευτυχώς λέω και πάλι, που είχαμε μόνο υλικές ζημιές, κυρίως το Ιωσήφ Καπά. Υπάρχει και ένα πολύ χαρακτηριστικό βίντεο στο Art News που δείχνει τη στιγμή της σύγκρουσης. Το Έλυρος είχε πάρει από όπλου, είχε ημερήσιο δρομολόγιο για το Πειραιά με 100 επιβάτες, 118 μέλη του πληρώματος, 32 γιοταχή, 74 φορτηγά και 7 δίκυκλα. Ο Ιωσήφ Κάπα που μεταφέρει επικίνδυνα φορτία, και το λέω γιατί είχε 84 φορτηγά μέσα, λέμε ευτυχώς γιατί θα μπορούσε... όπως χτύπησε και έχει χτυπήσει, έχουν σπάσει τα τζάμια ενός φορτηγού που ήταν ένα από τα 84 φορτηγά που είχε το Ιωσήφ Κάπα, και επειδή μεταφέρει υγρά αέριο, εκρηκτικά κτλ. Τι θα μπορούσε να είχε συμβεί, γι' αυτό όλοι τώρα είναι ανακουφισμένοι. Το Έλυρος από στιγμή σε στιγμή αναμένει το πιστοποιητικό αξιοπλοίας από τον Ιωγνώμονα για να συνεχίσει το δρομολόγιο του με μία καθυστέρηση. Επιβάτες παραμένουν μέσα στο πλοίο. 192 μέτρα πλοίο το Έλυρος, 133 το Ιωσήφ Κάπα. Δεν έκοψε το Ιωσήφ Κάπα. Θεώρησε ότι προλαβαίνει να περάσει, δεν πέρασε. Εκείνη την ώρα έκανε βέβαια κράτη ο καπετάνιος του Έλυρος, αλλά τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο πλοίο που με τη φόρα που είχε το χτύπησε αριστερά στην πλώρη. Μικρές γρατζουνιές το Έλυρος κατάπλεωρα. Ζημιές σοβαρές, έχει μια τρύπα τώρα το Ιωσήφ Κάπα. Σίγουρα δεν μπορεί, κενό φορτίου θα αποπλέψει να πάει να επισκευάσει τη ζημιά του. Δεν μπορεί να συνεχίσει το δρομολογιό του με αυτήν την κατάσταση. Δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρήπανση, δεν τραυματίστηκε κανείς. Το μικρότερο κακό βήκε από ό,τι θα μπορούσε να έχει συμβεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευτυχία. Τώρα είχαμε ισχυρές καταιγίδες αλλά και φιελώδεις ανέμους, οι οποίοι προκάλεσαν μάλιστα σοβαρά προβλήματα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, με δέντρα να ξεριζώνονται, δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια, αλλά και την πυροσβεστική να δέχεται δεκάδες κλήσεις. Ξαφνικό μπουρίνι λοιπόν χτύπησε χθες βράδυ περιοχές του Δήμου Βόλβης, Βρασνών, αλλά και, την Ασπροβάλτα. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Χρειάστηκαν μόλις 15 λεπτά για να γίνουν ποτάμια οι δρόμοι τόσο στις περιοχές του Δήμου Βόλβης, όπως τα Βρασνά και την Ασπροβάλτα, αλλά και στο Κυλκής και την Δράμα. Πραγματικά ξεριζώθηκαν δέντρα, κολόνες στη ΔΕΗ. Είχαμε blackout στα Βρασνά, μάλιστα, χθες το βράδυ, ενώ η νύχτα έγινε μέρα από τις πολλαπλές αστραπές που είχαμε στον ουρανό. Πραγματικά ξερίζωσε κάποια καρέκλες, ξαπλώστρες, αλλά και ομπρέλες από την παραλία εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έπνεαν. Και αυτό που λένε οι ειδικοί ήταν ότι χθες χτύπησε την περιοχή μια υπερκαταιγίδα. Ευτυχώς δεν είχαμε προβλήματα στις καλλιέργειες μέχρι στιγμής. Από τις αυτοψίες των αγροτών δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες ζημιές προς ώρας.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Και να πάμε και στη Δράμα, όπου και εκεί είχαμε ισχυρές ρηπές ανέμων, προκάλεσαν πτώσεις δέντρων και μάλιστα εκεί το πυροσβεστικό σώμα δέχθηκε πάνω από 40 κλήσεις. Ο Κώστας Λουκούμης από την Αρτικαβάλα θα μας ενημερώσει. Κώστα.
5: Βίκη, προβλήματα σημειώθηκαν χθες το βράδυ σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας από τον Μπουρίνι, με κυρίαρχα χαρακτηριστικά την έντονη βροχή, τους πολλούς κεραυνούς και τους ισχυρούς ανέμους που είχε σαν αποτέλεσμα να πέσουν αρκετά δέντρα. Στη Δράμα, αυτό που καλούνται να διαχειριστούν οι αρχές είναι η απομάκρυνση των κορμών. Βρίσκονται στο κέντρο της Δράμας αλλά και στις κοινότητες υπηρεσίες των Δήμων, της Περιφέρειας και της Πολιτικής Προστασίας για την απομάκρυνση των κορμών. Υπάρχουν στο κέντρο της πόλης κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι κορμοί. Τοποθετήθηκαν κορδέλες πέριξη του Δημοτικού Κήπου που απαγορεύουν την είσοδο για την ασφάλεια των πολιτών. 41 κλήσεις δέχτηκε η πυροσβεστική, 22 κοπές δέντρων και 6 απομακρύνσεις αντικειμένων πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον. Προβλήματα επίσης από πτώση δέντρων σε Καλαμπάκι, Άγιο Θανάσιο, Παρανέστη και Δοξάτο. Στην Καβάλα μικρότερης κλίμακας προβλήματα, κυρίως στο Δήμο Νέστου, στον δρόμο προς Κεραμωτή και στο Πολύστυλο Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Αυτή την ώρα συνεδριάζει εκτάκτος το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Καλύμνου για τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την αναστολή λειτουργίας τμήματων του μετά από ελέγχους στο δίκτυο ύδρευσης. Η συνάδελφος από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, Μαριέτα Γαβριλιώτη, η οποία, να θυμίσουμε, μας έδωσε χθες το θέμα, συνομίλησε για αυτή τη σοβαρή υπόθεση με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσηλευτικού Ιδρύματος, όπως και με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, οπότε φυσικά έχει και να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Μαριέτα.
6: Ναι, γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι είναι προγραμματισμένη για αυτή την ώρα μια έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Καλύμνου, προκειμένου να ενημερωθούν όλα τα μέλη αναλυτικά για το πρόβλημα που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες με του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Καλύμνου, για το πρόβλημα που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες.

0: ο κύριος Μανώλης Μουσελής, έπαρχος της Καλύμνου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, όσο και ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, ο Νίκος Τσουκαλάς, όλα τα πρωτόκολλα που προβλέπονται σε τέτοια περίπτωση. Οι νεφροπαθείς, πρέπει να πω, για τις αιμοκαθάρσεις τους, μεταφέρονται είτε στο νοσοκομείο της ΚΟ είτε στο νοσοκομείο της Λέρου, που είναι το πλησιέστερο. Όπως είπαμε και χθες, μία γυναίκα μεταφέρθηκε στην ΚΟ για να γεννήσει. Η διοίκηση του νοσοκομείου έχει έρθει σε επικοινωνία με την ΔΕΙΑ της Καλύμνου, που είναι υπεύθυνη για το δίκτυο ίδρευσης, προκειμένου να γίνουν έλεγχοι σε όλες τις παροχές και να διαπιστωθεί από πού προέρχεται το πρόβλημα. Όπως καταλαβαίνουμε, δηλαδή, αυτή τη στιγμή ακόμα δεν έχει εντοπιστεί η πηγή του προβλήματος. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν ξεκινήσει προφανώς και οι διαδικασίες για να αντιμετωπιστεί. Βέβαια, πρέπει να επαναλάβω ότι έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα πρωτόκολλα, ότι γίνεται ένα σχέδιο εκτίμησης και διαχείρισης του κινδύνου, και γίνονται κάποια έργα, όπως νέες δεξαμενές, τις οποίες θα μπορεί το νοσοκομείο να αποθηκεύει νερό. Αυτή τη στιγμή, ωστόσο, δεν είναι γνωστό, Βίκη, πότε θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και πότε θα επανέλθει στα φυσιολογικά η λειτουργία του νοσοκομείου. Περιμένουμε πάντως νεότερες πληροφορίες από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που, όπως είπαμε, είναι προγραμματισμένη για αυτή την ώρα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαριέτα. Σημαντική ενίσχυση έχουμε στο νοσοκομείο Ηλίας. Έρχονται 10 νέοι γιατροί, οι οποίοι και θα καλύψουν τα κενά. Ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου θα μας ενημερώσει. Χρήστο.
2: Καλό μεσημέρι. Έχουμε πράγματι καλά νέα για τον τομέα της δημόσιας υγείας στην Ηλία, μετά από πολλά πολλά προβλήματα και λήψεις που βιώσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αυτή τη φορά, στην προκήρυξη που έκανε η ΕΧΤΗΠΕ και το Γενικό Νοσοκομείο Ηλίας για 12 θέσεις νέων μόνιμων γιατρών, έχουμε την κάλυψη των 10, ένα ποσοστό του 83,3%, αρκετά εντυπωσιακό αν σκεφτούμε ότι σε προηγούμενους διαγωνισμούς είχαμε ακόμη και μηδενικά αποτελέσματα. Για να συμβεί αυτό, βέβαια, υπήρξαν συγκεκριμένοι λόγοι, όπως ο χαρακτηρισμός του νοσοκομείου ως τύπου Α άγωνου και άλλοι. Πάντως, οι θέσεις που θα καλυφθούν στο νοσοκομείο Ηλίας και στις 3 συνολικά νοσηλευτικές του μονάδες είναι σημαντικές. Στο νοσοκομείο του Πύργου, δηλαδή, καλύπτονται οι 6 από τις 7 θέσεις πλέον από το διαγωνισμό, με διευθυντή εσωτερικής παθολογίας, με αναισθησιολόγο, με επιμελητή χειρουργικής, με καρδιολόγο στην ΜΕΘ κλπ. Ενώ στην Αμαλιάδα, στο αντίστοιχο νοσοκομείο κατά της Αμαλιάδας, καλύπτονται οι 2 από τις 3 προκυρισόμενες θέσεις. Οι 2 θα είναι του αναισθησιολόγου και του, και μια θέση επιμελητή χειρουργικής, ενώ στην νοσηλευτική μονάδα των Κρεσθένων καλύπτονται και οι 2 θέσεις που είχαν προκηρυχθεί, μια ιατρικής βιοπαθολογίας και μια γενικής ιατρικής παθολογίας. Οι σημαντικοί λόγοι που επέτρεψαν στο να έχουμε αυτά τα καλά νέα είναι καταρχήν η θεσμική θωράκιση, δηλαδή, όπως είπαμε, το νοσοκομείο με απόφαση του Υπουργείου Υγείας έγινε άγωνο τύπου Α, έτσι ώστε να δοθούν τα κίνητρα που προβλέπονται από αυτήν την κατηγορία σε γιατρούς να έρθουν στον πύργο. Είχαμε ένα μέτρο που αφορούσε την εμβληματική, μια εμβληματική φορολογική ρύθμιση, όπως χαρακτηρίζεται, καθώς δεν υπάρχει πλέον η εξοντοτική ενιαία φορολογική κλίμακα για τις εφημερίες, και επιπλέον έχουμε και τα πρόσθετα κίνητρα που έδωσαν οι Δήμοι Πύργου και Ήλιδας, ένα μηνιαίο χρηματικό επίδομα στέγασης και διαβίωσης για τους νέους γιατρούς που έρχονται στον πύργο, και περιορίζεται έτσι το οικονομικό βάρος της μετεγκατάστασής τους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Καλά στην υγεία της και εκτός νοσοκομείου είναι η 16χρονη που μεταφέρθηκε την Κυριακή το μεσημέρι στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Λανθασμένα χθες η ιστορία της πήρε μια μακάβρια διάσταση, η οποία αποκαταστάθηκε λίγες ώρες μετά. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας είναι μαζί μας. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως, νοσηλεύτηκε, συνήλθε, επέστρεψε σπίτι της η 16χρονη που μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, της Κυριακής που μας πέρασε, στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Εχθές τώρα το απόγευμα, λανθασμένα μεταδόθηκε από ανταποκριτή τηλεοπτικού σταθμού ότι η κοπέλα πέθανε. Η είδηση σε χρόνο ρεκόρ αναπαρήχθη και από τοπικά μέσα αλλά και από πολλές κεντρικές ιστοσελίδες, προκαλώντας μια αναστάτωση για λίγες ώρες μέχρι τη διάψευση και την αποκατάσταση της αλήθειας. Το σίγουρο είναι ότι επειδή το λιμενικό έβγαλε μια επίσημη ενημέρωση, μια επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό, εκείνο που αναφέρεται

0: Φέρει ότι λίγες ώρες μετά τη μεταφορά του κοριτσιού στο νοσοκομείο συνελήφθη η 48χρονη μητέρα του για έκθεση ανηλίκου. Και φυσικά την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το κεντρικό λιμεναρχείο της Αλεξανδρούπολης, γιατί το περιστατικό με την κοπέλα, το σημείο που καταναλώθηκε τέλος πάντων το αλκοόλ, ήταν στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, προφανώς με κάποια παρέα της ήταν εκεί. Οπότε το λιμεναρχείο έχει αναλάβει να διενεργήσει την προανάκριση, Βίκη.
1: Μάλιστα, τώρα άλλο ένα Σαββατοκύριακο ωστόσο όμως είχαμε, Χρυσούλα, με πολλή αναμονή και πολλά νεύρα στο τελωνείο του Εύρου. Με αποτέλεσμα, ναι, μάλιστα κάποιοι οδηγοί να καυγαδίσουν και άσχημα.
0: Ναι, κόντεψαν να πιαστούν στα χέρια. Εντάξει, τώρα είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, Βίκη. Ήταν ακόμα ένα Σαββατοκύριακο εξαιρετικά δύσκολο και με πολλές ώρες αναμονή στα τελωνεία και στις Καστανίες και στους κήπους. Είναι αυτή η κατάσταση για την οποία έχουμε μιλήσει αρκετές φορές. Έχουμε πει ότι είναι υπερφορτωμένα και τα δύο τελωνεία και οι δύο συνοριακοί σταθμοί. Έχουμε πει ότι έχουν δρομολογηθεί πράγματα και γίνονται πράγματα για την αναβάθμιση των κήπων, αλλά είναι ακόμα σε εξέλιξη, δεν έχουν ολοκληρωθεί, θέλω να πω. Έχουμε πει για τις μελέτες που γίνονται για την κατασκευή ενός νέου τελωνίου στις Καστανιές, αλλά και αυτό είναι κάτι που δεν θα εξυπηρετήσει άμεσα. Επομένως, ο φόρτος και οι αναμονές έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Έχουμε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Είναι αυτό το σύστημα εισόδου πολιτών τρίτων χωρών που καθυστερεί. Είναι η αυξημένη κίνηση λόγω καλοκαιριού επισκεπτών από την Τουρκία που επιλέγουν να περάσουν 2-3 περισσότερες μέρες στις παραλίες της Αλεξανδρούπολης. Κάποιοι μπαίνουν από το τελωνείο των κήπων, κάποιοι από το τελωνείο των κήπων. Μετά, όταν είναι να επιστρέψουν, δημιουργούνται εκεί ουρές. Και είναι τώρα όμως αυτό το διάστημα, μιλάμε για υπερφόρτωση. Γιατί, Βίκη, έχουμε αυτό το διάστημα που οι καταγόμενοι από την Τουρκία μετανάστες που ζουν σε ευρωπαϊκές χώρες ταξιδεύουν αυτές τις μέρες για τις καλοκαιρινές τους διακοπές προς την Τουρκία και περνούν από τα ελληνικά τελωνεία για να φτάσουν στη χώρα καταγωγής τους. Είναι χαρακτηριστικό, όπως είπες και εσύ το Σαββατοκύριακο, είδαμε πολλές εικόνες και κάποια βίντεο στις Καστανιές, που σε κανονικές συνθήκες είναι ένα ήσυχο χωριό, έτσι. Οι κάτοικοι δυσκολεύονται να βγουν ακόμα και από το σπίτι τους. Είχε τόσα αυτοκίνητα σε όλους τους δρόμους και τα δρομάκια του χωριού. Και κάποιοι οδηγοί, προφανώς έχοντας εξαντλήσει την υπομονή τους, έφτασαν να καυγαδίζουν έντονα και έφτασαν οριακά σε χειροδικία για την σειρά προτεραιότητας. Ποιος θα περάσει πρώτος και εγώ περιμένω περισσότερο και εσύ λιγότερο, τα γνωστά. Είναι και η ζέστη πολύ, τα νεύρα ήταν ασυγκράτητα, είχαμε δηλαδή και τέτοιες σκηνές. Και είχαμε και το σχόλιο της Νομαρχιακής Επιτροπής Εύρου του ΠΑΣΟΚ που λέει ότι πρέπει άμεσα να γίνουν έστω και προσωρινές ενέργειες, γιατί η υπομονή, όπως λέει, έχει εξαντληθεί, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Οι ειδικές μπάρες θα τοποθετηθούν από την περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου στο δρόμο Παναγιούδας Μόριας στη Λέσβο, σε σημεία όπου σημειώθηκαν τροχαία δυστυχήματα από τα οποία 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Να πάμε στη Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βόρειου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
2: Καλό μεσημέρι. Πριν 1,5 μήνα περίπου, αν θυμάστε, είχαν χάσει τη ζωή τους στο συγκεκριμένο σημείο 2 νέα παιδιά. Και πριν από λίγες μέρες, πάλι στο ίδιο σημείο που έγινε το θανατηφόρο με τα νέα παιδιά, άλλες 2 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους. Αυτό οδήγησε τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, τον κύριο Κώστα Μουτζούρη, μαζί με τον αστυνομικό διευθυντή τροχέας, να πάνε στο σημείο και να κάνουν μία αυτοψία. Να δουν καταρχήν αν το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο χρειάζεται βελτιώσεις ή όχι, ή αν θα πρέπει να ληφθούν κάποια άλλα μέτρα. Έτσι λοιπόν είδαν ότι δεν οφείλεται σε σφάλμα του δρόμου. Άλλωστε και ο ίδιος ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Χρυσογοίδης, είχε τονίσει ότι σε σφάλμα των οδηγών οφειλόταν τα συγκεκριμένα δυστυχήματα. Αποφασίστηκαν λοιπόν να τοποθετηθούν μπάρες νέου τύπου, οι οποίες θα απορροφούν κατά την πρόσκρουση και έτσι δεν θα είναι τόσο σφοδρά τα χτυπήματα πάνω στα στη θέα. Το θέμα είναι πότε θα τοποθετηθούν, γιατί χρειάζονται, όπως καταλαβαίνετε, στα δημόσια έργα χρειάζονται και να βρεθούν οι πιστώσεις, αλλά χρειάζεται και ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τώρα, σε μια ασυνήθιστη τακτική, επιδίδονταν δύο μεσήλικες σε σούπερ μάρκετ τουριστικών περιοχών του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου, καθώς απασχολούσαν τους πολιτές, οπότε κατάφερναν να λαμβάνουν ρέστα, χωρίς ωστόσο όμως να έχουν να δώσει χρήματα για να πληρώσουν. Ο Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
3: Πράγματι, Βίκη, πρωτότυπη. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά από την ασφάλεια Ρεθύμνου, πρόκειται για δύο άνδρες ρουμανικής καταγωγής, 50 και 69 ετών αντίστοιχα. Έμπαιναν σε μικρές επιχειρήσεις, παντοπολία, mini market κλπ. Όπου συνήθως ο ιδιοκτήτης είναι και στο ταμείο. Έπιαναν συζήτηση έτσι με φιλικό τρόπο και αποχωρώντας του έλεγαν τα ρέστα. Εκείνος δεν θυμόταν αν του είχαν δώσει χρήματα ή όχι. Και αντιστοίχως στις περισσότερες περιπτώσεις τους έδινε χρήματα χωρίς να έχει πάρει βεβαίως το αντίτιμο. Έτσι. Τα περιστατικά είχαν αρχίσει να πληθαίνουν. Η δράση τους καταρχήν είχε ξεκινήσει στην περιοχή του Ηρακλείου, στην ευρύτερη περιοχή του Τυμπακίου, στη Μεσαρά δηλαδή, και είχε επεκταθεί και στο Ρέθυμνο, στην περιοχή του Μυλοποτάμου. Έγιναν κάποιες καταγγελίες, συγκεντρώθηκαν από την αστυνομία. Οι αστυνομικοί του τμήματος Μυλοποτάμου τους εντόπισαν εκεί στην περιοχή σε ένα αυτοκίνητο. Τους συνέλαβαν, τους υπέβαλαν σε ανάκριση, παραδέχθηκαν τη δράση τους γιατί υπήρχε και υλικό από κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης. Το παραδέχθηκαν, βρέθηκαν και πάνω τους περίπου 1.540 ευρώ και να πούμε βεβαίως κρατούνται, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα και βεβαίως να πούμε ότι η έρευνα συνεχίζεται γιατί πιθανότητα εμπλέκονται σε πάρα πολλές περιπτώσεις εξαπάτησης ανύποπτων καταστηματαρχών.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Στην Καστοριά τώρα είχαμε τη σύλληψη ενός 43χρονου για παράνομη εισαγωγή και διακίνηση φρέων από την Αλβανία. Η Τάμι Αδάμου θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Φλόρινα. Τάμι.
4: Δίκη, όπως είπες και εσύ καλά, ένας 43χρονος αλλαδαπός, μέλος όπως τον χαρακτήρισαν εγκληματικής οργάνωσης που προέβαινε σε παράνομη εισαγωγή και διακίνηση ποσοτήτων φιαλών παράνομη συκτικού υγρού, το λεγόμενο φρέων, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυχνίας Εγκλημάτων Καστοριάς, καθώς διαπιστώθηκε ότι μετέφερε χωρίς την κατάλληλη πιστοποίηση σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς τα φρέων και αποφεύγοντας την καταβολή των αναλογούντων δασμοφορολογικών επιβαρύσεων, σφαιρώντας το ελληνικό δημόσιο από την ύπαρξη των σχετικών πόρων, ζημιώνοντάς το. Στο πλαίσιο βέβαια της ίδιας υπόθεσης αναζητούνται να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία ακόμα τριών αλλοδαπών μέλων της οργάνωσης, το αρχηγικό μέλος που οργάνωσε την παράνομη εισαγωγή των φιαλών από το εξωτερικό στη χώρα μας και την περαιτέρω διανομή τους, καθώς επίσης και δύο άτομα που παράνομα εισήγαγαν λίγο νωρίτερα τις φιάλες από την Αλβανία στη χώρα μας, τις οποίες και παρέλαβε ο 43χρονος πλησίων της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Τα μέλη της οργάνωσης μετά την παράνομη εισαγωγή των φιαλίων στη χώρα μας διακινούσαν περαιτέρω στην ελληνική επικράτεια αποσκοπώντας την πώλησή τους και σχηματίστηκε σε βάρος τους ποινική δικογραφία για λαθρεμπόριο κατά παράβαση του Εθνικού Τελωνιακού Κώδικα στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης καθώς και για παράβαση της ποινικής προστασίας του περιβάλλοντος και περί αλλοδαπών κατά περίπτωση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι.
5: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και σε εξέλιξη βρίσκεται το θερμικό κύμα που πλήττει τη χώρα μας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις μάλιστα, ο υδράργυρος θα καταγράψει 40 μέχρι και αύριο, ενώ τοπικά αναμένεται να φτάσει και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Στο μεταξύ, στη Λάρισα τώρα, που βρίσκεται στο επίκεντρο του καύσωνα, ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Έχουμε τη Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας και Μίνα, να ξεκινήσουμε με αυτό. Τι θερμοκρασίες καταγράφεται σήμερα?
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Να σου πω ότι πως και αν το θερμόμετρο δείχνει 36 βαθμούς, η κατάσταση όμως είναι αφόρητη και όσο περνά η ώρα, νομίζω ότι τα πράγματα γίνονται και πιο δύσκολα. Ήδη από χθες, τοπικά, το θερμόμετρο έδειξε 41 βαθμούς, τα Φάρσαλα, για παράδειγμα. Σήμερα επίσης αναμένεται ανάλογες και λίγο υψηλότερες θερμοκρασίες. Έτσι. Σαραντάρια λοιπόν και τοπικά 41 βαθμούς, ίσως και λίγο παραπάνω. Καίγεται ο κάμπος, την κυριολεξία, τα καμποχώρια της Λάρισας και άλλα και η ίδια η πόλη, πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Έτσι λοιπόν να πω ότι όσο περνάει η ώρα λιγοστεύει η κίνηση, σε λίγο φαντάζομαι ότι το κέντρο θα ερημώσει. Καθώς ο κόσμος σπέβδει να τακτοποιήσει υποχρεώσεις, αγορές και βεβαίως να επιστρέψει στο σπίτι του, αναζητώντας έτσι την δροσιά του κλιματιστικού, προσφέρει το κλιματιστικό. Τώρα, μιας και μιλάμε για κλιματιζόμενους χώρους, να πω ότι βεβαίως από χθες, και αυτό θα διαρκέσει μέχρι και αύριο όπως όλα δείχνουν, βρίσκονται στη διάθεση του κοινού κλιματιζόμενες αίθουσες από την περιφέρεια και από όλους τους Δήμους. Η δική μέρημνα έχει ληφθεί και τους άστεγους, κλιμάκια των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου περιοδεύουν στην πόλη, όπου εντοπίσουν άστεγο τον ενημερώνουν ότι έχει τη δυνατότητα, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί, να φιλοξενηθεί στις κοινωνικές δομές, έτσι ώστε να αποφύγει τις υψηλές θερμοκρασίες. Μάλιστα να πούμε ότι στο πλαίσιο της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας έχουμε και αλλαγές στο ωράριο εργασίας. Από το Δήμο Λαρισαίων μας ενημέρωσαν ότι οι εργαζόμενοι σε ανοιχτούς χώρους, ας πούμε οι εργαζόμενοι της Διεύθυνσης Καθαριότητας ή της Διεύθυνσης Πρασίνου, ήδη το ωράριό τους έληξε από τις 12 το μεσημέρι. Παύση τις μεσημβρινές ώρες θα ισχύσει και για τους ταχυμεταφορείς, τα καταστήματα εστίασης, τους διανομής με συγχωρείτε. Υπάρχει μια σειρά αλλαγών προκειμένου να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε στις υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες βεβαίως είναι οι πρώτες για το φετινό καλοκαίρι. Παρ' όλα αυτά να πω ότι δεν μπορούμε να πούμε, συνηθίζουμε να λέμε ότι εδώ στη Λάρισα ξέρουμε από υψηλές θερμοκρασίες, αλλά δεν αντέχονται όσες φορές και αν σημειώνονται. Η κατάσταση έτσι από τη Θεσσαλία, κατάσταση στη Θεσσαλία και στη Λάρισα είναι ιδιαίτερα δύσκολη τις ώρες αυτές.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μίνα.

0: Αύξηση τώρα κατά 9,8% καταγράφηκε το 2025 στις συνολικές εξαγωγές της Θεσσαλίας, σύμφωνα με τη νέα ετήσια μελέτη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, που βασίζεται στα στοιχεία της Ελστάτ. Η Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
1: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης αυτής, οι συνολικές εξαγωγές της Θεσσαλίας διαμορφώθηκαν το 25 στα 2,24 δισευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 9,8% σε σχέση με πέρυσι. Την ίδια στιγμή οι εισαγωγές ανήλθαν σε περίπου 1,25 δις, με αποτέλεσμα το εμπορικό ισοζύγιο της περιφέρειας να παραμείνει θετικό για 17η συνεχόμενη χρονιά, φτάνοντας τα 986 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, η Λάρισα εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό εξαγωγικό πυλώνα της Θεσσαλίας, συγκεντρώνοντας το 55,6% των συνολικών εξαγωγών, και ακολουθούν η Μαγνησία με 29,8%, τα Τρίκαλα με 12,9% και η Καρδίτσα με 1,7%. Η Λάρισα διακρίνεται κυρίως για την ισχυρή παρουσία της στη μεταποίηση τροφίμων, τα γαλακτοκομικά και τα αγροτικά προϊόντα, ενώ η Μαγνησία επιβεβαιώνει το ρόλο της ως σημαντικό βιομηχανικό κέντρο με εξαγωγές μεταλλικών κυρίως προϊόντων, αλουμινίου και βιομηχανικών υλικών. Η μελέτη επίσης αναδεικνύει ότι ο αγροδιατροφικός τομέας εξακολουθεί να αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των εξαγωγών της Θεσσαλίας, καθώς οι κατηγορίες τροφίμων και αγροτικών προϊόντων αντιπροσωπεύουν περίπου το 63% της συνολικής εξαγωγικής δραστηριότητας, ενώ σημαντική είναι και η συμβολή της βιομηχανίας με προϊόντα όπως το αλουμίνιο, τα μεταλλικά προϊόντα, ο χάλιβα, τα χημικά και τα πλαστικά, να κατέχουν πραγματικά εξέχουσα θέση. Και τέλος να σας πω ότι στην κορυφή των εξαγόμενων προϊόντων βρίσκονται τα γαλακτοκομικά και τα προϊόντα ζωικής προέλευσης, τα παρασκευάσματα φρούτων και λαχανικών, καθώς και το αλουμίνιο και τα προϊόντα αλουμινίου, ενώ οι χώρες που πηγαίνουν, δηλαδή οι χώρες που εξάγουμε από τη Θεσσαλία, παραμένουν Γερμανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες. Και απορροφούν βέβαια τα 2/3 των συναλλικών εξαγωγών της Θεσσαλίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα, φωτιά ξέσπασε σήμερα νωρίς το μεσημέρι στην Επίδαυρο, σε αγροταδασική έκταση στην περιοχή Αδάμι στην Αργολίδα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά καίει πουρνάρια και χαμηλή θαμνώδη βλάστηση. Ωστόσο όμως, στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στην Επίδαυρο συμμετέχουν 60 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της ένατης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Συνεχίζει τώρα να διεκδικεί την ίδρυση και τη λειτουργία Ινστιτούτου Ελαιοκομείας στη Λακωνία το τοπικό επιμελητήριο. Μάλιστα, πρόσφατα εκδόθηκε και η μελέτη του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος, που αναλύει το θέμα αυτό. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι μαζί μας. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι η μελέτη εξετάζει όλες τις οικονομικές και αναπτυξιακές επιδράσεις, εάν υπάρξει αυτή η ίδρυση και η λειτουργία του Ινστιτούτου Ελαιοκομείας στη Λακωνία, αξιοποιεί μια μεθοδολογία ανάλυσης εισρωών εκροών και βάζει και τους πολλαπλασιαστές της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας, και όπως αναφέρει το επιμελητήριο Λακωνίας, αφετηρία της ανάλυσης αποτέλεσε η διαπίστωση ότι η περιοχή, παρά τα διεθνώς αναγνωρισμένα συγκριτικά πλεονεκτήματά της πάνω στην έλαιο καλλιέργεια, αντιμετωπίζει διαρθρωτικές αδυναμίες όπως ο κατακαιρματισμός της παραγωγής και η πολύ μικρή διασύνδεση με την έρευνα και την καινοτομία. Δίνονται 3 σενάρια σε αυτή τη μελέτη. Η μελέτη ποσοτικοποιεί τις άμεσες και έμεσες επιδράσεις στους κλάδους της γεωργίας, της μεταποίησης τροφίμων και του τουρισμού, εξετάζει τις επιδράσεις αυτές τόσο σε επίπεδο Λακωνίας Βίκη όσο και σε επίπεδο περιφέρειας Πελοπόννησου, παράλληλα αναδεικνύει ποιοτικές και διαρθρωτικές επιδράσεις που υπάρχουν στην καινοτομία, στην ποιότητα του προϊόντος και στη διεθνοποίηση. Και βέβαια η μελέτη στο τέλος καταθέτει προτάσεις πολιτικής για τη θεσμική θωράκιση του Ινστιτούτου στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής περιφερειακής ανάπτυξης. Το επιμελητήριο Λακωνίας, κλείνοντας, ζητά εδώ και αρκετά χρόνια την ίδρυση μιας τέτοιας δομής πανεπιστημιακού επίπεδου που θα μπορούσε να ενσωματωθεί ακόμα και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Δεν ξέρω ωστόσο εάν μπορεί να προχωρήσει μια τέτοια διαδικασία το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Στη Χαλκιδική τώρα οξύ παραμένει το πρόβλημα ίδρευσης σε πολλές περιοχές της Κασάνδρας. Στο μεταξύ, στον οικισμό Σταυρονικήτα τέθηκε σε λειτουργία νέα μονάδα επεξεργασίας και αφαλάτωσης νερού. Να πάμε στον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Στη Μόλα Καλύβα του Δήμου Κασάνδρας, εδώ στη Χαλκιδική, κάτοικοι και οι τουρίστες είναι σε απόγνωση. Καθώς όπως καταγγέλνουν, μένουν χωρίς νερό κάθε βράδυ εδώ και δύο εβδομάδες. Όπως υποστηρίζουν, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν βασικές ανάγκες για περισσότερες από 8 ώρες, διότι η υδροδότηση στον οικισμό κόβεται συνήθως από τα μεσάνυχτα έως και τις 9 το πρωί. Τη στιγμή κιόλας που η περιοχή βρίσκεται στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν, οι επαγγελματίες του τουρισμού καταγγέλνουν ότι εξαιτίας της έλλειψης νερού διαπιστώνονται πολλές ακυρώσεις από τουρίστες. Τώρα, σύμφωνα με τον Δήμο Κασάνδρας, με τον Αντιδήμαρχο Ίδρευσης, αυτό γίνεται στοχευμένα για εξοικονόμηση νερού, καθώς έχει διαπιστωθεί υπερκατανάλωση για λόγους άρδευσης, ενώ υπάρχουν κάτοικοι και επιχειρηματίες που ξοδεύουν αλόγιστα το νερό, ποτίζοντας κήπους όλη τη νύχτα, ενώ κάποιοι γεμίζουν ακόμη και τις πισίνες. Όσον αφορά τώρα την εγκατάσταση επεξεργασίας νερού στην περιοχή Σταυρονικήτα, είναι ένα καθοριστικό βήμα για την οριστική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών. Μία κίνηση, ένα έργο που έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα υδροδότησης, διασφαλίζοντας καθαρότερο και απόλυτα ασφαλές πόσιμο νερό για την περιοχή.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στο Δήμο Φορίας Κέρκυρας το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τη διαχείριση των υπηρεσιών ίδρευσης και αποχέτευσης με συγχωνεύσεις δημοτικών επιχειρήσεων ίδρευσης. Να πάμε στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στη Μαργαρίτα Βάρθη. Μαργαρίτα.
4: Καλό μεσημέρι. Η Δημοτική Αρχή εκφράζει την αντίθεσή της στις προβλέψεις του νομοσχεδίου που, όπως υποστηρίζει, οδηγούν σε υποκριτικές συγχωνεύσεις δημοτικών επιχειρήσεων ίδρευσης λίγες μόλις ημέρες μετά την ψήφιση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος προβλέπει ότι οι συνεργασίες και οι συγχωνεύσεις πραγματοποιούνται με αποφάσεις των ίδιων των Δήμων και σε εθελοντική βάση. Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας τονίζει ότι οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρευσης και αποχέτευσης αφέθηκαν τα προηγούμενα χρόνια να αντιμετωπίσουν μόνες τους τις αυξημένες απαιτήσεις λειτουργίας χωρίς την αναγκαία κρατική στήριξη. Όπως επισημαίνεται, οι επιχειρήσεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με υψηλό ενεργειακό κόστος, ελλείψεις προσωπικού λόγω περιορισμού στις προσλήψεις και σημαντικές οικονομικές πιέσεις, γεγονός που δυσχέρανε το έργο τους. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, αντί να υπάρξει ουσιαστική ενίσχυση των ΔΕΙΑ, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, προωθούνται σήμερα αλλαγές που συγκεντρώνουν τη διαχείριση του νερού σε μεγαλύτερα σχήματα, απομακρύνοντας τη λήψη αποφάσεων από το τοπικό επίπεδο, με ορατό τον κίνδυνο της ιδιωτικοποίησης του νερού. Τέλος, ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας δηλώνει ότι θα συμμετάσχει ενεργά στη δημόσια διαβούλευση και θα συνεχίσει να περασπίζεται το δημόσιο χαρακτήρα του νερού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα. Γραφείο εξωστρέφειας θα λειτουργήσει στη Δυτική Μακεδονία στο πλαίσιο της ΑΝΚΟ και του Μνημονίου Συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Αντώνης Μαυρίδης μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ένα γραφείο εξωστρέφειας που χρειάζεται να γίνει και πρόκειται να γίνει το επόμενο διάστημα, μιας που θα λειτουργήσει στο πλαίσιο της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ, αξιοποιώντας έτσι την τεχνογνωσία αλλά και τα δίκτυα συνεργασίας που διαθέτει ως αναπτυξιακός οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης. Να σημειωθεί ότι το μνημόνιο αυτό υπεγράφει από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Αμανατίδη και τον Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας Δημήτρης Κάλκο. Σκοπός και στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού ευέλικτου διασύνδεσης περιφέρειας με τις δομές οικονομικής διπλωματίας και εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών. Στόχος είναι η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Δυτικής Μακεδονίας και όταν μιλάμε για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, μιλάμε και για την πρόοδηση τοπικών προϊόντων. Για παράδειγμα, χαρακτηριστικό είναι το προϊόν του κρόκου, έτσι, ο οποίος είναι ένας θησαυρός που πρέπει να αξιοποιηθεί περαιτέρω και όχι μόνο, και άλλα τοπικά προϊόντα, ιδιαίτερα και μοναδικά στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, που μπορούν και πρέπει μέσα από την εξωστρέφεια να προωθηθούν στις διεθνείς αγορές και να προσελκύσουν και επενδύσεις. Η συνεργασία τώρα αυτού του γραφείου εξωστρέφειας προβλέπει μεταξύ άλλων την υποστήριξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων της περιφέρειας, την παροχή εξειδικευμένης πληροφόρησης για διεθνείς αγορές και επενδυτικές ευκαιρίες, τη διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων και ημερίδων για την ενδυνάμωση του τοπικού επιχειρηματικού δυναμικού και τελικά την προώθηση κάποιων εμβληματικών κλάδων της περιφερειακής οικονομίας. Εκεί θα είναι ίσως και το στοίχημα για τα επόμενα χρόνια, δηλαδή κάποιοι εμβληματικοί κλάδοι, μοναδικοί και ιδιαίτεροι, πώς μπορούν να αξιοποιηθούν και να φέρουν επιπλέον διαδικασία οικονομικών χρηματοδοτήσεων και επενδύσεων,
0: μάλιστα,
5: έτσι ώστε να ανταποκριθούμε και στην πρόσκληση των καιρών και την πρόκληση που έχει να κάνει με την αποδυνάμωση της περιοχής λόγω της απολιγνητοποίησης, αλλά και της μείωσης των δυνατοτήτων της Γούνας στην Δυτική Μακεδονία μέσω Καστοριάς και Βοΐου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Μετρητά και κοσμήματα αξίας 26.000 ευρώ άρπαξαν επιτίδη από μία 40χρονη στις Σέρρες με τη γνωστή μέθοδο της τηλεφωνικής απάτης προσποιούμενη τους υπαλλήλους της ΔΕΔΙΕ. Βασίλης Αναστασιάδης μαζί μας από την Αρτισερών. Βασίλη.
6: Δυστυχώς η μέθοδο της απάτης βρίσκει θύματα και βρίσκει καθημερινά θύματα, όπως βρέθηκε θύμα μια 40χρονη υπήκοος Αλβανίας που διαμένει στις Σέρρες. Εκεί λοιπόν η 40χρονη δέχτηκε χθες ένα τηλεφώνημα από κάποιον άγνωστο, ο οποίος της είπε ότι είναι υπάλληλος του ΔΔΕ. Της είπε ότι έχει εντοπιστεί διαρροή ρεύματος στο διαμέρισμά της και υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Η γυναίκα από ό,τι φαίνεται τρομοκρατήθηκε. Ο άγνωστος της είπε ότι πρέπει άμεσα να κατεβάσει στην είσοδο της πολυκατοικίας ό,τι πολύτιμο έχει, χρήματα ή κοσμήματα, για να τα σώσει μη καούν. Έτσι η γυναίκα αυτή, μέσα στη, θα λέγαμε, στον δρόμο που πήρε, πήρε μια σακούλα, έβαλε μέσα, όπως κατήγγειλε, 22.000 ευρώ, οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής, αλλά και κοσμήματα αξίας 4.000 ευρώ. Τα έβαλε σε μια σακούλα, κατέβηκε στην είσοδο να περιμένει, κάπως αποσπάθηκε η προσοχή της. Ξαφνικά ήρθε κάποιος άγνωστος, ο ίδιος, κάποιος συνεργός του, ήρθε, πήρε την σακούλα και εξαφανίστηκε. Η γυναίκα βέβαια όταν κατάλαβε ότι πρόκειται για απάτη, ειδοποίησε την αστυνομία. Την υπόθεση ερευνούν οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης εκδικνίας εγκλημάτων σε ρόμ, που βέβαια η αστυνομία κάθε μέρα μας λέει ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Δυστυχώς ακόμα
0: έτσι
6: ένα
0: ακριβώς.
6: Θύμα, ήταν και πολλά τα λεφτά, δυστυχώς.
0: Δυστυχώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Θερμοκρασία ανεβαίνει και οι τουρίστες στην πόλη της Θεσσαλονίκης επίσης ανεβαίνουν. Να πάμε στο Φέδον το Μόσογλου. Φέδον, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό σου μεσημέρι, ένα δύσκολο μεσημέρι σήμερα, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι. Λίγο θερμότερο από το χθεσινό, με την θερμοκρασία να αναμένεται να αγγίξει τους 37 και 38 βαθμούς Κελσίου σε κάποια σημεία της πόλης. Χρειάζεται να είναι όλοι όσοι κυκλοφορούν έξω οπλισμένοι με περίσσια υπομονή και φυσικά με τα απαραίτητα μέσα προστασίας τα οποία πρέπει να διαθέτουν, καπέλο, γυαλιά ηλίου, να φοράν το αντιλιακό και φυσικά να ενυδατώνουν τακτικά τον οργανισμό τους πίνοντας αρκετά υγρά. Να πούμε επίσης ότι στην πόλη σήμερα, πέρα από τους Θεσσαλονικείς, βλέπουμε και αρκετούς τουρίστες οι οποίοι έρχονται κυρίως από τα Βαλκάνια. Είναι κόσμος που έρχεται για 2-3 μέρες περίπου στην Θεσσαλονίκη, μέχρι και 4, και στη συνέχεια αποχωρεί προς άλλους προορισμούς εντός της Ελλάδας, όπως την Χαλκιδική που βρίσκεται κοντά ή την Πειραιά, για να κάνουν και εκείνοι τα μπάνια τους και να δροσιστούν. Όπως μας λένε οι ξενοδόχοι, οι πληρότητες αυτή τη στιγμή στα καταλήματα ξεπερνούν το 70%, χωρίς βέβαια ωστόσο να είναι ικανοποιημένοι, καθώς ήλπιζαν σε μια καλύτερη εικόνα. Και στα καταστήματα της εστίασης επίσης να πούμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα από τους τουρίστες. Όπως μας έχουν πει οι καταστηματάρχες της εστίασης, άμα δεν είχαμε τους τουρίστες αυτή την περίοδο θα τα κλείναμε τα καταστήματά μας, γιατί ναι, οι Θεσσαλονικοί οι περισσότεροι και λόγω της ζέστης και λόγω των αδειών δεν κυκλοφορούν ιδιαίτερα έξω.
0: Μάλιστα, Φέδων, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Παμβότιδα τώρα αλλάζει όψη μέσα σε λίγες ώρες, αλλά το πρόβλημα παραμένει. Την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη ο υποβρύχιος καθαρισμός, δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί μετρήσιμα αποτελέσματα ούτε για τις ποσότητες απορριμμάτων που απομακρύνθηκαν, ούτε για την ποιότητα των νερών. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό σας μεσημέρι, έτσι ακριβώς. Η εικόνα της λίμνης Παβότιδας μπορεί να αλλάζει μέσα σε λίγες ώρες, αλλά το βασικό πρόβλημα παραμένει, καθώς το πράσινο στρώμα στην επιφάνειά της επανέρχεται και επιθυμίζει τις χρόνιες πιέσεις που δέχεται το οικοσύστημα. Από χθες βρίσκεται σε εξέλιξη ο επεκταμένος υποβρύχιος καθαρισμός της λίμνης. Οι πρώτες καταδύσεις πραγματοποιήθηκαν δίπλα στο παλιό Καρνάγιο, παρουσία του βουλευτή Ιωαννίνων Γιώργου Αμυρά, ο οποίος και συμμετείχε συμβολικά στην επιχείρηση μαζί με εξειδικευμένους δίτες. Το έργο έχει προϋπολογισμό 744.000 ευρώ και προβλέπεται να συνεχιστεί ως το τέλος του 2026. Οι εργασίες θα καλύψουν περισσότερα από 328.000 τετραγωνικά μέτρα του πυθμένα, δύο μεγάλες ζώνες από το Μάτσικα μέχρι και την Τραπάτοβα και από τα παλιά σφαγεία μέχρι και το δεύτερο γεφυράκι του Κατσικά. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, οι δίτες θα απομακρύνουν από το βυθό απορρίμματα και ογκώδη αντικείμενα, ενώ παράλληλα προβλέπεται και ο καθαρισμός των αγωγών οβρίων υδάτων. Θα γίνει επίσης και βιντεοσκόπηση των κρυπηδωμάτων, προκειμένου να καταγραφεί αυτή η κατάσταση, καθώς και ειδικές μετρήσεις που θα χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό των μελλοντικών παρεμβάσεων στην όχθη της λίμνης. Ο Γιώργος Αμυράς, μιλώντας από τη λίμνη, επανέλαβε το σύνθημα ότι η λίμνη και τα μάτια μας, και χαρακτήρισε τον καθαρισμό σημαντικό οικολογικό έργο για την προστασία του φυσικού τοπόσιμου των Ιωαννίνων. Όπως ανέφερε, στον πυθμένα έχουν καταλήξει εδώ και χρόνια πλαστικά, ποδήλατα, ελαστικά αυτοκινήτων, ηλεκτρικές συσκευές και μηχανές, ακόμα και παλαιά πολεμικά υλικά. Τόνισε ότι η Παμβότιδα αξίζει καλύτερη αντιμετώπιση και ότι τελικός στόχος δεν είναι μόνο η απομάκρυνση των απορριμμάτων, αλλά και η ανάκτηση της φυσικής όχθης γύρω από, από το αστικό μέτωπο. Η παρέμβαση είναι αναγκαία και αναμένεται να βελτιώσει την εικόνα του πυθμένα και του παραλίμνιου μετώπου. Ωστόσο, καθώς οι εργασίες μόλις έχουν ξεκινήσει, δεν υπάρχει ακόμη μετρήσιμος απολογισμός για τις ποσότητες των απορριμμάτων που έχουν απομακρυνθεί. Παράλληλα, όμως, δεν έχουν παρουσιαστεί μαζί με την έναρξη του έργου και νέα αναλυτικά στοιχεία για την ποιότητα των νερών. Επομένως, παραμένει το ζητούμενο η συστηματική δειγματοληψία και η δημόσια ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για βασικούς δείκτες της κατάστασης της λίμνης. Το πράσινο στρώμα που είναι ακόμα ορατό σε κάποια τμήματα της επιφάνειας δείχνει ότι ο υποβρύχιος καθαρισμός, όσο σημαντικός και αν είναι, δεν μπορεί από μόνος του να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα της λίμνης. Η λίμνη χρειάζεται ένα σταθερό και μακροχρόνιο σχέδιο προστασίας με συνεχή παρακολούθηση, έλεγχο των πηγών ρύπανσης, παρέμβασης για την ανανέωση των νερών και την τακτική ενημέρωση των πολιτών. Η επιχείρηση που ξεκίνησε αποτελεί ένα πρώτο ορατό βήμα. Η πραγματική της αποτελεσματικότητα όμως θα κριθεί από τα στοιχεία που θα ανακοινωθούν, από τα πόσα απορρίμματα θα ανασυρθούν, από την έκταση που έχει καθαριστεί στην πράξη και κυρίως από το κατά πόσο θα βελτιωθεί η οικολογική κατάσταση της Παμβότητας. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε επίσημα στοιχεία. Αναμένουμε το επόμενο διάστημα.
0: Περιμένουμε λοιπόν τα επίσημα στοιχεία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Σύμφωνα τώρα με την Ελστάτ, οι αφίξεις των Ελλήνων τουριστών στην Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου μειώθηκαν το 2025, καθώς η παρουσία τους έφτασε στο μόλις 10% από το σύνολο των επισκεπτών στο νησί σε σχέση με το 2024. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα.
9: Καλό μεσημέρι και δεν διαφέρουν φέτος. Φέτος μπορεί να έχουν μειωθεί ακόμη περισσότερο, δεν έχουμε στοιχεία γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί η χρονιά. Έχουμε επιμέρους όμως την εικόνα που, την οποία παρουσιάζουν και τα καταλήμματα αλλά και τα εστιατόρια όπου η μεγάλη χαμένη είναι τα εστιατόρια, η εστίαση, γιατί ο Έλληνας τουρίστας είναι ο καλύτερος. Είναι ο καλύτερος για τα εστιατόρια, είναι ο καλύτερος για τα ξενοδοχεία. Έτσι λοιπόν και φέτος έχουμε μειωμένη σε σχέση με πέρυσι, δεν έχουμε ακριβή εικόνα. Ωστόσο οι αφίξεις είναι μειωμένες σε σχέση με πέρυσι. Και στα Airbnb και στα καταλήμματα δηλαδή από τις πλατφόρμες, στα νοικιαζόμενα δωμάτια, αλλά και στα ξενοδοχεία. Το πρόβλημα δεν είναι το κόστος των ξενοδοχείων τόσο πολύ, όσο το αυξημένο κόστος ζωής στις πόλεις που από εκεί περιμένουμε, από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, τα αστικά κέντρα δηλαδή, και επίσης τα εισιτήρια. Γιατί λόγω του πολέμου έχουν αυξηθεί τα ναύλα. Ναι. Όπως και να είναι, για να έρθει μια οικογένεια με ένα αυτοκίνητο.
0: Πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη.
9: Ακριβώς. Και υπάρχει και το κόστος βέβαια της εστίασης του φαγητού, που ναι, μεν είμαστε φτηνότεροι εδώ στην Κρήτη σε σχέση με τα νησιά και την υπηρετική χώρα, πραγματικά δηλαδή. Ωστόσο είμαστε ακριβότεροι σε σχέση με το 25, το 24, το 23, το 22. Και αυτό έχει να κάνει με γενικότερα με το κόστος ζωής.
0: Είναι
10: Πάντως έχει αλλάξει ο τουρισμός. Φέτος πάμε πάρα πολύ καλά, αλλά με Ευρωπαίους, με...
0: Μάλιστα.
10: Και οι οποίοι και αυτοί δεν τρώνε, δεν χαλάνε λεφτά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον, και να πάμε τώρα στον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤ Καλαμάτας, καθώς η Περιφέρεια Πελοποννήσου ετοιμάζει μία θεματική διαδρομή στα μέρη που γυρίστηκε η ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
11: Και νομίζω αυτές τις μέρες οι κινηματογραφικές έδρες σε ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο στη χώρα μας, γεμίζουν. Υπάρχουν sold out όλες οι προβολές της Οδύσσιας του πολυβραβευμένου Κρίστοφερ Νόλαν. Έχει μεγάλη συζήτηση λοιπόν, και έτσι η Περιφέρεια Πελοποννήσου σχεδιάζει τη δημιουργία μιας νέας θεματικής διαδρομής που θα συνδέει τα σημεία που πραγματοποιήθηκαν οι γυρίσματα της κινηματογραφικής Οδύσσιας του Κρίστοφερ Νόλαν με σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και αυθεντικές εμπειρίες περιοχής, αξιοποιώντας τη διεθνή προβολή της ταινίας. Μιλώντας σήμερα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Θάνος Μιχελόγκονας, τόνισε ότι το μεγαλύτερο όφελος δεν είναι δίκη μόνο τα γυρίσματα, αλλά κυρίως τα εκατοντάδες διεθνή δημοσιεύματα που προβάλλουν την Πελοπόννησο και συνδέουν τις κινηματογραφικές τοποθεσίες με τον ομηρικό μύθο και τα αξιοθέατα της περιοχής. Όπως ανέφερε, η Περιφέρεια εργάζεται εδώ και μήνες με στοχευμένες δράσεις εξωστρέφειας, παρέχοντας υλικό με πληροφορίες σε διεθνή μεγάλα μέσα όπως το Forbes, το Vogue, το Condé Nast Traveler, το Lonely Planet, ενισχύοντας την παρουσία έτσι της Πελοποννήσου στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Η νέα διαδρομή θα ενταχθεί και στο πρόγραμμα Πελοποννήσου Routes και θα συνδέει τα σημεία των γυρισμάτων, που να σου πω ήταν αναφορικά, ξεκινούσαν από την Ακροκόρυνθο στην Κόρυνθο και έφταναν μέχρι την Νοτιοδυτική Μεσσηνία. Θα συνδέει λοιπόν αυτά τα σημεία με το ανάκτορο του Νέστορα, την Πύλο, τις Μυκήνες, τη Σπάρτη και άλλους πολύ σημαντικούς προορισμούς, αξιοποιώντας παράλληλα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογίες σε τεχνητή νοημοσύνης. Ο κ. Μιχελόγκονας, κλείνοντας, υπογράμμισε ότι στόχος είναι οι επισκέπτες να γνωρίσουν υλικά την Πελοπόννησο μέσα από την ιστορία, τη γαστρονομία και τις αυθεντικές εμπειρίες, ενώ σημείωσε ότι η επιτυχής φιλοξενία της παραγωγής αποδεικνύει πως η περιοχή μπορεί να προσελκύσει και άλλες πολύ μεγάλες διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές στο μέλλον.
0: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να πάμε στο Θοδωρή Πηλιώτη από την Χίο. Καθώς η τροχέα Χίου, όσο και το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χίου, έχει εκδώσει κάποιες οδηγίες και συμβουλές για την ασφαλή κίνηση των οδηγών, οχημάτων και των πεζών προς κινητών εν ώψη της εορτής της Αγίας Μαρκέλας στη Χίο. Θοδωρή.
12: Καλό μεσημέρι από τη Χίο, της Αγίας Μαρκέλας Χιοπολίτιδος λοιπόν. Είναι αύριο Τετάρτη που γιορτάζεται και αποτελεί τοπική αργία. Με το έθιμο να θέλει σήμερα το απόγευμα, Βίκη, με το που θα πέσει ο ήλιος, γιατί έχουμε και εδώ μια πολύ ζεστή ημέρα, να γίνει και το προσκύνημα να πάνε εκατοντάδες πιστοί με τα πόδια από την πόλη της Χίου αλλά και από τα χωριά της κεντρικής Χίου μέχρι την περιοχή του προσκυνήματος μετά το χωριό Βολισσό στη βορειοδυτική Χίο. Οι οδηγίες από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και από την Τροχέα είναι καταρχήν στον δρόμο για τους εποχούμενους και για τους πεζούς ότι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Οι πεζοί να φορούν κατάλληλα και άνετα υποδήματα. Είναι μια διαδρομή πάνω από 40 χιλιόμετρα που πρέπει να πούμε ότι πολλοί επιλέγουν, όπως είπαμε, να την κάνουν πεζή κατά τις βραδινές ώρες. Να επιλέγουν ανοιχτόχρωμα ρούχα και ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες να χρησιμοποιούν τα ανακλασικά στοιχεία γυλαίκο ή υψηλής ορατότητας έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα και να διαθέτουν φακό ή φακό κεφαλής. Επίσης, από την πλευρά των οχημάτων, να μην πηγαίνουν οι οδηγοί με μεγάλες ταχύτητες, να προσέχουν φεύγια και εδώ να αποφεύγουν την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών. Ενώ πρέπει να πούμε ότι ιδιαίτερη μέρη να έχει δοθεί και από την πολιτική προστασία και από την πυροσβεστική, έτσι ώστε να μην υπάρξουν θέματα με πυρκαγιές. Επισημαίνεται ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δείχνουν και να μην καθ' όλη τη διαδρομή, δηλαδή να μην πετούν τέτοια αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν κάποια πυρκαγιά, κυρίως σιγάρα βέβαια. Όπως επίσης πρέπει να πούμε ότι από την πλευρά του Δήμου σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό υπάρχουν σημεία σταθμοί έτσι ώστε να δίνονται νερό και άλλα ποτά που χρειάζεται να πίνουν οι περιπατητές έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα. Αύριο στις 10 ώρα το πρωί είναι η Θεία Λειτουργία με το προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Χίου του κ. Μάρκου στο Ιερό Προσκύνημα της Αγίας Μαρκέλας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή.
13: Ο καιρός.
0: Στα Βόρεια Ηπειρωτικά για αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην Κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν, ενώ στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται για αύριο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στη Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Ευνοείται μάλιστα πρόσκαιρα και η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στο Ιόνιο και στα νοτιοανατολικά βορειοδυτική 4 με 6 και στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 που το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους βόρειο-ανατολικούς τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει πτώση στα βόρεια, όμως στα νότια ηπειρωτικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα.

0: είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Στο κόκκινο υδράργυρο σε πολλές περιοχές της χώρας. Στο κόκκινο η πολιτική αντιπαράθεση και με τις τελευταίες ημέρες. Στο κόκκινο και η ένταση στη Μέση Ανατολή, που οι ΗΠΑ και η Ιράν χτυπούν ξανά εκατέρωθεν. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 21 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ρυθμού Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο rteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβοργινάκης. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι, επιδαύρου στην Αρκολίδα. Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 15 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού, από πνευματική ατμόσφαιρα, 40 διάρκεια και συναγερμός για φωτιές. Δημόσιες επενδύσεις ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλέπει το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης των Δύο Αθηνών. Από τώρα έως το 2030 θα κριθεί η θέση της Ελλάδας σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Έχω θέσει τον πύχη πολύ ψηλά, οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης είναι η απόδειξη της πρόοδου της ελληνικής οικονομίας, τόνισε από την πλευρά του Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιεροπορικής άμυνας στον κόλπο, ενώ το State Department προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες όλο τον κόσμο να είναι σε επαγρύπνηση. Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, απαγόρευση για ανηλίκους κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση οχήματος και χρήστη. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειριαστή Βουλή νομοθετικές διατάξεις για την κατάργησή τους. Με ποινικό παρελθόν, ο 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε 2 τουρίστες στην Ακρόπολη. Τροχαίο ατύχημα με ένα τραυματία σημειώθηκε νωρίτερα στην οδό Πειραιώς, όταν η οταχή έπεσε πίσω από φορτηγό. Και τέλος, άνοδος της θερμοκρασίας 38 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Αποπνιχτική λοιπόν και σήμερα η ατμόσφαιρα σε πολλές περιοχές της χώρας, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμα και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Υπάρχουν ήδη συστάσεις αυτοπροστασίας από τους ειδικούς, ενώ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με το αναπτυξιακό πρόγραμμα για την πενταετία 2026-2030, στο οποίο αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του κατά την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος, όπου επεσήμανε ότι στη ΔΕΘ θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης προβλέπει δημόσιες δαπάνες ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, αποτελώντας τον βασικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Η ανάπτυξη θα φτάσει σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης χαρακτηριστικά.
1: Σκοπός μας είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας και στους 1008 ταχυδρομικούς κωδικούς που έχει η χώρα μας, όχι απλά σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε γωνιά κάθε περιφέρειας. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από μια στενή συνεργασία μεταξύ των περιφερειών και της κεντρικής κυβέρνησης. Μια συνεργασία όμως η οποία θα μας επιβάλλει όλοι να ενταχθούμε σε ένα πλαίσιο το οποίο θα υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες. Και το γεγονός ότι έχουμε σήμερα περισσότερους πόρους στη διάθεσή σας δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε περισσότερο συντονισμένοι για να υπηρετούμε οριζόντιες πολιτικές οι οποίες, παραδείγματος χάρη, θα έχουν εθνικό, περιφερειακό αλλά και ευρωπαϊκό σκέλος.
0: Λοιπόν, πάμε στην οικονομική μας συντάκτρια, την Ραλού Αλεξοπούλου, η οποία ήταν στην παρουσίαση και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε μάλιστα τον Πρωθυπουργό Ραλού να λέει ότι σκοπός της κυβέρνησής του είναι η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Καλό μεσημέρι.
2: Και γι' αυτό το ρόλο, στο συγκεκριμένο το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, καθοριστικό ρόλο θα παίξουν οι περιφέρειες και οι Δήμοι, μεταξύ άλλων. Να μην ξεχνάμε ότι, το ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, υπάρχουν στο συγκεκριμένο πενταετές αυτό πρόγραμμα αναπτυξιακό 37 προγράμματα, 20 τομεακά, τα οποία σχετίζονται με τα Υπουργεία, 13 περιφερειακά, που εδώ μιλάμε για τις 13 περιφέρειες της χώρας, και 4 ειδικού αντικειμένου, όπως για παράδειγμα τα αντιπλημμυρικά έργα. Μιλάμε για ένα ποσό 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Από αυτά τα 23 δισεκατομμύρια, τα 17,1 δισεκατομμύρια είναι το νέο ποσό, ενώ θα προσθεθούν και τα 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ που αφορούν ουσιαστικά την ομαλή ολοκλήρωση έργων της προηγούμενης περίοδου. Και να πάμε επίσης και σε κάποια άλλα ίσως αριθμητικά στοιχεία που έχουν ενδιαφέρον, καθώς είχαμε στην παρουσίαση, ήταν και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στο γεγονός ότι μέσα σε 11 χρόνια έχουν υπερδιπλασιαστεί οι εθνικοί πόροι που διατίθενται για την ανάπτυξη από 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως το 2019, το 2026 μιλάμε για 3,3 δισεκατομμύρια και το 2030 το ποσό θα ανέβει σε 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Άκουσα νωρίτερα που αναφερόσουν στον Πρωθυπουργό εάν είπες ότι ουσιαστικά αυτό το οποίο τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ότι αυτοί οι πόροι διατίθενται για αναπτυξιακά προγράμματα, αφήνοντας εχμές ότι η επιλογή είναι συνειδητή, δεδομένου ότι θα αυξηθούν οι επενδύσεις, κάτι που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και για την ενίσχυση της απασχόλησης, τη μείωση της ανεργίας, την αύξηση του εισοδήματος των πολιτών, αλλά και στο γιατί επιλέγει να μην διαθέσει χρήματα για την επιδόματα και κοινωνικές παροχές.
0: Ουσιαστικά μιλάμε για τη συνέχεια του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι ο βασικός αναπτυξιακός σχεδιασμός μετά το Ταμείο Ανάκαμψης αυτό, σωστά?
2: Κάπως έτσι, δεδομένου ότι υπάρχουν και άλλα προγράμματα, γιατί εδώ μιλάμε μόνο για εθνικούς πόρους. Δεν μιλάμε για χρήματα τα οποία προέρχονται από την Κομισιόν, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ να σου πω, μια που αναφέρθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης, ο κύριος Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αναφερόμενος στο θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης, είπε ότι ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ, και φέρνει ως παράδειγμα το γεγονός ότι στις 30 Σεπτεμβρίου η χώρα μας αναμένεται να υποβάλει και το τελευταίο αίτημα για καταβολή της τελευταίας δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Κρατάμε και αυτό που είπε ο κ. Πιερακάκης, ο επικεφαλής του Eurogroup, ότι ουσιαστικά αυτό το εθνικό πρόγραμμα είναι η απόδειξη της πρόοδου της ελληνικής οικονομίας.
2: Ακριβώς. Και ο κύριος Παπαθανάσης που είπε, αναφέρθηκε σε μια σειρά από αριθμούς, αν θέλουμε να το πούμε, με ορίζοντα το 2030, σημειώνοντας ότι για το 2030 ο στόχος είναι να δημιουργηθούν περισσότερες από 560.000 νέες θέσεις εργασίας που ήδη έχουν δημιουργηθεί, περαιτέρω ακόμα μείωση της ανεργίας, ακόμα μεγαλύτερη αύξηση των επενδύσεων και φυσικά και των εξαγωγών.
0: Ραλού Αλεξοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το παιχνίδι της πραγματικής σύγκλησης με την Ευρώπη στην επόμενη πενταετία θα εγκριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων δημόσιων και ιδιωτικών, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Για να τον ακούσουμε.
1: Έχουμε λοιπόν στη διάθεσή μας ένα σημαντικό όπλο για να μπορούμε να σχεδιάσουμε την αναπτυξιακή μας πολιτική με ορίζοντα το 2030. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι η επιλογή να διαθέσουμε αυτά τα πολλά δισεκατομμύρια στο ΕΠΑ, στο Εθνικό Αναπτυξιακό μας Εργαλείο, είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή. Θα μπορούσαμε να διαθέσουμε λιγότερους πόρους στο ΕΠΑ και να διαθέσουμε περισσότερους πόρους σε κοινωνικές παροχές ή σε επιδόματα. Επιλέγουμε όμως να μην το κάνουμε. Και επιλέγουμε να μην το κάνουμε γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι το παιχνίδι της πραγματικής σύγκλησης με την Ευρώπη στην επόμενη πενταετία θα κριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων δημοσίων και ιδιωτικών. Και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια δύναμη πυρός μέσω του ΕΠΑ για να μπορούμε να πετύχουμε αυτόν τον πολύ σημαντικό στόχο.
0: Τώρα, οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης θα βρεθούν στην κορονίδα των κυβερνητικών προτεραιότητων εν ώψη και του προεκλογικού μας προγράμματος που θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 2027. Οφείλουμε όλοι να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη, είπε επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Και εν ώψη λοιπόν και του προεκλογικού μας προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 27, οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη των προσδοκιών. Και η υψηλή ρυθμή ανάπτυξης, αποτέλεσμα πρωτίστως δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, με καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, με περισσότερο συντονισμό, θα βρεθούν στην κορονίδα των κυβερνητικών προτεραιοτήτων.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση που διαμορφώνει ο καύσωνας που πλήττει και την Αττική, είχαμε ένα αδιανόητο περιστατικό το οποίο σημειώθηκε νωρίς στο πιο εμβληματικό σημείο της πρωτεύουσας, στην Ακρόπολη, εκεί όπου ένας άντρας ηλικίας περίπου 60 ετών επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες, ένα 53χρονο άντρα και μια 48χρονη γυναίκα, στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Πάμε στον Ηλιακούκο, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, αφού πρώτα πούμε ότι ο δράστης έχει ήδη συλληφθεί. Καλό μεσημέρι. Τι νεότερο γνωρίζουμε για την επίθεση αυτή?
3: Γνωρίζουμε ότι ο δράστης έχει ποινικό παρελθόν. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι καλή κατάσταση υγείας των δύο θυμάτων. Ο 53χρονος, ο οποίος φέρει το σοβαρότερο τραύμα από τους δύο στο χέρι, διεκομίστη μαζί με τη σύζυγό του στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Μαθαίνουμε όμως τώρα την τελευταία ώρα ότι μεταφέρεται στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Για εγχείρηση, εκτιμώ, χωρίς να το γνωρίζω, εκτιμώ ότι καθώς διαθέτει μια πολύ εξειδικευμένη χειρουργική κλινική άκρα χείρας, ενδεχομένως πηγαίνει εκεί για κάποιο χειρουργείο. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι ο 60χρονος, ο οποίος έχει ποινικό παρελθόν και εκτιμάται ότι είναι άστεγος, χωρίς μόνιμο τόπο κατοικίας, την ώρα που άνοιγαν τα εκδοτήρια στις 8 η ώρα, δηλαδή στην νότια είσοδο της Ακρόπολης, απέναντι από το μουσείο είναι αυτή η είσοδος, απέναντι στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγίτου, επιτέθηκε σύμφωνα με τις πληροφορίες μας αρχικώς στη 48χρονη γυναίκα με μαχαίρι. Ο άντρας της πήγε να την προστατεύσει. Υπήρξε συμπλοκή μεταξύ των δύο ανδρών, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και σοβαρότερα ο 53χρονος στο χέρι, η σύζυγός του ελαφρύτερα στο μυρό. Προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση στο σημείο και μετά από λίγο ο δράστης συνελήφθη. Να σου πω ότι είχε συλληφθεί ο 60χρονος κατά το παρελθόν και για κατοχή μαχαιριού και για εξύβριση, ενώ φαίνεται ότι έχει πάει και κάποιες φορές στο Δαφνί, ενώ έχει προσαχθεί αρκετές φορές για εξακρίβωση στοιχείων από την αστυνομία.
0: Υπήρχε μια πληροφορία νωρίτερα, Ηλία, ότι ο ίδιος ο δράστης είχε επιχειρήσει να επιτεθεί και σε άλλους ανθρώπους εκτός από το ζευγάρι σήμερα το πρωί. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.
3: Δεν το γνωρίζω. Εκτιμώ ότι εκεί όπου ήταν στο σημείο ενδεχομένως να απείλησε και άλλα άτομα, όχι ότι
0: επιτέθηκε, μάλιστα.
3: Ότι μαζικά πραγματοποίησε μια επίθεση, ίσως στο σημείο το οποίο βρισκόταν, δηλαδή εκεί απέναντι από τα εκδοτήρια, ίσως να έβγαλε το μαχαίρι και να το είχε να κράταγε το μαχαίρι και να απειλούσε, κόσμο. Κάτι τέτοιο. Για κάποια επίθεση άλλης κλίμακας δεν γνωρίζω κάτι, Γρηγόρη.
0: Κρατάμε αυτό που μας είπε στην αρχή, βεβαίως, ότι το ένα από τα δύο θύματα μεταφέρει στο νοσοκομείο, στο ΚΑΤ πλέον.
3: Ναι, καθώς είχε τραυματιστεί στο χέρι, διακομίστηκα, ήρθε γρήγορα στο σημείο το πρωί. Διασώσεις του ΕΚΑΒ με μοτοσυκλέτα, ασθενοφόρο, πήγανε και οι δύο στον Ερυθρό Σταυρό και ενημερωθήκαμε πριν από περίπου μία ώρα ότι ο άντρας, ο οποίος φέρει και το σοβαρότερο τραύμα, μεταφέρεται στο ΚΑΤ. Εκτιμούμε ότι είναι χειρουργική λόγω για να γίνει χειρουργική επέμβαση, και επειδή γνωρίζουμε ότι διαθέτει το νοσοκομείο πολύ υψηλό επίπεδο εξειδικευμένους χειρουργούς, εκτιμούμε ότι πάει στη χειρουργική κλινική ακραχείρας.
0: Ηλία Κόκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει θα επικοινωνήσουμε για να ενημερώσουμε τους ακροατές για αυτό το πραγματικά αδιανόητο περιστατικό στο κέντρο της Αθήνας το πρωί στην Ακρόπολη.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμα και τους 43 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές. Ακραίες θερμοκρασίες κατέγραψαν οι θερμικές κάμερες στο λεκανοπέδιο της Αττικής, αποτυπώνοντας το μέγεθος του καύσωνα. Για παράδειγμα, η άσφαλτος του Κηφισό άγγιξε τους 60 βαθμούς Κελσίου. Στο Άλσος Βέικου έδειξε πάνω από 75 βαθμούς σε ταράτσες και αυτοκίνητα. Ενώ είχαμε και βέβαια και τις σχετικές οδηγίες με εγκύκλιο για την προφύλαξη του γενικού πληθυσμού. Βαθμούς σε ταράτσες και αυτοκίνητα, ενώ είχαμε και βέβαια και τις σχετικές οδηγίες με εγκύκλιο για την προφύλαξη του γενικού πληθυσμού και των ευπαθών ομάδων, που εξέδωσε

0: σχέση και με τις πυρκαγιές, με ακραίο κίνδυνο αύριο, κόκκινο συναγερμό σε αρκετές περιοχές όπως είναι και η Αττική, Αργολίδα, Κορινθία, Βιώτιδα, Βιωτία. Πια τα πράγματα δυσκολεύουν, διότι θα έχουμε αύριο και συνθήκες λίβα. Σήμερα λοιπόν η θερμοκρασιακή οροφή είναι οι 42 βαθμοί. Τώρα κοιτούσα, η Σπάρτη έχει φτάσει στους 41 και έπεται και συνέχεια για λίγη ώρα ακόμη. Θα συνεχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Να πω ότι έχουν επομιστεί πολύ μεγάλο φορτίο θερμικό και περιοχές που είναι παραθαλάσσιες και νησιωτικές. Εκεί η αίσθηση της θερμοκρασίας πιάνει ακόμα και τους 45 βαθμούς, κοιτούσα σε περιοχές της Ιφάκης και στο Καστελόριζο και στην Πύλο. Και από εκεί και πέρα, αύριο, όπως είπα, θα είναι η χειρότερη μέρα για τα ανατολικά υπηρετικά και την Αττική, με τη θερμοκρασία πιθανώς έως και 43 βαθμούς σε περιοχές της Αργολίδας. 40 θα έχουμε εδώ στην Αττική οπωσδήποτε, διότι αυτός ο δυτικός άνεμος έχει την ικανότητα να εκτοξεύει και τη θερμοκρασία. Είναι θερμός, είναι ξηρός και δυστυχώς αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς κατακόρυφα. Άρα αύριο πραγματικά μια κρίσιμη μέρα. Μην ξεκινήσει καμιά φωτιά από αμέλεια, διότι δεν θα μπορέσουμε να τη μαζέψουμε εγκαίρως. Αυτός ο λίβας, αυτός ο άνεμος βοηθά δυστυχώς την ταχύ εξάπλωση πυρκαγιών και έχει φέρει και στο παρελθόν καταστροφικές συνέπειες, οπότε θέλει μεγάλη προσοχή. Η αποκλιμάκωση που είπες θα έρθει την Πέμπτη, σε όλη τη χώρα θα πέσει η θερμοκρασία. Πάμε σε υπέροχες τιμές έως 34 βαθμούς.
1: Και με εντυπωσιακό τρόπο, έτσι.
0: Ακριβώς. Και όχι μόνο με εντυπωσιακό την Πέμπτη, και με επικίνδυνο την Παρασκευή, διότι δεν θα λείψουν και οι βροχές και οι καταιγίδες την Παρασκευή. Θα είναι γενικευμένες στην κεντρική και βόρεια χώρα. Πιθανώς και με ισχυρά φαινόμενα, κυρίως σε Θεσσαλία, Βόρειο Αιγαίο, Μακεδονία. Θα το δούμε αυτό και τις επόμενες ημέρες. Τουλάχιστον να περάσει ο καύσωνας και να περάσει και η αυριανή πολύ κρίσιμη ημέρα στο θέμα των πυρκαγιών.
1: Βεβαίως, κρατάμε αυτό ειδικά προσοχή για αύριο. Το καταλαβαίνουμε όλοι τον κίνδυνο. Νικολέτα Ζακοπούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας τώρα και βρίσκεται η ρεπόρτερ μας Χαρά Γιαννοπούλου για να μας δώσει την εικόνα από το κέντρο της Αθήνας. Χαρά, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
2: Μόλις φύγαμε από την πλατεία Συντάγματος και είμαστε στον πεζόδρομο της Ερμού και βλέπουμε τη θερμοκρασία σε θερμόμετρο φαρμακείου στους 39 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Το αισθανόμαστε βέβαια, δεν ήταν ανάγκη να το δούμε. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η αίσθηση της ζέστης, ακόμα περισσότερη από το 39. Από τα πρώτα βήματα όταν βγεις από το μετρό ή από το αυτοκίνητό σου ή από κάποιο κλιματιζόμενο χώρο, από τα πρώτα κιόλας βήματα ξεκινάει αυτή η αφόρητη κατάσταση που επικρατεί νομίζω παντού έξω. Με δυσκολία δηλαδή παίρνει κάποιος αναπνοή, σε πολύ λίγα λεπτά υδρώνει. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για τους ανθρώπους που εργάζονται φυσικά. Τώρα για τους υπόλοιπους, κυρίως μιλάω για τους τουρίστες που πραγματικά δείχνουν να απολαμβάνουν τη βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, είναι θέμα επιλογής. Από εκεί και πέρα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αποφεύγεται αυτές τις ώρες που μιλάμε τώρα. Είναι μεσημέρι. Από τώρα και για τις επόμενες 2-3 ώρες με τον ήλιο και την παρατεταμένη έκθεση σε αυτόν, δεν νομίζω ότι είναι μια πολύ έξυπνη ιδέα να βγει κάποιος να περπατήσει απλώς. Παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στην Ερμού υπάρχει αρκετός κόσμος και δεν είναι μόνο τουρίστες. Η κατάσταση τώρα είναι, η εικόνα μάλλον να σας περιγράψω, είναι αυτή που φαντάζεστε. Δηλαδή ο κόσμος κυκλοφορεί όντως με καπέλο, με βεντάλιες, μπουκαλάκια νερό αναχείρας. Είναι αρκετοί αυτοί που κάθονται στα καταστήματα που λαμβάνουν έτσι κάτι δροσερό. Και παιδιά με τα οποία μιλήσαμε νεαρότερης ηλικίας μας είπαν ότι βγήκαν και κακώς βγήκαν για έναν καφέ, επιστρέφουν μπαίνοντας στο μετρό, επιστρέφουμε λέει στο σπίτι μας, κάποιοι άλλοι παίρνουν το δρόμο για την παραλία και είναι το μόνο που θα μπορέσει να δώσει ανάσα δροσιάς χωρίς να είναι κάποιος κλεισμένος στο σπίτι του με κλιματιστικό.
1: Χαρά Γιαννοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο σε όλους. Πάμε και στην Πάτρα τώρα, εκεί όπου βράζει ο τόπος πραγματικά και σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, δηλαδή με τον υδράργυρο στα ύψη σε συνδυασμό με την υγρασία. Πάμε στην Πάτρα και στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πώς είναι τα πράγματα στην Αχαΐα, Νίκο? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Όσο πηγαίνουμε πιο βαθιά στο μεσημέρι, η πόλη αδειάζει. Το κέντρο της Πάτρας δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση, μιας και οι περισσότεροι επιλέγουν να επιστρέψουν σπίτια τους όσοι δεν έχουν δουλειά, για να αναζητήσουν λίγες στιγμές δροσιάς στα air condition ή σε κάποιες από τις κοντινές παραλίες της περιοχής. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης είναι στους 37 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο η αίσθηση της βορείας είναι μεγαλύτερη, δεδομένου ότι υπάρχει αρκετή υγρασία με αποτέλεσμα να κάνει αφόρητη την κατάσταση, ενώ χειρότερη είναι η κατάσταση στις άλλες περιοχές της Δυτικής Ελλάδος που παραδοσιακά έχουν υψηλές θερμοκρασίες, όπως για παράδειγμα η περιοχή του Αγρινίου, όπου εκεί ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει μέχρι τους 40 βαθμούς Κελσίου.
1: Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα. Τώρα, ποιες ομάδες του πληθυσμού πρέπει να προσέχουν στο

0: News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Τάκη μίλησε η Ματίνα Παγώνη, μέλος του Διοικητικού Συμβούλου των Νοσοκομειακών Γιατρών.
1: Είναι δύο σοβαρές ομάδες που πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα. Ποιες είναι αυτές? Η μεγάλη ηλικία που έχουν υποκείμενα νοσήματα. Τι έχουν οι άνθρωποι αυτοί? Επειδή παίρνουν φάρμακα, είτε είναι διουρητικά, είτε για την πίεση, οτιδήποτε, καλό είναι. Mm-hmm. Τις μέρες αυτές, εάν χρειαστεί να βγουν έξω, θα πάνε κάτω που πολύ γρήγορα, με ένα ταξί, αν είναι δυνατόν, με ένα αυτοκίνητο μερκοντήσεων, με τα γυαλιά τους, το καπέλο τους και πάντα το νερό μαζί τους, να κάνουν τη δουλειά τους και να γυρίσουν γρήγορα στο σπίτι, αν είναι κάτι σοβαρό. Διαφορετικά θα πρέπει να παραμείνουν στα σπίτια τους, να ενυδατώνονται και αν αισθανθούν είτε ζάλι, είτε οτιδήποτε άλλο σύμπτωμα, θα επικοινωνήσουν για τον γιατρό τους, γιατί ίσως χρειαστεί να γίνει κάποια μείωση των δόσεων φαρμάκων. Δεν ανοίγουμε παράθυρα, να οριστούν τα σπίτια, όπως λέμε. Όλοι ζέστη μέσα. Και πάντα οι άνθρωποι αυτοί να κανονίσουν και το air condition ακόμα, να είναι σε συνθήκες που έχει συνηθίσει ο οργανισμός τους.
0: Τώρα, η παθολόγος και καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλ, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, όπου ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο τι πρέπει να κάνουν οι συμπολίτες μας.
2: Ο καύσωνας, δηλαδή οι παραπτυνόμενες θερμοκρασίες πέρα του φυσιολογικού, δεν προκαλούν μόνο δυσφορία σε αυτούς τους ανθρώπους που αναφέρατε, αλλά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αν δεν ακολουθηθούν οι ορθές οδηγίες, μπορεί να οδηγήσει απώλεια ζωής των ατόμων αυτών. Ευπαθείς ομάδες, θα σας εξηγήσω. Ευπαθείς ομάδες είναι τα άτομα άνω των 60 ετών, τα άτομα με προβλήματα υγείας, οι έγκυες, τα παιδιά, τα άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή. Όλες αυτές οι κατηγορίες έχει βρεθεί σε μεγάλες μελέτες και στη Γαλλία που είχαν τον πρόσφατο καύσωνα και σε προηγούμενες τέτοιες παρατηνόμενες υψηλές θερμοκρασίες. Αν δεν παραμένουν σε χώρους καιρούς και με άφθονη δυνατότητα να έχουν νερό, αυξάνεται η πιθανότητά τους για ένφραγμα, για αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, για αναπνευστική ή και νεφρική λειτουργία, για επιβάρυνση της αναπνευστικής και της νεφρικής λειτουργίας. Οι συστάσεις είναι η παραμονή σε ένα σκερό χώρο ή σε ένα κλειστό χώρο με κλιματιστικά και ανεμιστήρες, ειδικά τις ώρες περίπου 11 με 4 όπου περιμένουμε και τις σε πιο αυξημένες θερμοκρασίες.
0: Τώρα να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Την Ελλάδα ως ηγετική δύναμη στον τομέα της αντιτρομοκρατίας και ως παράδειγμα προς μίμηση για άλλες χώρες χαρακτηρίζει το State Department, εξαιρώντας την αποφασιστικότητα και την αποτελεσματικότητά της στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Σε συνομιλία με την ανταποκρίτεια του Earth News Λένα Αργύρη για λογαριασμό της Καθημερινής, το State Department έδωσε διευκρινήσεις για τις εκτενείς αναφορές του Υπουργού Εξωτερικών ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την ακροαριστερή τρομοκρατία. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας διδάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως ανέφερε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, η αναφορά στην Ελλάδα έγινε στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναφοράς σε περιστατικά πολιτικής τρομοκρατίας από διάφορες χώρες. Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, ο Ρούμπιο, ο κ. Ρούμπιο χρησιμοποίησε παραδείγματα από πολλές περιοχές του κόσμου αλλά και από τις ΗΠΑ προκειμένου να αναδείξει ότι η ακροαριστερή τρομοκρατία αποτελεί διεθνή απειλή. Παράλληλα, υπογράμμισε τη μακρόχρονη προσυνεργασία της Ελλάδας και με τις ΗΠΑ στον τομέα της ασφάλειας και της αντιμετώπισης τρομοκρατικών οργανώσεων. Το State Department σημείωσε ότι οι δύο χώρες έχουν αντιμετωπίσει στο παρελθόν απώλειες από τρομοκρατικές ενέργειες και τόνισε πως η κοινή δράση τους αποτελεί παράδειγμα της σημασίας της διεθνούς συνεργασίας. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει επιδείξει αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Αναφερόμενο στην τοποθέτηση του Μάρκο Ρούμπιο, το Αμερικανικό Υπουργείο τόνισε ότι πολλές κυβερνήσεις συμπεριλαμβανομένων και των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είχαν αναγνωρίσει έγκαιρα το μέγεθος της απειλής της ακροαριστερής πολιτικής βίας. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα χώρας που αντιμετώπισε το ζήτημα με συνέπεια και μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για άλλες χώρες. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών είχε κάνει ειδική αναφορά στη 17 Νοέμβρη, εξηγώντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ξεχνούν τους Αμερικανούς πολίτες και αξιωματούχους που έχασαν τη ζωή τους στο εξωτερικό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
0: Κατερίνα Φρύσα, σας ευχαριστούμε πολύ. Και από το State Department να πάμε στη Μέση Ανατολή. Για 10η μέρα συνεχίστηκαν οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι το τμήμα θα είναι σκληρό για το θάνατο των τριών Αμερικανών στρατιωτών. Το Ιράν προχώρησε σε νέες επιθέσεις σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία, αλλά και στα στενά του Ορμούζ, όπως υποστηρίζουν οι φρουροί της Επανάστασης, ενώ ανησυχία προκαλούν και οι απειλές των Χούθη για ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας. Πάμε στην αυτοσύνταξη, θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της Έλληνας Αλεβίζου. Ωστόσο, φαίνεται ότι ακόμα και τώρα, ακόμα και την τελευταία στιγμή, ότι οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται για την εκτόνωση της κατάστασης. Έλενα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, ξεκινώντας από τις νέες επιθέσεις, τόσο από την αμερικανική πλευρά που συνεχίστηκαν για 10 τη νύχτα, βάζοντας στο στόχαστρο και πάλι κυρίως τα λιμάνια στο νότιο Ιράν και στα στενά του Ορμού, στον Μπαντάρ Αμπάς, τη Σιρίκ, το νησί Κέσμ, με τους Αμερικανούς, την κεντρική διοίκηση να λένε ότι χτύπησαν και πάλι εκτοξευτήρες πυράβλων και drones και αμυντικά συστήματα των Ιρανών. Οι Αμερικανοί επίσης ανακοίνωσαν ότι από τις 7 Ιουλίου, εδώ και 2 εβδομάδες, έχουν τραυματιστεί περίπου 100 Αμερικανοί μετά από τα ρεπορτάζ αμερικανικών μέσων όπως του CNN και το New York Times, ότι ο Αμερικανικός στρατός και το Πεντάγωνο δεν δίνουν στοιχεία για τους τραυματίες μετά και το θάνατο βέβαια των τριών Αμερικανών στρατιωτών στις τελευταίες επιθέσεις. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι τα χτυπήματα κατά του Ιράν θα είναι πολύ σκληρά για το θάνατο των Αμερικανών στρατιωτών. Από την πλευρά του τώρα, το Ιράν και οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν και πάλι στόχους στο Κουβέιτ, στο Μπαχρέιν, όπου υποστηρίζουν ότι έπληξαν αποθήκες της Amazon, ενώ και η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε και πάλι ιρανικούς πυράβλους. Στο Κουβέιτ, πριν από λίγο, ανακοίνωσε ότι υπήρξε νέα επίθεση σε μονάδες ενέργειας και αφαλάτωσης και προκλήθηκε πυρκαγιά. Επίσης, να πούμε, Γρηγόρη, ότι την ίδια ώρα είχαμε μια δήλωση του πρόεδρου του Ιράν, Πεζεσκιάν, που υποστηρίζει ότι οι επαφές του με τον Χαμενεή, τον Μοτσάμπα Χαμενεή, που να σημειώσουμε ότι δεν έχει εμφανιστεί δημόσια, ότι έχει κάνει κάποια δήλωση, παρά μόνο γραπτές δηλώσεις, ότι είναι συνεχώς περισσότερες, συνεχώς εντείνονται. Ενώ, όπως είπες, μεγάλη ανησυχία προκαλεί και και η νέα αιστεία έντασης, για την οποία υπήρχαν φόβους από την αρχή της επανέναρξης των συγκρούσεων.
0: Για τους Χούθη.
4: Για τους Χούθη ακριβώς, που χθες ανακοίνωσαν ότι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στην Σαουδική Αραβία, ουσιαστικά για την Ερυθρά Θάλασσα και το στενό Μπαμ Ελ Μαντέμ. Πολύ σημαντικό από την άποψη ότι η Σαουδική Αραβία έχει βρει αυτή την εναλλακτική οδό με τον αγωγό προς την Ερυθρά Θάλασσα, όπου από όπου εξάγει 4 με 5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα. Οι Χούθη πριν από λίγο επίσης ανακοίνωσαν ότι τα πλοία θα πρέπει να αποφεύγουν τα σαουδαραβικά λιμάνια. Η αντίδραση της Σαουδικής Αραβίας ήταν ότι πρόκειται για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει τα πλοία της. Τώρα, οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν επίσης ότι χτυπήθηκαν άλλα 2 πλοία, τάνκερ, σήμερα στα στενά του Ορμούς, από την επικίνδυνη διαδρομή στο νότιο τμήμα, δηλαδή από την πλευρά του Ομάν, όπως υποστηρίζουν, και έδωσαν στη δημοσιότητα ένα βίντεο με ένα πλοίο που δεν θα διευκρινίζουν ποιο είναι βεβαίως, ενώ και η Βρετανική Υπηρεσία για την Ναυτιπλοεία ανακοίνωσε ότι προκλήθηκε φωτιά σε ένα πλοίο. Όπως είπες, υπάρχει έστω και ένα μικρό παράθυρο διπλωματίας, ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται.
0: Αλλά αυτή είναι και η μεγάλη απορία με όλα αυτά που μας περιέγραψες πριν από λίγο. Πώς μπορεί να μαζευτεί όλη αυτή η κατάσταση τώρα, έτσι?
4: Αν θα μαζευτεί δεν το γνωρίζουμε, Γρηγόρη. Πάντως, σήμερα βρίσκεται στο Πακιστάν ο Υπουργός Εσωτερικών του Ιράν, που συναντήθηκε ήδη με τον ομολογό του και θα συναντηθεί ή συναντάται αυτή την ώρα με τον Πρωθυπουργό αλλά και τον Στρατάρχη, τον Ασίμ Μουνίρ, κεντρικά πρόσωπα, να σου θυμίσω, στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις και μεσολαβητές. Το Αλ Τζαζίρα, σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα, ο Ιρανός Υπουργός Εσωτερικών ενδεχομένως έχει κάποιο κάποια απάντηση στην πρόταση των μεσολαβητριών χωρών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός. Αυτές οι πληροφορίες επίσης για την πρόταση είναι ανεπιβεβαίωτες και όλα αυτά είναι στο επίπεδο πληροφοριών. Ενώ επίσης, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, κομίζει και μια επιστολή του Πεζεσκιάν προς το Πακιστάν. Πάντως και η Ουάσιγκτον, μέσω αξιωματούχων, λέει ότι είναι οι έμεσες, τα έμεσα μηνύματα ανάμεσα στις δύο πλευρές συνεχίζονται και ότι υπάρχει ανοιχτό κάποιο κανάλι επικοινωνίας.
0: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Με αυτά και με αυτά πάντως, τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο μηνών διατηρούνται οι τιμές του πετρελαίου παρά την όποια τις όποιες διορθωτικές κινήσεις. Ελαφρώς χαμηλότερα κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, χωρίς όμως να απομακρύνονται από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, γιατί στα δικά μας, στην εγχώρη αγορά, Πινελόπη, εμόλυβη πλησιάζει ξανά τα 2 ευρώ το λίτρο.
5: Μπορεί, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πω ότι πριν από λίγο το Brent ξανά πιάσε τα 90 δολάρια το βαρέλι, 90,4 είναι αυτή την ώρα, ενώ το εργό της Αμερικής είναι στα 83,5 δολάρια το βαρέλι και πάρα πολύ μεγάλη άνοδο έχουμε στο ευρωπαϊκό, στο φυσικό αέριο στην Ευρώπη, το οποίο προσεγγίζει τα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όπως είπες και εσύ, στην εγχώρια αγορά τα υγρά καύσιμα είναι σχεδόν στα 2 ευρώ. Η μέση τιμή της αμόλυβης, δηλαδή, σύμφωνα με τις δημοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, είναι στο 1,977, ενώ το ντίζελ είναι στο 1,95. Πολύ μεγαλύτερη λοιπόν είναι η αύξηση της τιμής του ντίζελ για δύο λόγους. Καταρχήν, γιατί υπάρχει στενότητα ως προς την παραγωγή, ειδικά στην περιοχή της Μεσογείου, και κατά δεύτερο λόγο γιατί ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι βεβαίως έχει εξαφανιστεί στην πραγματικότητα η έκπτωση που παρέχουν τα διηγητήρια 5 και 10 λεπτά, 5 λεπτά στον ντίζελ και 10 λεπτά στην αμόλυβδη, ενώ ανησυχία υπάρχει για το πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές του ρεύματος τον Αύγουστο, καθώς αυτή τη στιγμή ο μέσος όρος της τιμής από την 1η ως 21 Ιουλίου του ρεύματος στη χοντρική αγορά είναι 114 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ στη διάρκεια του Ιουλίου ήταν σε 92,9 ευρώ ανά μεγαβατόρα.
0: Είναι το ντόμινο, είναι το ντόμινο για το οποίο μας έχεις μιλήσει και άλλες φορές. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο Air News Radio 105,8 και στον Βασίλη Αδαμόπουλο μίλησε ο πρόεδρος των Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, ο οποίος είπε ότι οι υψηλές τιμές θα διατηρηθούν και η αμόλυβδη ήδη σε 14 νομούς πωλείται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εμφανίστηκε απεσιόδοξος για άμεση αποκλιμάκωση των τιμών.
6: Σήμερα έχουμε μια επιπλέον άνοδο κατά ένα λεπτό στη βενζίνη αμόλυβδη στη δηληστηριακή τιμή και κατά 2 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Οπότε θεωρώ ότι η μέση τιμή θα κοιμανθεί στο 1,99 για τη βενζίνη αμόλυβδη σε όλη
0: πάλι,
6: τη χώρα.
0: Πάλι ανέβηκε 1,99.
6: Και στο 1,96 περίπου, 1,97 το πετρέλαιο κίνηση. Ήδη 14 νομοί της χώρας είναι στο 2 ευρώ στη βενζίνη αμόλυβδη. Είναι πάνω από 2 ευρώ στη βενζίνη αμόλυβδη κατά μέσο όρο νομοί. Κυρίως νησιωτική και η πιο απομακρυσμένη πυρωτική. Κυμαίνεται από 2,01 μέχρι και 2,24.
0: Τι εξέλιξη βλέπετε?
6: Φαίνεται ότι δεν θα ξαναεπανέλθουν σύντομα στην πρώτερη κατάσταση τα στενά ή τα διερχόμενα καράβια με αργό πετρέλαιο από τα στενά του Ορμούζ.
0: Μάλιστα.
6: Άρα λοιπόν αυτό από μόνο του κρατάει την τιμή ψηλά. Θεωρώ ότι αυτό θα επανέλθει μετά από ένα χρόνο. Είχαμε εκτιμήσει από την έναρξη του πολέμου ότι οι επιπτώσεις αυτού του πολέμου θα περάσουν το φθινόπωρο. Ήταν, αν θυμάστε, μέσω χειμώνα, 27 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος. Mm-hmm. Είχαμε εκτιμήσει τότε ότι ο πόλεμος αυτός, με τις ιδιαιτερότητες που έχει, θα φύγει από την καθημερινότητα και τη ζωή μας, εφόσον όλα κυμανθούν ήπια και βραχυχρόνια, το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Δυστυχώς φαίνεται ότι θα μας ταλαιπωρήσει για χρόνο, ίσως και για χρόνια.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 36 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να πάμε σε ένα ζήτημα το οποίο έχει συζητηθεί πολύ το τελευταίο διάστημα, καθώς νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια ψηφίζεται σήμερα στην Βουλή. Το πλαίσιο το οποίο προβλέπει απαγόρευση για ανηλίκους κάτω των 17 ετών και υποχρεωτική ασφάλιση. Πάμε στο ρεπόρτερ μας, τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο.
8: Γρηγόρη, όπως πολύ σωστά είπε, σήμερα ψηφίζονται αυτές τις διατάξεις στη Βουλή. Εκτός από την υποχρεωτική χρήση σε άτομα άνω των 17 ετών, υποχρεωτικά άνω των 17 ετών, είπαμε είναι υποχρεωτική η ασφάλιση, ενώ είναι και πολύ σκληρά τα πρόστιμα για όσους υπερβαίνουν τα όρια ταχύτητας. Ας πάμε λίγο όμως πιο αναλυτικά. Λοιπόν, όσον αφορά τη τελικιακό όριο, όποιος είναι κάτω των 17 ετών και οδηγεί ηλεκτροκίνητο πατίνι, αντιμετωπίζει πρόστιμο 150 ευρώ πλέον με τις νέες διατάξεις, όταν τεθούν σε ισχύ. Τώρα, όσον αφορά την ασφάλιση, είναι ασφάλιση υποχρεωτική και για το όχημα και για τον αναβάτη για αστική ευθύνη έναντι τρίτων. Ενώ όσον αφορά στα πρόστιμα για τα όρια ταχύτητας, πρέπει να πούμε το εξής. Μέχρι στιγμής, καταρχάς τα πατίνια έχουν όριο ταχύτητας 25 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν μπορούν να πάνε παραπάνω.
0: Και όμως υπάρχουν κάποιοι που μπορούν και πηγαίνουν παραπάνω. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνουν αυτό.
8: Μιλάμε τώρα για τις περιπτώσεις που κάποιος έχουν παρέμβει στον κόφτη ταχύτητα του πατινιού με αποτέλεσμα να πηγαίνουν ακόμη και με ταχύτητες 90 και 100 χιλιόμετρων την ώρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται. Μέχρι στιγμής όποιος πήγαινε από 26 χιλιόμετρα μέχρι 35, το όριο ήταν 30 ευρώ, ενώ όποιος υπερέβαινε τα 35 χιλιόμετρα και πάνω, ήταν το όριο, ήταν στα, το πρόστιμο, συγγνώμη, ήταν στα 150 ευρώ. Τώρα, με τις διατάξεις, από 26 χιλιόμετρα και πάνω, είναι 350 ευρώ. Είναι πολύ σκληρό.
0: Είναι τσουχτερό το πρόστιμο. Αλλά αναγκαίο, γιατί είχαμε πολλά περιστατικά έτσι κι αλλιώς. Γιώργο Κοβό, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Για να μεταξύ και το επόμενο θέμα αφορά την καθημερινότητά μας, καθώς ένα νέο σύγχρονο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας με την ονομασία Traffic Commander παρουσιάζεται σήμερα, με στόχο τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας και την ταχύτερη αντιμετώπιση περιστατικών στο οδικό δίκτυο της Αττικής. Εκεί ήταν η Στέλλα Χριστοδουλίδη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Στέλλα, καλό μεσημέρι και σε εσένα.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Το νέο στρατηγείο της τροχέας, λοιπόν, που δεν είναι άλλο από τον θάλαμο επιχειρήσεων παρακολούθησης και ελέγχου κυκλοφορίας, στήθηκε και παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης, όπου το παρόν έδωσαν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, όλοι οι ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί της Ελλάδας, καθώς και εκπρόσωποι των επιχειρηματιών που βοήθησαν με τις δωρεές τους να ενισχυθεί το επιχειρησιακό κέντρο με όλο τον εξοπλισμό. Να πούμε πως οι αναβαθμισμένες αυτές εγκαταστάσεις φέρουν την ονομασία Traffic Commander, όπως επεσήμανες και εσύ. Πρόκειται επί της ουσίας για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας, ενώ η λειτουργία του ταυτίζεται μάλιστα χρονικά με την τοποθέτηση AI καμερών σε όλη την Αττική.
0: Στέλλα Χριστοδουλή, σε ευχαριστούμε πολύ και πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
10: Είναι ακόμα μια επιχείρηση, ακόμα μια συμβολή της ελληνικής αστυνομίας στην βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. Στη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Είναι δηλαδή μια επιχειρησιακή προσπάθεια η οποία έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και γίνεται στο πλαίσιο της νέας αντίληψης που κυριαρχεί στην ελληνική αστυνομία, στην αντίληψη της κοινωνικής αστυνόμευσης.
0: Πολύ ενδιαφέρον και το επόμενο θέμα, καθώς ψηφίζονται σήμερα στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Πάμε στον επικεφαλή του οικονομικού ρεπορτάζ, τον Θάνο Τσίρου, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Θάνο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι ενδιαφερόμενοι, οι άμεσα ενδιαφερόμενοι για το θέμα είναι τουλάχιστον 200.000 συνταξιούχοι, όσοι και αυτοί οι οποίοι λαμβάνουν την σύνταξη χειρίας. Η μεγάλη πλειοψηφία τους ουσιαστικά διασφαλίζει ότι δεν θα υποστεί στο μέλλον κάποια περικοπή εισοδήματος. Και υπάρχει και ένας σημαντικός αριθμός συνταξιούχων, κυρίως συνταξιούχοι χειρίας του δημοσίου, περίπου στους 8.500 τους υπολογίζουμε, οι οποίοι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα δουν και μια σημαντική αύξηση στις μηνιαίες τους αποδοχές. Ο λόγος που συμβαίνουν όλα αυτά είναι ότι καταργείται δια νόμου πλέον από τη στιγμή που θα ψηφιστεί η συγκεκριμένη τροπολογία η διάταξη η οποία έλεγε ότι η σύνταξη χειρίας μετά την παρέλευση 3 ετών από τη χορήγησή της πρέπει το ποσοστό υπολογισμού της να μειωθεί κατά 50%. Δηλαδή από το 70% της αρχικής σύνταξης να πέσει στην πραγματικότητα στο 35% της αρχικής σύνταξης. Αυτό είχε συμβεί στην πράξη σε αυτούς τους περίπου 8.500 συνταξιούχους του δημοσίου οι οποίοι θα δούνε επανυπολογισμό της σύνταξής τους ούτως ώστε να χορηγηθεί και πάλι αυτό το 70% για να γίνει πιο κατανοητό να το δώσουμε με ένα παράδειγμα. Αν κάποιος έπαιρνε μια σύνταξη χειρίας της τάξης των 800 ευρώ αρχικά και μετά τη συμπλήρωση 3 ετών από το θάνατο περιορίστηκε το ποσό περίπου στα 446 ευρώ υπάρχει και το ελάχιστο όριο της εθνικής σύνταξης. Από τη στιγμή που θα ενεργοποιηθεί το συγκεκριμένο μέτρο και εκτιμάται ότι πιθανότατα αυτό θα είναι με την καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου θα έχουμε και επαναφορά του ποσού στα 800 ευρώ. Δεν θα υπάρξει αναδρομική καταβολή χρημάτων. Να σου πω και δύο ακόμη ενδιαφέρουσες διατάξεις στην τροπολογία. Η μία είναι ότι δεν υπάρχει πλέον η απειλή απώλειας εισοδήματος επειδή προέβλεπε ο νόμος ότι δεν μπορούν να καταβάλλονται δύο φορές οι εθνικές συντάξεις. Αυτό είναι ένα θέμα που προστατεύει το εισόδημα αυτών που λαμβάνουν δύο κύριες συντάξεις, πιθανότατα μία χειρίας και μία εκ κυρίου δικαιώματος όπως λέμε χαρακτηριστικά. Και το τελευταίο μέτρο, με ένα μέτρο με αρκετή δόση ευαισθησίας, παιδιά που είχαν χάσει και τους δύο γονείς τους κινδύνευαν με το υφιστάμενο καθεστώς να δούνε και αυτή μια σημαντική μείωση στη σύνταξη που έπαιρναν και αυτό φεύγει από τη μέση, το εισόδημα διασφαλίζεται και για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ Θάνο Τσίρο για το ρεπορτάζ.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Να θυμίσουμε, να σημειώσουμε ότι όπως με ενημερώνουν, έχουμε φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο στο Βαρθιολομείο Ηλίας. Μάλιστα, έχει χύσει και το 112 προς τους κατοίκους για ετοιμότητα. Η φωτιά που, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ξέσπασε σε Καλαμιώνες, επεκτάθηκε σε αυτοσχέδια χωματερή κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Ένα θέμα το οποίο το παρακολουθούμε και θα ενημερώσουμε στη συνέχεια. Πάμε τώρα στην πολιτική ατζέντα, στην συνταγματική αναθεώρηση και τις προετοιμασίες για τη δέθεση, διασώθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο Πασόκ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας αντιπολίτευσης, με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των εμπριστικών επιθέσεων και της Μαρφίν.
12: Εκλογές, όπως σας είπα, θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς θα τρέχουμε ως αν οι εκλογές να είναι αύριο. Έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Έχουμε σίγουρα καλή φυσική κατάσταση, το έχουμε αποδείξει, οπότε μπορούμε να αντέξουμε αυτόν τον μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 27 και βέβαια έχουμε αντοχή στο σκληρό παιχνίδι και ψυχραιμία απέναντι στους προπυλακισμούς. Και ταυτόχρονα είμαστε πρώτα και πάνω απ' όλα ομάδα, οι ομάδες κερδίζουν.
0: Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότια Ανιάδη, ο οποίος θα μας βοηθήσει να αποκωδικοποιήσουμε τα μηνύματα που στείλει ο Πρωθυπουργός. Σε τρεις άξονες κινήθηκε η ομιλία του. Επιθέσεις σε Αλέξη Τσίπρα και Πασόκ από τη μία Νότη. Αναφορά στις εκλογές, ακούσαμε και το σχετικό ηχητικό, εκλογές στην άνοιξη του 27, όπως είπε χαρακτηριστικά. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρήγορη, κυρίες και κύριοι. Θα λέγαμε ότι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, η κυβερνητική πλειοψηφία, η κοινοβουλευτική της ομάδα και το κόμμα γενικότερα βρίσκεται σε μια ιδιόμορφη συνθήκη. Δηλαδή, αυτό που είπε, ακούσαμε προηγουμένως ο Κυριάκο Μητσοτάκη, έχουμε αντοχή να αντέξουμε το μαραθώνιο. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, αλλά κινούμαστε σαν να ήταν την Κυριακή οι εκλογές. Mm-hmm. Αυτή η ιδιόμορφη συνθήκη, δηλαδή. Σε εκλογική, παρατεταμένη εκλογική ετοιμότητα η παράταξη, ο κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά με στόχο και κατ' επανάληψη τονιζόμενο ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά την άνοιξη. Είναι το ένα. μήνυμα. Η συσπήρωση της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι το δεύτερο στοιχείο που μπορούμε να αποκωδικοποιήσουμε από την παρέμβαση του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό που ακούσαμε, είμαστε ομάδα, οι ομάδες και δεν στο παιχνίδι, όχι μόνο οι Σταρ, δεν φτάνουν οι Σταρ. Ήταν και μια αναφορά συνδυμικά, πηγαίνει κανείς στο μυαλό του στο Μουντιάλ που είχε τελειώσει την προηγούμενη ημέρα. Υπάρχει η κάλυψη των βουλευτών που κατηγορούνται έστω στο επίπεδο πλημελήματος, των τεσσάρων μόνο από τους 11 που καταρχήν είχε ζητηθεί η άρση της βουλευτικής τους ασυλίας ή την είχαν επιζητήσει ήδη για τον ΟΠΚΕΠΕ. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, ώστε και οι τέσσερις θα είναι κανονικά υποψήφοι στις επόμενες εκλογές, εφόσον το επιθυμούν. Το ίδιο ισχύει να προσθέσω εδώ και για τον κύριο Καραμαλή, Κώστα Αχιλέα Καραμαλή, που είχε ανακοινώσει καταρχήν ότι αποσύρεται και δεν θα είναι υποψήφιος, αλλά εάν το επιθυμεί μπορεί να αναθεωρήσει και να είναι υποψήφιος. Ισχύει το τεκμήριο αθωότητας για άλλο αυτό. Το μας το εξήγησε ο κ. Μαρνάκη στην ΕΜΕΣ των πολιτικών συνδεκτών, ο οποίος σήμερα μάλιστα σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό άσκησε και σφοδρή κριτική στο Πασόκ και ο Πρωθυπουργός και στο Πασόκ και στον Ελλάς, αλλά ειδικά στο Πασόκ, στην Ελλάς του κ. Τσίπρα, αλλά ειδικά στο Πασόκ, ότι δεν μπορεί να εμφανίζεται ως το κόμμα με κοστολογημένο πρόγραμμα, διότι υπάρχει σύγκρουση με την...
0: Αναφέρθηκε και στο καλάθι της ΔΕΘ ο κ. Μαρινάκης, θα τον ακούσουμε τώρα. Σε ευχαριστούμε ενώτη προς το παρόν. Το ένα δις αναμένεται λοιπόν να ξεπεράσει το πακέτο μέλλον που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Προανήγγελο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ, για να τον ακούσουμε.
14: Ο Πρωθυπουργός είναι αυτός που ούτως ή άλλως στο τέλος ημέρας αποφασίζει πού θα κατανεμηθούν τα χρήματα που θα μπορούν να δοθούν. Ήδη έχει κάνει μια ανάλυση του Υπουργείου Οικονομικών ότι υπάρχει ένας χώρος, καλώς σε χώρο των πραγμάτων, που θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο. Γνωρίζω για ένα δις, το οποίο μπορεί και να είναι λίγο παραπάνω. Τώρα, το πόσο παραπάνω θα είναι, αυτό έχει να κάνει με τις οροφές δαπανών, το πλεώνασμα.
0: Και από την κυβέρνηση πάμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τη Χαριλάου Τρικού, που φουλάρουν τις μηχανές και ξεδιπλώνουν το πρόγραμμά τους εν ώψη της ΔΕΘ. Μετά την παιδεία και το ασφαλιστικό, σειρά έχει σήμερα η ενέργεια. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί σήμερα τα φώτα στη Χαριλάου Τρικού είναι σταμένα στο ζήτημα της ενέργειας, Ευγενία.
15: Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Για κυβερνητική ανικανότητα στην απορρόφηση των δισεκατομμυρίων του Ταμείου Ανάκαμψη για την Ελλάδα που θα εξασφάλιζαν την ενεργειακή αυτονομία της χώρας και φθηνό ρεύμα, έκανε λόγο ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, ανοίγοντας τη συνέντευξη τύπου για την ενέργεια. Σύμφωνα με τον κύριο Φραγκίσκο Παρασύρη, υπεύθυνο του κοινοβουλευτικού τομέα ενέργειας του Πασόκ, και τα συμπεράσματα της συγκριτικής μελέτης για το Ταμείο Ανάκαμψης που εκπονήθηκε από το κόμμα και τον υπεύθυνο Παύλο Γερουλάνο, καταγράφηκε κακός σχεδιασμός, θεσμική προχειρότητα και ποιοτική υποβάθμιση που μετέτρεψε την πράσινη μετάβαση σε υπόθεση για λίγους, την ώρα που από τα 24 ενεργειακά μέτρα, όπως υποστηρίζουν στο ΠΑΣΟΚ του Ελλάδα 2.0, το κείμενο του 2025 έχει μόλις 8 έργα που βρέθηκαν εντός στόχου, ενώ 16 από αυτά, πολύ σημαντικά, απεντάχθηκαν. Μάλιστα. Το ΠΑΣΟΚ κατακλείδει, Γρηγόρη, κάνει λόγο για πολύ σοβαρές εκπτώσεις στα θέματα της ενέργειας.
0: Παράλληλα με τις επιθέσεις στην κυβέρνηση, βέβαια, από το ΠΑΣΟΚ και σε πολύ φουλ επίθεση και στον Αλέξη Τσίπερ, Ευγενία, και να κλείσουμε με αυτό.
15: Ακριβώς, ναι, να σου πω ότι το ΠΑΣΟΚ παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στα περιφερειακά γύρω κόμματα από αυτόν. Το ίδιο γίνεται και με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, καθώς ασκούν έντονη κριτική στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, χαρακτηρίζοντας αντιφατική τη στρατηγική που ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Κριτική εντωμεταξύ, πολιτικές αντιπαραθέσεις εντός αριστεράς και έντονες συζητήσεις στα κοινωνικά δίκτυα έχουν προκαλέσει προτάσεις της Ελλάς για την παιδεία που παρουσιάστηκαν χθες με αιχμή του δώρατου στη μη κατάργηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων αλλά και την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη. Έχουμε νέα πηγή έντασης, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, θα έλεγα, πολύ εύστοχος ο τίτλος του, θα έλεγα ότι έχουμε ουσιαστικά την έναρξη ενός εμφυλίου πολέμου. Ουσιαστικά. Δηλαδή, η αφορμή δόθηκε με την ανακοίνωση από τη μεριά της Ελλάς, τη δημοσιοποίηση των θέσεων για την ανώτατη παιδεία και τις πανελλαδικές εξετάσεις, πανελλήνιες εξετάσεις. Λίγες μέρες μετά την ανάληψη της νέας ηγεσίας στο ΣΥΡΙΖΑ, Η αντιπαράθεση αυτή άρεσε και έγινε και ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο. Για παράδειγμα, η επίσημη ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι χθες αργά το απόγευμα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δηλώνει ότι θα καταψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16, ενώ αποδέχεται το νομικό πλαίσιο που το καταστρατηγεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη μεριά ξεκάθαρη θέση. Ο νόμος πρέπει να καταργηθεί και οι φοιτητές των ιδιωτικών πανεπιστημίων να απορροφηθούν στην τριτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση. Πρώτες πιστολιές. Έναρξη πολέμου, το βλέπουμε.
0: Το ίδιο
16: πνεύμα όμως,
0: ναι,
16: και με καθαρά ιδεολογικούς δεικτικούς χαρακτηρισμούς θα έλεγα, η Νέα Αριστερά τονίζει στην επίσημη ανακοίνωσή της. Ποιο είναι το νόημα της αλλαγής κυβέρνησης, αν η κυβέρνηση που θέλει να σχηματίσει αποδέχεται την καταστροφική πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ως μονόδρομο, συμπληρώνοντας ότι η αριστερά υπάρχει για να αλλάξει την οικονομία, να ανατρέψει τις πολιτικές και τα λοιπά και τα λοιπά. Δύο πολύ σκληρές κριτικές.
0: Βεβαίως, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επειδή στον Αλέξη Τσίπρα τώρα εξαπέλυσε ο υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ernews Radio 105,8 και στον Βασίλη Αδαμόβλου με αφορμή την πρόταση για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων.
17: Η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων είναι η επιτομή του λαϊκισμού και ο απόλυτος εμπεγμός στους μαθητές της χώρας μας.
0: Μα και η κυβέρνηση το προτείνει αυτό. Δεν το προτείνει η κυβέρνηση.
17: Όταν λέμε κάτι με πρόγραμμα, με σχέδιο, και αυτό που θα περιμένουμε από τον κύριο Τσίπρα να υπάρχει μια συγκεκριμένη αντιπρόταση, το να πετάμε, ξέρετε, μια σφαίρα στον αέρα και να λέμε καταργώ τα πάντα,
0: ναι,
17: είναι το ελάχιστο.
0: Κοιτάξτε, πάντως επειδή και η κυβέρνηση το έχει θέσει με το ζήτημα του εθνικού απολυτηρίου κλπ.
17: Η κυβέρνηση έχει θέσει κάτι εντελώς διαφορετικό. Έχουμε πει ότι θα είναι διάλογος με όλους τους φορείς για να δούμε πώς θα βρούμε μια διαδικασία όπου το Λύκειο δεν θα είναι απλά ένας προθάλαμος για το πανεπιστήμιο, θα δίνει συγκεκριμένες, θα έχει εκπαιδευτικές κατευθύνσεις.
0: Ναι, αλλά τη γυροφέρνετε την άποψη για κατάργηση των πανελλαδικών και εμείς εδώ έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι υπάρχει μια πλειοδοσία από την πλευρά του πολιτικού κόσμου να καταργήσουμε κάτι το οποίο έχει κατοχυρωθεί στην συνείδηση του κόσμου ως αδιάβλητο.
17: Ακριβώς. Επομένως, για μια αδιάβλητη διαδικασία πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί όταν λέμε, πόσο μάλλον ένας πρώην πρωθυπουργός όπως ήταν ο κ. Τσίπρας, και φανταζόμουν ότι έπρεπε να έχει μάθει από αυτό.
0: Τώρα φεύγουμε από την πολιτική ατζέντα. Πάμε στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι. Συναγερμό σήμανε νωρίς το πρωί στη Σούδα, εκεί όπου συγκρούστηκαν ένα επιβατικό χηματαγωγό πλοίο με ένα φορτηγό πλοίο. Πάμε στην Ευτυχία Πεταράκη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το συμβάν αυτό. Πώς συνέβη καταρχάς, αν έχουμε κάποια εικόνα και αν υπήρξαν τραυματισμοί ή θαλάσσια ρήπανση, Ευτυχία.
18: Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί και θαλάσσια ρήπανση. Ευτυχώς αποφεύθηκαν τα χειρότερα, γιατί το κάργο μεταφέρει και επικίνδυνα φορτία και καύσιμα και υγραέριο και εκρηκτικά και χημικά. Και γι' αυτό υπάρχουν τα κάργο, για να μεταφέρουν αυτά που δεν χρειάζεται να είναι επιβάτες μέσα. Δόθηκε ο απόπλους του Έλυρος που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο για τον Πειραιά ημερήσιο. Ερχόταν εκείνη την ώρα, γινόταν και ο κατάπλους του Ρορό. Δεν έκοψε ο ένας πλοίαρχος, δεν έκοψε ο άλλος. Φώναζαν οι λιμενικοί που τους έβλεπαν να έρχονται, μιλούσαν στο VHF, στον καπετάγιο του ενός πλοίου έχει δοθεί απόπλους στο Έλυρος. Δεν έκοψε κανείς, έγινε αυτό που είδαμε τώρα, Γρηγόρη, ένα σοκαριστικό βίντεο πραγματικά. Από τα 50 μέτρα έχουν δει και γι' αυτό και υπάρχει και το βίντεο.
0: Υπάρχει αναρτημένο και στο ernews.gr να πούμε για τους ακροατές μας που θέλουν να το δουν.
18: Το βίντεο μας και οι φωτογραφίες. Το Έλυρος πριν από λίγο απέκλεψε, δόθηκε ο απόπλους, πήρε το πιστοποιητικό από τον Λιογνώμονα. Να πούμε ότι όλες αυτές τις ώρες είχε μέσα τους 100 επιβάτες, 118 μέλη πληρώματος, φορτηγά, αυτοκίνητα, δίκυκλα, και είχε και 84 φορτηγά έφερνε το καργό, το ρορό. Ένα έχει εγκλωβιστεί εκεί πίσω από τις Λαμαρίνες, γιατί εκεί που έπεσε του έκανε και μία τρύπα στην πλώρη. Το ρορό για την ώρα δεν θα αποπλέψει, γιατί θα πρέπει να επισκευάσει τη ζημιά του, έχει μία τρύπα. Ευτυχώς, λέω και πάλι Γρηγόρη, αποφεύστηκαν τα χειρότερα και δεν είχαμε κάποια έκρηξη, κάτι χειρότερο.
0: Ευτυχώς, Ευτυχία Πενταράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ δυσάρεστη επόμενη είδηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών ο γνωστός συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης έπειτα από μάχη που έδινε με μια σπάνια αιματολογική ασθένεια. Πάμε στην Έλενα Νεοφωτίστου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
19: Το αίμα, η μόνη αριστοκρατία που δεν αναγνωρίζει τίτλους, η μόνη βασιλεία που παλιάζει σώματα χωρίς επανάσταση. Οι άνθρωποι επινόησαν σύνορα, σημαίες, τραπεζικούς λογαριασμούς για νευρικά δέντρα. Το αίμα γελάει σιωπηλά με όλες αυτές τις διθενιές. Αυτό είναι ένα αποχαιρετιστήριο κείμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία ημέρα πριν τα γενέθλιά του. Με αυτόν τον τρόπο ενδεχομένως ξόρκιζε τη σπάνια αρρώστια που προανέφερε Γρηγόρη, που το βασάνιζε τόσα χρόνια και η οποία τελικά τον νίκησε. Ο ποιητής, συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης έφυγε χθες σε ηλικία 67 χρόνων. Η Υπουργός Πολιτισμού στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά της κάνει λόγο για μια προσωπικότητα που θεράπευσε όλα τα είδη του λόγου, από την πεζογραφία και την ποιήση μέχρι το παιδικό βιβλίο και το θεατρικό έργο. Γιος του αρχιτέκτου Ανακώστη Σταμάτη και της ηθοποιού Μπέτης Σαρβανίτη, ανδρώθηκε σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερο δημιουργών όπως η Λουλένα Γνωστάκη, ο Γιώργος Χειμωνάς και πολλοί ακόμα. Τα ερεθίσματα πολλά, αρχιτεκτονική, λογοτεχνία, θέατρο, κάπως έτσι η αρχή έγινε με την αρχιτεκτονική και η συνέχεια ήταν με τα πτυχιακά αρχιτεκτονικής και κινηματογράφου στο Λονδίνο. Εργάστηκε αρχικά σαν αρχιτέκτονος, αλλά στη συνέχεια τον κέρδισε λογοτεχνία, η ποιήση και άλλα, η συγγραφή θεατρικών έργων. Ο Αλέξης Σταμάτης είχε εκδώσει 20 μυθιστορήματα και 34 συνολικά βιβλία. Το πρώτο, ο Έβδομος Ελέφαντας, εκδόθηκε στη Μεγάλη Βρετανία. Το πιο γνωστό του, το Μπάρφλο Μπέρ, εκδόθηκε στη Μεγάλη Βρετανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία και σε πολλές άλλες χώρες. Έχει δημοσιεύσει 6 ποιητικές συλλογές, το παιδικό μυθιστόρημα Ο Άλκης και ο Λαβύρινθος κέρδισε το πρώτο βραβείο του κύκλου του παιδικού βιβλίου. Πρέπει να πούμε, όπως προανέφερα, έχει κάνει και πολλά θεατρικά, έχει συγγραφεί θεατρικών έργων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα από τα θεατρικά του έργα, η Αναγνώση, στο Εθνικό Θέατρο, ανέβηκε το Μάιο του 19 και φυσικά πρωταγωνιστούσε η Μπέτη Αρβανίτη.
0: Έλενα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, το Μουντιάλ είναι πλέον παρελθόν. Με συγκίνηση βέβαια και ενθουσιασμό που δέχτηκαν τις εθνικές τους ομάδες οι Ισπανοί και οι Αργεντίνοι. Τώρα το ενδιαφέρον εδώ στα δικά μας στρέφεται στους αντιπάλους, στον τρίτο προκριματικό γύρο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων που έμαθαν χθες οι ελληνικές ομάδες. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Νάιμέγκεν στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλισμένη τη League Phase και του Europa League, αλλά στόχος του φυσικά είναι να αγωνιστεί στο Champions League. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί την Τρίτη, 4 Αυγούστου, 8 η ώρα, στο Γιώργος Βεσουκαρέσκας και η Ρεβάνς μετά μια εβδομάδα μετά, 11 Αυγούστου, στην Ολλανδία. Για τον ΠΑΟΚ έμαθε και τον αντίπαλο που θα έχει, εφόσον περάσει τους Ουκρανούς της Δυναμό Κιέβου, για τον τρίτο προκριματικό γύρο. Συγκεκριμένα θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ζευγαριού, Χάμαρμπι Άντερλεκτ. Βέβαια, όπως είπαμε, πρώτο εμπόδιο του δικέφαλου είναι η Δυναμό Κιέβου και εφόσον δεν καταφέρει να περάσει το εμπόδιο της, θα υποβεστεί στον τρίτο προκριματικό γύρο. Εκεί θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον ηττημένο Ζωργαριού Καραμπάκ ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Όσο αφορά τον Παναθηναϊκό, που γνωρίζει πλέον τον αντίπαλό του στο τρίτο προκριματικό γύρο, αφού φυσικά περάσει την Μπάξη, την ομάδα από την Ουγγαρία, και από τα ζευγάρια που ήταν να αντιμετωπίσει θα είναι αυτό τελικά τη Σπάρτακ Τράβα με την ΤΣΣΚΑ 1948. Να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει περιθώριο καμίας απώλειας, πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις συνεχόμενες για να μπει σε φάση της League Phase του Conference League. Γρηγόρη.
0: Θα σου επιτρόπω, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η RT Beta, αφού προηγουμένως ο Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει στην επικαιρότητα.
7: Η ώρα είναι 3. News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χορτό-λιβαδική έκταση με καλαμιές στο Βαρθολομιό Ηλίας. Μήνυμα ήχησε του 112 στους κατοίκους προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα, ενώ από αέρος ενισχύει την πυρόσβεση ένα ελικόπτερο. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην Επίδαυρο, στην περιοχή Αδάμη, στην Αργολίδα. Ισχυρές επίγειες και εναέρειες δυνάμεις στο σημείο. Σε εξέλιξη το κύμα καύσωνα σήμερα και αύριο, οι πιο δύσκολες ημέρες του φαινομένου, καθώς ο υδράργυρος θα κινηθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα από 38 έως 40 βαθμούς, ενώ σε ορισμένες περιοχές οι μέγιστες θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν και τους 43 βαθμούς, ευνοώντας τις συνθήκες και για εκδήλωση πυρκαγιάς. Εγκύκλοι με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων και μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών 12 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα σε εξωτερικούς χώρους. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς με κόκκινο συνέκερμο κατηγορία 5 θα επικρατήσουν αύριο στην Αττική και σε Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Για ένα σχέδιο που υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας. Όπως ανέφερε, το ύψος των πόρων είναι 23 δισεκατομμύρια ευρώ και αυτό είναι απόρρια μιας εξαιρετικά επιτυχημένης οικονομικής διαχείρισης, η οποία ουσιαστικά ξεκινάει από το 2019 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης ανέφερε ότι η εθνική πόρη του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων αυξάνονται από 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ το 2019 σε 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ το 2026, με στόχο να ανέλθουν σε 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ το 2030. Θα υλοποιηθεί μέσω 20 τομεακών, 13 περιφερειακών και 4 ειδικών προγραμμάτων με έμφαση στις υποδομές στην περιφερειακή ανάπτυξη, την πολιτική προστασία, την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, την καινοτομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την τεχνητή νοημοσύνη και την πράσινη ανάπτυξη. Αυξημένο για ακόμη ένα τρίμηνο εμφανίζεται το δημόσιο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον μέσο δείκτη της Ευρωζώνης να σκαρφαλώνει στο 88,9% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat. Στον αντίποδα, η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με πτώση 9,4 μονάδων, αν και παραμένει πλέον η υπερχρεωμένη χώρα της Ένωσης. Σήμερα προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του σχετικού νόμου του 2016. Απορρίφθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ και αφορούσε τη δυνατότητα στον Υπουργό Υγείας να ορίζει προσωρινή διοικούσα επιτροπή στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης. Εκρηκτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιεροπορικής άμυνας στον κόλπο. Από την πλευρά του, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε για 10η συναπτή νύχτα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, στοχοποιώντας κυρίως κέντρα διοίκησης και ναυτικές δυνατότητες, προκειμένου να μειώσει την ικανότητα του Ιράν να συνεχίσει να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Η Τεχεράν προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επίκενται ακόμη πιο ισχυρές επιθέσεις, καθώς ο πόλεμος οδεύει να εξαπλωθεί με την εμπλοκή των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Το State Department προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες όλο τον κόσμο να είναι σε επαγρύπνηση. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο συλληφθέντες για την ένταση που επικράτησε χθες στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την απόφαση για την προφυλάκηση του 25χρονου που εμπλέκεται στην υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Παραπέμφθηκαν στο αυτόφορο και η δίκη αναβλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα.
21: Ο καιρός.
1: Αύριο στα βόρεια υπηρετικά λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που αργά το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία, τις Ποράδες, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη στα πελάγια 6 Μποφόρ και στο βορειοανατολικό Αιγαίο μέχρι 7. Στην Αττική η θερμοκρασία θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί αμέσως τώρα η Αρετή Μπίτα.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
21: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
22: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο ThermoPhylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης GluFoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
21: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε. 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση μέχρι τις 4 παρέα. Τρίτη 21 Ιουλίου και βρισκόμαστε επίσημα στην καρδιά του καλοκαιριού. Ελπίζω να είστε κάπου δροσερά, ελπίζω να είστε κάπου χαλαρά. Εδώ η καθημερινότητα δεν μας αφήνει να χαλαρώσουμε ούτε λεπτό. Εμείς μέσα από την εκπομπή θα κάνουμε μια βουτιά διαφορετική, μια βουτιά στα καυτά θέματα της επικαιρότητας. Earth News Radio 105,8, εδώ θυμίζω είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βούλα Κουλουσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Λοιπόν, και θα έλεγα να ξεκινήσουμε από τα απολύτως πρακτικά, δηλαδή τον καιρό που σήμερα διεκδικεί τον τίτλο του απόλυτου πρωταγωνιστή. Η χώρα θυμίζει καμίνι. Ο υδράργυρος έχει κάνει άλμα, προς τα επάνω εννοείται, μέχρι και 43 βαθμούς Κελσίου έχει φτάσει τοπικά και βέβαια το σκηνικό γίνεται πιο δύσκολο και αναμένεται να γίνει πιο δύσκολο γιατί περιμένουμε και αφρικανική σκόνη. Αν ανήκετε σε παθείς ομάδες, δεν χρειάζεται να το ακούσετε από μένα. Προσοχή στις μετακινήσεις, άφθονο νερό. Αν δεν υπάρχει λόγος ανάγκης έτσι σοβαρός, ας μην βγείτε έξω σήμερα και αύριο. Στο πολιτικό πεδίο του ενδιαφέρον μονοπολεί το νέο μεγάλο στοίχημα για την επόμενη πενταετία. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τις βασικές κατευθύνσεις του νέου πενταετούς αναπτυξιακού προγράμματος, δηλαδή για την περίοδο 2026-2030. Τώρα, το κεντρικό μήνυμα είναι σαφές. Ποιο είναι αυτό? Το ότι η οικονομική ενίσχυση και η ανάπτυξη δεν πρέπει να μείνουν, να περιοριστούν δηλαδή στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αλλά να φτάσουν αποτελεσματικά, γιατί και αυτό είναι μεγάλο στοίχημα, σε κάθε γωνιά της ελληνικής περιφέρειας.

και επειδή χρειαζόμαστε μέσα σε όλη αυτή την επικαιρότητα των πρώτων θεμάτων, δεύτερα θέματα, αυτά δηλαδή που επικρατούν και παραμένουν ψηλά στην ατζέντα, χρειαζόμαστε λοιπόν και μια είδηση που θα μας ταξιδέψει, που θα μας γεμίσει με αισιοδοξία. Στρέφουμε το βλέμμα στο Ιόνιο και συγκεκριμένα στην πανέμορφη Ιθάκη. Και γιατί στην Ιθάκη, θα μου πείτε, γιατί το νησί βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος χάρη στη νέα κινηματογραφική οδύσσια του Νόλαν, η οποία σπάει ταμεία διεθνώς. Οι επαγγελματίες του τουρισμού ήδη ξεκινούν τα σχέδια, βλέπουν ήδη αυξημένο ενδιαφέρον, δηλαδή από τώρα σχεδιάζονται πράγματα, θαλάσσιες περιηγήσεις, τα χνάρια του ομηρικού ήρωα και άλλα πολλά. Έτσι για την επόμενη χρονιά η Ιθάκη ετοιμάζεται να βιώσει μια τουριστική έκρηξη. Κυρίως όπως καταλαβαίνετε από ξένους επισκέπτες, γιατί εμείς την ξέραμε την Ιθάκη, πόσο πανέμορφη ήταν, αλλά κυρίως από ξένους επισκέπτες που θέλουν να ζήσουν τον δικό τους μύθο. Από το καμίνι λοιπόν των πόλεων μέχρι τα αναπτυξιακά πλάνα και τα κινηματογραφικά τοπία του Ιωνίου, η ζωή τρέχει με χίλια. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, η μουσική δυναμώνει και αμέσως μετά μπαίνουμε στην αναλυτική ροή της εκπομπής μας.

0: είναι αυτό λοιπόν που πρέπει να γνωρίζουμε για τη σωστή φύλαξη των φαρμάκων, αλλά και τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε και πώς να καταλαβαίνουμε εάν ένα φάρμακο πια έχει αλλοιωθεί και δεν είναι κατάλληλο να το πάρουμε. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κακονίκο, είναι φαρμακοποιός, είναι εκλέκτορας του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Χαίρετε κύριε Κακονίκο.
1: Καλησπέρα κύριε Μπίτα, καλησπέρα και σε όλους τους συντονισμένους σε εμάς ακροατές για την ενημέρωση. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και είμαι στη διάθεσή σας για να διευκρινίσουμε ό,τι πρέπει να διευκρινιστεί για τη σωστή διαχείριση των φαρμάκων στο ζεστό ελληνικό καλοκαίρι.
0: Ναι, ξέρετε κάτι, συχνά πιστεύουμε ότι η σωστή χρήση ενός φαρμάκου περιορίζεται ή αφορά μόνο τη δόση, άντε και την ώρα που θα το πάρουμε με βάση το ότι μας έχει πει ο γιατρός μας. Η αλήθεια όμως είναι ότι εξίσου σημαντικός είναι και ο τρόπος φύλαξής του. Και ειδικά τώρα με υψηλές θερμοκρασίες που φαντάζομαι ότι τα φάρμακα επηρεάζονται σοβαρά. Ποια είναι τα μεγαλύτερα λάθη που εσείς βλέπετε ότι κάνουμε αρκετοί από εμάς, κυρίως το καλοκαίρι?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο σε επισημάνσεις σας. Θα ήθελα να πω ότι παρότι αυτά που θα πούμε είναι ορισμένες γενικές αρχές, οι οποίες είναι σχεδόν πάντα εφαρμόσιμες από όλους και θα δούμε και τα λάθη, είναι πάρα πολύ σημαντικό ο κάθε άνθρωπος ο οποίος χρησιμοποιεί ένα φάρμακο, το οποίο του είναι πολύ σημαντικό και κανένα φάρμακο δεν είναι λίγο σημαντικό, ανεξάρτητα ότι θα το πω εγώ ή εσείς ή κάποιος άλλος, μπορεί να ανατρέχει στη συσκευασία του φαρμάκου για να διαπιστώσει ποιες με βάση τον κατασκευαστή είναι οι σωστές συνθήκες φύλαξης και αποθήκευσης. Τελειώνοντας λοιπόν με αυτό, να πούμε ότι αυτό που εμείς βλέπουμε το καλοκαίρι είναι μια σειρά από υπερβολές προς την μία και στην άλλη κατεύθυνση. Τα σημαντικά σημεία είναι φάρμακα τα οποία έχουν αυτό που λέμε χαρακτηριστικά ψυχρής αλυσίδας, δηλαδή είναι φάρμακα τα οποία πρέπει να ζήσουν ένα μεγάλο μέρος του κύκλου ζωής τους στο ψυγείο. Το καλοκαίρι στην Ελλάδα χρειάζεται να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Ακόμα για παράδειγμα και από τη μεταφορά από το φαρμακείο στο σπίτι. Έτσι λοιπόν, αποστάσεις χρονικές τάξεις των 10 λεπτών έχουν πάρα πολύ χαμηλό ρίσκο, αλλά για τις μεγαλύτερες μεταφορές μπορεί να ζητάμε να έχουμε τα μέσα τα οποία θα βοηθήσουν να φτάσει στο σπίτι μας σε ασφαλή κατάσταση. Η μεγάλη παγίδα είναι τα αυτοκίνητα, το είπατε στην εισαγωγή σας. Υπάρχουν αρκετές μελέτες που δείχνουν τα αυτοκίνητα ακόμα και μετά από μόλις 20 λεπτά στον ήλιο μπορεί να ανεπάσουν μέχρι και 70 και παραπάνω βαθμούς στον εσωτερικό αέρα. Και αυτό, παρότι μπορεί ένα φάρμακο να μείνει για λίγο χρόνο εκεί, μπορεί να λιώσει όλα τα χαρακτηριστικά. Ειδικά για τα ευαίσθητα φάρμακα, αυτά που λέμε ψυχρής αλυσίδας. Μέσα σε αυτά είναι οι ινσουλίνες, είναι τα φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του βάρους τώρα τελευταία με περισσότερη δημοφιλία. Είναι τα παιδιατρικά εμβόλια. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι προγραμματίζουν εμβολιασμούς και το καλοκαίρι. Οπότε θέλει λίγο παραπάνω επιμέλεια για όλα αυτά.
0: Και να σας πω κάτι, εδώ υπάρχει και μια παγίδα. Ας πούμε, φαντάζομαι ότι ο πληθυσμός αυτός που χρησιμοποιεί τέτοια φάρμακα, αυτά τα φάρμακα που γνωρίζει ότι πρέπει να μπαίνουν ψυγείο, εκεί φαντάζομαι ότι τώρα το έχει λίγο στο νου του παραπάνω. Όλα τα υπόλοιπα, αυτά που στο υποσυνείδητό μας ξέρουμε ότι δεν μπαίνει ψυγείο αυτό το φάρμακο, κι όμως όταν επικρατούν θερμοκρασίες πάρα πολύ υψηλές, μήπως και σε αυτά πρέπει να δώσουμε τη δέουσα προσοχή?
1: Είναι πολύ ωραία η επισήμανσή σας. Θα λέγαμε ότι σε γενικές γραμμές για τα περισσότερα φάρμακα οι συνθήκες φύλαξης είναι 25 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τα περισσότερα ελληνικά σπίτια αυτό είναι μέσα σε αποδεκτά πλαίσια και ρίσκο. Τώρα υπάρχουν ειδικές μορφές φαρμάκων, όπως είναι για παράδειγμα οι υγρές μορφές, οι οποίες μπορεί να πει κάποιος ότι είναι καλό κομμάτι επιμέλειας στο ζεστό ελληνικό καλοκαιρινό σπίτι, το καλοκαίρι να μπαίνουν στο ψυγείο. Αυτό είναι κάτι το οποίο και οι περισσότεροι φαρμακοποιοί συνηγορούν υπέρ και είναι κάτι που νομίζω ότι εφαρμόζουν και πάρα πολύ από πρωτοβουλίες και από μόνοι τους.
0: Όταν θα ταξιδέψουμε με πλοίο, με αυτοκίνητο, ο ασφαλέστερος τρόπος μεταφοράς των φαρμάκων ποιος είναι? Με παγωκίστη?
1: Αν είναι φάρμακα ψυχρής αλυσίδας, χρειάζεται να συσκευαστούν σε ειδικές υπάρχουν ένα σωρό πολύ οικονομικές ισοθερμικές συσκευασίες, οι οποίες μπορεί να έχουν τη μορφή σακούλας ή σαν κουτιά από φελιζόλ, και με την βοήθεια μιας παγωκίστης μπορούμε να πετύχουμε ακόμα και 4 ώρες ή 5 ώρες μετακινήσεις με ασφάλεια. Στα μεγάλα μεταφορικά μέσα, όπως είναι τα πλοία, και συνήθως υπάρχει ψυγείο, οπότε μπορούμε να τα δίνουμε στους υπαλλήλους και στο προσωπικό του καραβιού. Τούτη μπορούμε να κάνουμε και στο αεροπλάνο. Όταν μετακινούμαστε με το αυτοκίνητο, το ασφαλέστερο σημείο είναι να είναι στην καμπίνα επιβατών, εκεί που είμαστε και εμείς, στον κλιματιζόμενο χώρο, έτσι ώστε να μην εκτεθούν σε ακραίες θερμοκρασίες που είναι έξω από την καμπίνα των επιβατών, όπως είναι οι χώροι αποσκευών. Χάπια και τέτοια είναι περισσότερο ανθεκτικά, οπότε εκεί πέρα απλώς να τα έχουμε μαζί μας και σε καμία περίπτωση να μην τα έχουμε εκτεθειμένα σε τσάντες στην παραλία ή σε άλλα τέτοια μέρη.
0: Τώρα που είπατε για παραλία, υπάρχουν

0: αρκετοί άνθρωποι που χρειάζονται να έχουν μαζί πάντα ένα εισπνεόμενο φάρμακο. Εκείνοι, τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουν με τέτοιες υψηλές θερμοκρασίες τη στιγμή που μπορούν να βρεθούν αρκετές ώρες έξω από το σπίτι, είτε σε μια παραλία, ας πούμε, είτε να το κουβαλάνε μαζί στην τσάντα, για παράδειγμα, αλλά πρέπει να είναι πολλή ώρα έξω?
1: Θα πρέπει να είναι δημιουργικοί για να κάνουν το καλύτερο που μπορούν. Να φροντίσουν να είναι το φαρμακό τους όσο το δυνατόν λιγότερο εκτεθειμένο σε απευθείας ηλιακή ακτινοβολία και ακραίες θερμοκρασιακές συνθήκες. Mm. Σε κάθε περίπτωση, κάτι το οποίο είναι εύκολα κατανοητό και μοιραζόμαστε, είναι ότι ακόμα και αν όλα πάνε καλά, ο κύκλος ζωής του συγκεκριμένου φαρμάκου μπορεί να είναι συμβιβασμένος μετά από ένα καλοκαίρι. Mm. Οπότε μπορεί να θέλουν να αντικαταστήσουν νωρίτερα με την πρώτη ευκαιρία την αναπνευστική συσκευή τους, την πένα αδρεναλίνης ή όποιο άλλο κρίσιμο φάρμακο έχουν μαζί τους.
0: Θέλω να σας κάνω τώρα και μια άλλη ερώτηση. Πώς καταλαβαίνουμε ή αν μπορούμε να καταλάβουμε ότι ένα φάρμακο πιθανόν έχει αλλοιωθεί? Υπάρχει αυτός ο τρόπος?
1: Υπάρχει αυτό που λέμε η μακροσκοπική εξέταση. Για παράδειγμα, αν έχουν αλλοιωθεί τα χαρακτηριστικά του φαρμάκου που βλέπω και αντιλαμβάνομαι με τις αισθήσεις μου, το βλέπω διαφορετικά, το βλέπω αλλοιωμένο, το μυρίζω διαφορετικά, είναι μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι έχει αλλοιωθεί. Mm. Υπάρχει η προφυλακτική χρήση, δηλαδή αν ένα φάρμακο, για παράδειγμα, μου το έστειλε κάποιος με μια μεταφορική στο χωριό, δεν λέω ότι γίνεται κάτι τέτοιο, αλλά λέω αν υποθέσουμε ότι γίνεται κάτι τέτοιο, και πάω και το παραλάβω από μια θηρίδα η οποία έχει 70 βαθμούς, δεν χρειάζεται να κοιτάξω να έχει αλλοιωθεί, είναι το πιο ασφαλές να το απορρίψω. Τέλος, ένας έμεσος τρόπος είναι φάρμακα τα οποία είναι ψυχρής αλυσίδας, να βλέπω ότι δεν έχουν δράσει. Για παράδειγμα, και αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει σε φαρμακεία στην Ελλάδα, βλέπω ότι κάνω τις ίδιες μονάδες ινσουλίνης και βλέπω ότι δεν ρυθμίζεται το ζάχαρό μου, κάνω κορυφές κτλ. Αυτό μπορεί να είναι μια έμεση ένδειξη φαρμάκου το οποίο μπορεί να είναι αλλοιωμένο. Mm.
0: Τώρα βέβαια φαντάζομαι σε ό,τι είχε να κάνει με χάπι και τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα να το αντιληφθούμε εμείς, θέλω να πω. Εκτός κι αν ξέρουμε ότι έχουν εκτεθεί πολύ και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα.
1: Το ρίσκο στα χάπια είναι μικρότερο, είναι πολύ ανθεκτικές φαρμακοτεχνικές μορφές. Mm. Είναι πολύ χαμηλότερο το ρίσκο. Νομίζω ότι η πλειοψηφία είναι οι υγρές μορφές και όλα τα άλλα. Αυτά έχουν το μεγαλύτερο ρίσκο αλλοίωσης το καλοκαίρι. Με αυτόν τον τρόπο δεν ενθαρρύνουμε κανένα να έχει απλά παψίπονα στο αυτοκίνητο το καλοκαίρι. Οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ ψηλές στα ελληνικά αυτοκίνητα το καλοκαίρι.
0: Και τώρα για το σπίτι, πάμε λίγο πάλι στο σπίτι. Ποια είναι αυτή η θέση μέσα στο σπίτι όπου εσείς θεωρείτε ιδανική ενδεχομένως για να φυλάσσονται τα φάρμακα?
1: Για κάθε σπίτι αυτό μπορεί να είναι διαφορετικό. Θα λέγαμε ότι ο χώρος ο οποίος κλιματίζεται το περισσότερο χρονικό διάστημα, κάπου σε αυτό το χώρο θα ήταν το ιδανικό να είναι τα φάρμακα. Η κινηματογραφική άποψη ότι τα φάρμακα μπαίνουν στο ντουλαπάκι της τουαλέτας είναι εντελώς λάθος.
0: Καλά, αυτό το περάσαμε, δηλαδή χρειάστηκαν δεκαετίες για να βγάλουμε τα φάρμακα από το ντουλαπάκι της τουαλέτας.
1: Με βάση τη λογική. Είναι εντελώς κλισέ και είναι πολύ λάθος και από άποψη θερμοκρασίας και υγρασίας και για λόγους που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια.
0: Και τώρα στο κομμάτι του φαρμακείου αυτοκινήτου, εκεί τα πράγματα θέλουν μια διαφορετική διαχείριση το καλοκαίρι από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε περισσότερο επιδεσμικό υλικό, έχουμε περισσότερα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τα οποία βεβαίως σφύρονται, αλλά έχουν προδιαγραφές και αντοχές, ειδικά τώρα τελευταία έχει αναβαθμιστεί η προδιαγραφή τους, να αντέχουν μέχρι την ημερομηνία λήξης τους, ακόμα και σε ψηλές θερμοκρασίες. Mm. Αν κάποιος έχει επιλέξει, γιατί κάνει εκδρομές στο βουνό, έχει σκάφος, να έχει και φάρμακα, αυτά απαιτούν την ίδια επιμέλεια με αυτή που αναφέρουμε προηγουμένως. Δεν θα άφηνα τέτοια φάρμακα μόνιμα στο αυτοκίνητο. Είναι προτιμότερο κάποιος να συνθέσει ένα τσαντάκι, το οποίο όταν ξεκινάει την εκδρομή του, να το παίρνει μαζί του.
0: Μάλιστα. Τώρα, η ενημέρωση γύρω από το θέμα φάρμακο δεν είναι πολυτέλεια, έτσι. Είναι ζήτημα δημόσιας υγείας και γι' αυτό αποφασίσαμε να σταθούμε. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας, έτσι να τα ακούμε και αυτό. Δηλαδή, μέσα σε όλα τα άλλα, να χτυπάει και ένα καμπανάκι λίγο να προσέχουμε και τα φάρμακά μας. Σας ευχαριστώ.
1: Εκτιμώ την πρόσκλησή σας και είναι καλό κάποιος να ενημερώνεται σωστά, με ακρίβεια και υπεύθυνα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβολή σας. Να είστε καλά κι εσείς. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Κακονίκος, φαρμακοποιός και εκλέκτορας του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Βορίζια στο Ηράκλειο Κρήτης. Σύχησε 112 για ετοιμότητα. Σε εξέλιξη και η αγροτοδασική φωτιά στο Βαρθολομιό Ηλίας. Παραμείνεται σε ετοιμότητα το μήνυμα από το 112. Σε εξέλιξη ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού από πνικτική ατμόσφαιρα, 40 διάρια και συναγερμός για φωτιές. Από τώρα έως το 2030 θα κριθεί η θέση της Ελλάδας σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Έχω θέσει τον πύχη πολύ ψηλά, οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιαεροπορικής άμυνας στον κόλπο, ενώ το State Department προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες σε όλο τον κόσμο να είναι σε επαγρύπνηση. Ελεύθεροι δύο συλληφθέντες για τα επεισόδια χθες στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την προφυλάκηση του 25χρονου που εμπλέκεται στην υπόθεση της φωνικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ο Δήμος Αθηναίων θα καλύψει το κόστος 2 ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα επιλέξουν οι κάτοικοι, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της κατάστασης των κτηρίων στην Κυψέλη. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας, αποκαθιστούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία, καταργούμε την πρόβλεψη του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου, είπε από το βήμα της Ονομέλειας της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Θύμα απάτης 79χρονη στη Θεσσαλονίκη, της άρπαξαν 23 χρυσές λίρες και κοσμήματα προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΔΕ. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στα βόρεια ηπειρωτικά και τοπικές βροχές με πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική η θερμοκρασία και στη Θεσσαλονίκη από 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, 3 και 35 η ώρα, εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος. Ο Παντελής Μάνος, ο οικονομικός μας συντάκτης, ήδη περιμένει στην τηλεφωνική γραμμή για να δούμε τα νέα από τις αγορές αυτή την ώρα που μιλάμε. Γεια σου, Παντελή.
1: Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι συνεχιζόμενες εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κρατούν σε εγρήγορση τους επενδυτές στις αγορές. Παράλληλα όμως, από χθες, έρχεται στο προσκήνιο ξανά ένα αγαπημένο θέμα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Ντόναλντ Τραμπ, και αναφέρομαι στην επιβολή δασμών στους εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών. Το υφιστάμενο καθεστώς που υιοθέτησε η Ουάσιγκτον από τον περασμένο Φεβρουάριο, με γενικό δασμό 10% προς όλους τους εμπορικούς εταίρους, λύγει την ερχόμενη Παρασκευή, μετά την απόφαση, αν θυμάσαι, του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που έκρινε αντισυνταγματικούς τους δασμούς που είχε επιβάλει με την ημέρα της απελευθέρωσης το 2025, τον Απρίλιο, αν θυμάμαι καλά, το 2025. Χθες όμως ανακοίνωσε δασμούς 50% περίπου στα προϊόντα από τον Καναδά και 25% στις εισαγωγές από τη Βραζιλία. Κάποιοι λένε ότι δεν θα προχωρήσει σε δασμούς πάνω από 10%. Ωστόσο όμως θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το ζήτημα με το νέο πακέτο δασμών προς τους εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών. Να δούμε αν θα είναι ένας γενικός δασμός ξανά γύρω στο 10% όπως είναι σήμερα, ή θα προχωρήσει σε επιμέρους δασμούς ανάλογα με το τι πίεση θέλει να ασκήσει στον κάθε εμπορικό εταίρο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, τον Τραμπ.
0: Αυτά λοιπόν. Και εδώ οι δασμοί αυτοί που θα δούμε πώς εν τέλει θα καταλήξουν δεν αφορούν μόνο την Βραζιλία και τον Καναδά. Δεκάδες χώρες είναι στο κάδρο.
1: Ναι, απλώς ξεκίνησε από εκεί. Ξεκίνησε από χθες να ανακοινώνει την.
0: Να μοιράζει ποσοστά.
1: Ναι, και θα δούμε λοιπόν τώρα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και σε αυτό το μέτωπο. Συμπίπτει όμως αυτό το θέμα με τις συνεχιζόμενες, όπως είπαμε, συγκρούσεις εκεί στη Μέση Ανατολή μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, και αυτά τα δύο μαζί, αν θέλεις, τα θέματα είναι που δημιουργούν ανοταράξεις γενικότερα στις αγορές. Το βλέπουμε αυτό στις κινήσεις κυρίως των διεθνών τιμών του πετρελαίου, που σήμερα πάνε υψηλότερα, σχεδόν 1,5% υψηλότερα είναι και δύο τύποι πετρελαίου, και το αμερικανικό αργό και το Brent. Το Brent ξεπέρασε τα $90 πριν από λίγο, είναι στα $90.20 το βαρέλι αυτή τη στιγμή στην αγορά του Λονδίνου, με άνοδο 1,65%, και αντίστοιχα κέρδη περίπου 1,7% έχει το αμερικανικό αργό, που ανέβηκε στα $85 το βαρέλι. Ανεβαίνουν, αυξάνονται δηλαδή οι τιμές του πετρελαίου, και επιβαρύνει όμως ταυτόχρονα και η καθημερινότητα των πολιτών των Ηνωμένων Πολιτειών, των Αμερικανών πολιτών. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες, η βενζίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεπέρασε τα $4 το γαλόνι, και αυτό είναι ένα θέμα για τον Αμερικανό πρόεδρο, γιατί αντιμετωπίζει μέσα στο επόμενο διάστημα και τις ενδιάμεσες εκλογές. Άρα λοιπόν ίσως να είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας αυτός να προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες που μπορεί να δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα στις αγορές. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε μέσα στην εβδομάδα. Θα ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα με το σοδασμό, γιατί όπως είπαμε λίγη το εφιστάμενο καθεστώς την Παρασκευή. Επίσης μέσα στην εβδομάδα έχουμε και τη συνεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εδώ δεν αναμένεται κάτι αξιόλογο. Οι περισσότεροι αναλυτές, σχεδόν όλοι, το σύνολο των αναλυτών, περιμένουν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θα αλλάξει την νομισματική της πολιτική, ούτε θα αυξήσει ούτε θα μειώσει τα επιτόκια, θα τα αφήσει στα ίδια επίπεδα, και θα περιμένει από Σεπτέμβριο να δει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Στις χρηματιστηριακές αγορές έχουμε μικρές μεταβολές των δικτών, λίγο υψηλότερα η Φραγκφούρτη, όπως επίσης το Παρίσι και το Λονδίνο, ενώ έχουμε μια μεγαλύτερη άνοδο στις περιφερειακές αγορές, 0,7% στο Ισπανικό χρηματιστήριο, 0,8% στο Μιλάνο, και πάνω από 1,5% η άνοδος εδώ στο χρηματιστήριο Αθηνών, με το γενικό δίκτυο να προσεγγίζει ξανά τις 2.500 μονάδες, και ταυτόχρονα Έχουμε αύξηση του κόστου δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών όμως. Εδώ πήγε στο 3,16% η απόδοση των γερμανικών δεκαετών ομολόγων, που είναι το σημείο αναφορά, το επαναλαμβάνουμε αυτό, και πλησιάζουν οριακά. Είναι λίγο κάτω από το 4% οι αποδόσεις των γαλλικών ομολόγων και των ιταλικών τεστ, 3,98% η απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Ιταλίας, 3,96% των γαλλικών δεκαετών ομολόγων και 3,87% η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων.
0: Σε ευχαριστούμε, Παντελή, για την πλήρη ενημέρωση. Γεια σου, καλή συνέχεια. Γεια.

0: Και επειδή είναι Τρίτη σήμερα και όσοι είστε πιστοί ακροατές, ξέρετε ότι κάθε Τρίτη περίπου τέτοια ώρα έχουμε μια εβδομαδιαία συνάντηση με τους τέσσερις τροχούς, με την άσφαλτο, τέλος πάντων με όλα όσα μας απασχολούν όταν πιάνουμε το τιμόνι. Μαζί μας είναι ο δημοσιογράφος, ο ειδικός του χώρου, ο Πάρης Ποντίκας. Με τον Πάρη αποφασίσαμε σήμερα να πιάσουμε ένα θέμα που τσούζει λίγο, πονάει την τσέπη μας και μας αφορά όλους, ειδικά τώρα που βρισκόμαστε στην καρδιά της καλοκαιρινής περίοδου και που οι εξορμήσεις μας έχουν πάρει φωτιά. Θα μιλήσουμε για τα διόδια. Πάρη, γεια σου.
1: Καλησπέρα Ρετή, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα, όπως είπαμε, θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά σχεδόν όλους όσους ταξιδεύουν οδικώς. Και βεβαίως το θέμα ποιο είναι, τα διόδια στην Ελλάδα. Είναι τελικά η Ελλάδα από τις πιο ακριβές χώρες στην Ευρώπη? Τι πληρώνει ένας οδηγός για να διασχίσει τη χώρα? Τι λες, πάμε αρετή να τα δούμε με απλά έτσι και
0: ναι,
1: καλά τώρα μετά.
0: Γιατί να σου πω κάτι τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς. Όσο και αν χαιρόμαστε να ταξιδεύουμε, εννοείται, και κυρίως να ταξιδεύουμε σε σύγχρονους, ασφαλείς αυτοκινητόδρομους και γρήγορους, αυτή η στιγμή που πλησιάζεις στην μπάρα, κρύβει έναν μικρό πόνο κάθε φορά.
1: Σε πονάει λίγο.
0: Γιατί δεν θα είναι το ένα, λες θα έχω κι άλλο. Είναι αυτό, είναι και η πορεία.
1: Το κόστος ενέργειας είναι σαφώς πολύ μεγάλο και είδαμε τώρα, τα είπε και τα έλεγε και πριν, ο οικονομικός συντάκτης και η βενζίνη, έτσι γενικότερα, όλα έχουν ακριβήνει. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την καθημερινή εμπειρία του οδηγού, εγώ θα έλεγα. Συνήθως αυτό που λέει ο κόσμος είναι για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, το λέμε αυτό, φτάνει μέχρι Θεσσαλονίκη. Όποιος λοιπόν έχει κάνει το ταξίδι Αθήνα-Θεσσαλονίκη, ξέρει καλά ότι το κόστος των διοδίων είναι ένα σημαντικό μέρος του συνολικού ταξιδιού. Για ένα γιοταχή λοιπόν αυτοκίνητο, τα διόδια σε αυτή τη διαδρομή φτάνουν περίπου από 30 έως 40 ευρώ. Ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής και το αν χρησιμοποιείς ηλεκτρονικό ποδοδέκτη, πληρώνεις με μετρητά και φυσικά ποιες ακριβώς εξόδους χρησιμοποιείς.
0: Γιατί υπάρχουν εκπτώσεις όταν χρησιμοποιείς τους άλλους τρόπους, εκτός από μετρητά?
1: Υπάρχουν, ναι. Αυτό θα πρέπει να το δεις από πού θα βγεις και τι θα κάνεις. Μπορεί να μην πας όλη τη διαδρομή στον αυτοκινητόδρομο, μπορείς να πας από άλλες.
0: Ναι, μισό-μισό, να το μοιράσεις.
1: Ναι. Αν έχεις χρόνο, έτσι. Αν έχεις χρόνο να το κάνεις αυτό. Αντίστοιχα, τη διαδρομή Αθήνα-Πάτρα, ο οδηγός πληρώνει περίπου 13 με 14 ευρώ σε διόδια. Πρόκειται για ένα ποσό που, ειδικά για όσους κάνουν συχνά τη συγκεκριμένη διαδρομή, για δουλειά, για σπουδές, γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαι και μια φοιτητούπολη Πάτρα. Για όσους κάνουν συχνά λοιπόν τη συγκεκριμένη διαδρομή, γίνεται μια σταθερή επαναλαμβανόμενη επιβάρυνση στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Νομίζω ότι εκεί μπορεί να μας μιλήσει και εσύ, γιατί είχες κάνει ένα πρόσφατο ταξίδι.
0: Δεν είναι αυτό. Ήθελα να πω τώρα σε άκου παρακολουθούσα και έλεγα μέχρι την Πάτρα όλα αυτά. Αν εκεί λίγο πριν την Πάτρα θέλεις, η διαδρομή σου είναι να στρίψεις δεξιά, δηλαδή να ανέβεις προς το Τελοκαρνανία, άρα τι σημαίνει αυτό, να περάσεις τη γέφυρα στο Ρίο Αντίριο, γιατί την πέρασα πρόσφατα, έχει αυξηθεί η τιμή. Δηλαδή ήταν 15-40, έχει πάει κοντά 16 ευρώ και αυτή δεν είναι η μόνη αύξηση που μέσα στο τελευταίο διάστημα. Θέλω να πω και μόνο η γέφυρα για να περάσεις απέναντι είναι ένα κόστος. Βέβαια υπάρχουν και τα καραβάκια από κάτω, τα ferry boat.
1: Μπορείς, υπάρχει και εναλλακτική βέβαια, η πιο ρομαντική, έτσι, βέβαια με το ανάλογο χρονικό κόστος, εγώ θα έλεγα. Το ένα έχεις οικονομικό, το άλλο έχεις χρονικό. Διαλέγεις και παίρνεις. Να δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα κάποια παραδείγματα μέσα στην Ελλάδα. Καθημερινά, νομίζω, η Αττική Οδός, ο βασικός περιφερειακός άξονας της Αθήνας, έχει ένα ενιαίο αντίτιμο για τα γιοταχή. Εγώ διαφωνώ γι' αυτό. Περίπου 2,55 αναδιέλευση. Για κάποιον λοιπόν που τη χρησιμοποιεί καθημερινά, ειδικά δύο φορές την ημέρα, μιλάμε για πάνω από 5 ευρώ τη μέρα, δηλαδή αρκετές δεκάδες ευρώ το μήνα, μόνο σε διόδια. Εδώ είναι που έχουμε πει ότι έπρεπε, μας είχαν πει τουλάχιστον,
0: για τη χιλιομετρική απόσταση.
1: Μπράβο, ότι θα ήταν ανάλογα, θα πλήρωνες ανάλογα με το πόσο τη χρησιμοποιείς. Είτε λοιπόν τη χρησιμοποιείς για ένα μέτρο, είτε για 70 χιλιόμετρα, πληρώνεις το ίδιο. Αυτό είναι λίγο κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε. Στη συνέχεια έχουμε τους μεγάλους άξονες. Στη γραμμή Αθήνα-Πάτρα η σταθμή διοδίων είναι διαδοχική, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό να φτάνει περίπου 13,80 για ένα τυπικό γιοταχή. Αντίστοιχα στη διάσχηση της Εγνατίας Οδού, από την Ιγουμενίτσα μέχρι τον Εύρο, το συνολικό κόστος διοδίων μπορεί να φτάσει και κοντά στα 30,45 ευρώ. Πάντα για επιβατικά μιλάμε, έτσι, γιοταχή. Και επιστρέφοντας από Αθήνα Θεσσαλονίκη, οι συνήθεις χρεώσεις διαμορφώνονται γύρω από 28-31 ευρώ. Όταν ο οδηγός χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμής όπως η PAS, αν όμως πληρώνει μετρητά, σε ορισμένες καταγραφές το ποσό μπορεί να αγγίξει ακόμα και τα 39,60. Αυτό νομίζω ότι δείχνει και αναδεικνύει πόσο σημαντικό είναι πλέον το ζήτημα του τρόπου πληρωμής αλλά και της συνολικής πολιτικής τιμολόγησης των οδικών αξώνων. Τώρα βέβαια, αν θες να απαντήσουμε και στο ερώτημα που απασχολεί πολλούς, είναι η Ελλάδα η πιο ακριβή χώρα στην Ευρώπη στα διόδια?
0: Ναι, δηλαδή αυτό πλανάται. Πληρώνουμε τελικά ακριβά την ελληνική άσφαλτο σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη? Όταν κάνουμε τη σύγκριση, τι δείχνει ο λογαριασμός?
1: Η απάντηση είναι ότι η Ελλάδα δεν είναι ακριβότερη, όμως συγκαταλέγεται στις χώρες με το υψηλότερο κόστος, το υψηλότερο τίμημα σε αρκετές βασικές διαδρομές. Υπάρχουν άλλες χώρες που χρεώνουν περισσότερα ένα χιλιόμετρο και έχουν πολύ ψηλά τέλη σε συγκεκριμένους αυτοκινητόδρομους, αλλά για το μέσο Έλληνα οδηγό το επίπεδο των διοδίων στη χώρα μας είναι αισθητά βαρύ, ειδικά όταν συνδυάζεται με το κόστος των καυσίμων και την γενικότερη έτσι, ακρίβεια. Το ενδιαφέρον είναι ότι στην Ελλάδα η χρέωση συχνά γίνεται με πολλαπλούς σταθμούς, κατά μήκος δηλαδή μιας διαδρομής. Έτσι ο οδηγός δεν βλέπει ένα ενιαίο ποσό στην αρχή ή στο τέλος, αλλά πληρώνει μικρά ή μεγαλύτερα ποσά σε κάθε στάση. Αυτή η δομή μπορεί να κάνει το κόστος να φαίνεται λιγότερο, λιγότερο βάρη τη στιγμή της πληρωμής, αλλά αν το αθροίσουμε, ειδικά σε ένα μεγάλο ταξίδι, το τελικό νούμερο είναι αρκετά υψηλό.
0: Γενικώς πάρει στην Ευρώπη, ξέρω εγώ, σε χώρες αρκετές ή λιγότερες, αυτό με την, εφαρμογή των αναλογικών διοδίων που λέγαμε και νωρίτερα, ισχύει, δηλαδή ως μοντέλο υπάρχει και λειτουργεί?
1: Ισχύει, λειτουργεί και πληρώνεις κατά την έξοδο. Πάντα. Δηλαδή όσο έχεις χρησιμοποιήσει το δρόμο. Βέβαια, οφείλουμε να πούμε και τα θετικά. Να πούμε ότι η Ελλάδα έχει πια ένα αρκετά εκτεταμένο δίκτυο ηλεκτρονικών διοδίων. Οι υποποδέκτες, τα ΕΠΑΣ και τα αντίστοιχα συστήματα προσφέρουν διευκολύνσεις στον οδηγό, μικρές συνήθως, εντάξει, κυρίως σε ό,τι αφορά τη διέλευση χωρίς καθυστέρηση.
0: Ναι.
1: Όμως από πλευράς κόστους ο οδηγός εξακολουθεί να επιβαρύνεται σημαντικά και αυτό γίνεται ιδιαίτερα αισθητός όσους μετακινούνται συχνά σε μεγάλες αποστάσεις. Τώρα, πώς βιώνει ένας πολίτης αυτήν την κατάσταση? Για ένα εργαζόμενο που πρέπει να μετακινείται τακτικά από πόλη σε πόλη, για ένα φοιτητή που πηγαίνει έρχεται, για μια οικογένεια που σχεδιάζει τις διακοπές της, τα διόδια είναι ένας παράγοντας που μπαίνει σίγουρα στον υπολογισμό του ταξιδιού.
0: Βέβαια,
1: δεν μιλάμε μόνο.
0: Γιατί συνυπολογίζεται και με την τιμή του καυσίμου κάθε φορά.
1: Ναι, οι τιμές των ξενοδοχείων, των εισιτηρίων, αλλά και το πόσο κοστίζει απλώς η χρήση του δρόμου. Έτσι, σε πολλές περιπτώσεις οι οδηγοί επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές, χωρίς διόδια, αλλά το κόστος και εκεί μεταφέρεται σε περισσότερο χρόνο ταξιδιού.
0: Ναι, δηλαδή τώρα αν έχεις 5 μέρες να πας κάπου, άμα να χάσω όλη τη μέρα στο δρόμο και σε περιφερειακούς δρόμους, όπου εντάξει, τέλος πάντων δεν είναι από τους δρόμους που κινείσαι με ασφάλεια, ακριβώς.
1: Σωστά. Έχεις μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου και δυστυχώς σε δρόμους που δεν έχουν πάντα την ίδια ποιότητα ή ασφάλεια με τους σύγχρονους αυτοκινητόδρομους. Είναι σαφές ότι το ζήτημα των διοδίων έχει να κάνει και με εμάς, το πώς αντιλαμβανόμαστε το δικαίωμα στη μετακίνηση. Από τη μια πλευρά είναι έσοδα, γιατί τα έσοδα από τα διόδια είναι σημαντικά για τη συντήρηση και τη λειτουργία των αυτοκινητοδρόμων. Απ' την άλλη όμως, για τον απλό πολίτη, το κάθε ευρώ που προστίθεται στο κόστος του ταξιδιού είναι ένα βάρος.
0: Ναι, και δημιουργεί ένα επιπλέον αγκάθι και πόνο. Γιατί ναι, χαιρόμαστε που ταξιδεύουμε έτσι σε καινούριους, σύγχρονους, ασφαλείς αυτοκινητόδρομους, αλλά εντάξει, πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία, γιατί θα καταλήξουμε στο να μην πηγαίνουμε πουθενά όταν είναι επιλογή. Έτσι, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν είναι επιλογή, όπως είπες και εσύ. Είναι η δουλειά, είναι ο τρόπος που πρέπει να γίνει, είναι η μετακίνηση που είναι καθημερινή.
1: Εγώ αυτό που θυμάμαι από τον εαυτό μου, τα περισσότερα ταξίδια τα έκανα με τους γονείς μου σε άθλιους δρόμους, τη δεκαετία του 70, του 80, έτσι, και του 90, ενδεχομένως και εσύ να θυμάσαι από τη δεκαετία του 90. Ήταν το κόστος μετακίνησης ήταν σαφώς μικρότερο. Πολλές φορές εγώ πιάνω τον εαυτό μου να το ξανασκεφτώ αν θέλω να ταξιδέψω, γιατί το κόστος είναι συγκριτικά πολύ μεγαλύτερο.
0: Εντάξει, βέβαια να σου πω κάτι, προτιμώ όπως είμαστε τώρα, δηλαδή να πληρώνω κάτι παραπάνω, αλλά να κινούμε με ασφάλεια. Γιατί ωραία, αυτό που λέει για τη δεκαετία του 80, εκεί και τις αρχές του 90, που ταξιδεύαμε έτσι, μπαίναμε σε ένα αυτοκίνητο που ούτε που ξέραμε αν είχε κάνει σέρβιση ή όχι, που το φορτώναμε, το κάναμε σαν από πάνω γήκο, που έλεγε η γιαγιά μου στο χωριό. Δηλαδή βάζαμε το ένα πράγμα πάνω από το άλλο με ένα σκήνι. Θέλω να πω που δεν υπήρχαν αυτοί οι νόμοι που να διασφαλίσουν το ότι θα φτάσουμε στον προορισμό μας έτσι όπως πρέπει. Εντάξει, το προτιμώ λίγο τώρα.
1: Σίγουρα, για να είμαστε
0: δίκαιοι. Απλά θέλω μια πολιτική τέτοια που να το ελέγχει όλο αυτό.
1: Σίγουρα, για να είμαστε δίκαιοι, το οδικό δίκτυο έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Και αυτή η βελτίωση έχει έρθει μαζί με ένα υψηλό επίπεδο οδιοδίων. Δεν είναι ίσως η ακριβότερη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά σίγουρα για το μέσο Έλληνα οδηγό, τα διόδια αποτελούν ένα από τα βασικά κομμάτια της ακρίβειας στις μετακινήσεις. Εγώ θεωρώ ότι ο οδηγός καλείται να προγραμματίσει με κάθε οικονομική συνέπεια το κάθε του ταξίδι, να το προγραμματίσει. Αυτό που
0: και το κάθε χιλιόμετρο, ξέρεις, γιατί στην Ιόνια οδό υπάρχουν και κάτι θεματάκια, δηλαδή κάτι διόδια στο άσχετο για να βγεις ας πούμε στο χωριό σου, ενώ μπορείς να βγεις λίγο νωρίτερα και να μην πληρώσεις ένα κόστος 4 ευρώ και επιπλέον, ειδικά σε ένα κομμάτι του δρόμου. Δηλαδή οι άνθρωποι που μένουν εκεί τα γνωρίζουν αυτά και προσπαθούν λίγο να... Γιατί εκεί μιλάμε για καθημερινή μετακίνηση. Από το χωριό στην πόλη, στο νοσοκομείο, στο χωράφι, δεν ξέρω εγώ τι. Και εκεί θέλει δηλαδή ένα σχεδιασμό καλύτερο σε ό,τι αφορά κάποιες τάσεις διοδίων.
1: Το οδικό δίκτυο, όπως είπαμε, έχει βελτιωθεί. Σίγουρα παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν στο αστικό μέρος, εγώ θα έλεγα στις πόλεις περισσότερο, γιατί εκεί είναι που πραγματικά τα πράγματα δεν υποφέρονται, έτσι. Ειδικά όταν πέφτεις και στο... Όχι, δεν είμαστε υπεύθυνοι εμείς, στο Δήμο και στην περιφέρεια. Όπου οι δρόμοι με τις λακκούβες είναι ένα καθημερινό φαινόμενο. Νομίζω ότι ιδιαίτερα σε ακριβά προάστια, που δεν δικαιολογείται από την αλήθεια.
0: Καλά, αυτό είναι φοβερό. Μου θυμήθηκα εποχές παλιά που σε εκπομπές που κάναμε εδώ, μέσα από τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, βάζαμε συχνά πυκνά ένα τραγούδι που είχε αναφορά στη λακκούβα, γιατί ασχολούμασταν συνεχώς με τέτοια θέματα. Και αυτό που βλέπω τώρα είναι ότι πραγματικά νιώθω ότι όποιος θέλει πάει και σκάβει λακκούβες, τρύπες, και τις αφήνει και στη μοίρα τους μετά. Και σε δήμους όπως ανέφερες και εσύ, που θεωρούνται από τους ακριβούς, τέλος πάντων.
1: Πάρα πολύ
0: παραπάνω. Τέλει ακριβώς.
1: Το θέμα δεν είναι αυτό. Δεν είναι το ότι πληρώνεις, παίρνεις. Είναι το κράτος πρέπει να δείξει το σωστό του πρόσωπο. Είτε είναι τοπική αυτοδιοίκηση, είτε κεντρική. Και θεωρώ ότι οι Έλληνες έχουν ακριβοπληρώσει το αυτοκίνητο και τη μετακίνησή τους. Και οφείλουμε να το δούμε ζεστά.
0: Ναι, γιατί είναι καθημερινότητα, έτσι, για όλους. Δεν είναι κάτι έτσι, μια στο τόσο, βέβαια.
1: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Νομίζω ότι υπάρχει πολιτική βούληση και σίγουρα τα πράγματα κάθε χρόνο βελτιώνονται. Να κάνω μια ευχή, όλος ο κόσμος να πάει στις διακοπές του και να γυρίσουμε όλοι αρτιμελείς και όλοι πίσω.
0: Πάρη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Ήταν ο Πάρης Ποντίκας, κυρίες και κύριοι, δημοσιογράφος με εξειδίκευση σε θέματα δρόμων γενικώς. Λοιπόν, με αυτό το τραγούδι σας αποχαιρετούμε. Ο Βασίλης Νικολόπουλος που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, η Βούλα Κουλισσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο, και δίνουμε σκητάλη στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού, και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, για θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι στα βορίζια του Δήμου Φεστού στο Ηράκλειο. Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. Ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση με καλαμιές στο Βαρθολομιό Ηλίας. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα, ενώ από αέρος ενισχύει την πυρόσβεση ένα ελικόπτερο. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην Επίδαυρο, στην περιοχή Αδάμι, στην Αργολίδα. Ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις στο σημείο. Σε εξέλιξη το κύμα καύσωνα, σήμερα και αύριο οι πιο δύσκολες ημέρες του φαινομένου, καθώς ο υδράργυρος θα κινηθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα από 38 έως 40 βαθμούς, ενώ σε ορισμένες περιοχές οι μέγιστες θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν και τους 43 βαθμούς Κελσίου, ευνοώντας τις συνθήκες και για εκδήλωση πυρκαγιάς. Εγκύκλιοι με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων και μέτρα προστασίας των εργαζομένων με πάυση εργασιών 12 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα σε εξωτερικούς χώρους, ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Για ένα σχέδιο που υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας. Όπως ανέφερε, το ύψος των πόρων είναι 23 δισεκατομμύρια ευρώ και αυτό είναι απόρρια μιας εξαιρετικά επιτυχημένης οικονομικής διαχείρισης, η οποία ουσιαστικά ξεκινά από το 2019 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Εισηγούμαστε μια νομοθετική ρύθμιση που αποκαθιστά μια μεγάλη κοινωνική αδικία και δίνει οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες επί 10 ολόκληρα χρόνια, δήλωσε από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, τοποθετούμενη επί της τροπολογίας με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας. Το AI θα υπηρετήσει τις κοινωνικές ανάγκες ή τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Εκεί βρίσκεται η πραγματική συζήτηση, ανέφερε σε ανακοίνωσή του στο TikTok ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, με αφορμή την αναφορά του Πρωθυπουργού στην ομιλία του στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ότι τη λέξη τεχνητή νοημοσύνη δεν την έχει ακούσει να βγαίνει από τα χείλη κανενός κόμματος από την αντιπολίτευση. Εκρηκτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιαεροπορικής άμυνας στον κόλπο. Από την πλευρά του, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε για 10η συναπτή νύχτα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η Τεχεράνη προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επίκυνται ακόμη πιο ισχυρές επιθέσεις, ενώ το State Department προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες σε όλο τον κόσμο να είναι σε επαγρύπνηση. Παράλληλα, οι Χούθοι προειδοποιούν τις ναυτιλιακές εταιρείες να αποφεύγουν τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, διότι αυτή η δραστηριότητα πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα τα πλοία να γίνουν στόχο σε οποιαδήποτε θέση. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ανέφερε σε ανάρτησή του ότι η Τουρκία διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη ματέωση σχεδίου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, που προέβλεπε τη δημιουργία νέου πολεμικού μετόπου εναντίον της Τεχεράνης από ένοπλες κουρδικές οργανώσεις. Σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια υπέστησαν βλάβες κατά τις εργασίες του Μετρό, προχώρησε ο Δήμος Αθηναίων μετά τη νέα συνάντηση του Δημάρχου Χάρη Δούκα με αντιπροσωπεία κατοίκων στο Δημαρχείο της Αθήνας. Ο Δήμος θα καλύψει το κόστος 2 ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα επιλέξουν οι κάτοικοι, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της κατάστασης των κτηρίων, ενώ τίθεται άμεσα στη διάθεση των κατοίκων εξειδικευμένη υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης από το πολυδύναμο δημοτικό ιατρείο στην Κυψέλη.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν αύριο στα βόρεια ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν, οι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγια 6 μποφόρ και στο βορειοανατολικό Αιγαίο έως 7. Στην Αττική η θερμοκρασία από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.

dot 1 6 8 dot 1.

Παροφστέλλαρ και το The Sun, και σήμερα η μέρα μας βρήκε από το πρωί με αυτή τη σκληρή είδηση της απώλειας του Αλέξη Σταμάτη. Έφυγε σε ηλικία 67 ετών έπειτα από μάχη με μια σπάνια ασθένεια του αίματος που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια. Γεννήθηκε στην Αθήνα, ήταν γιος του αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη και της ηθοποιού Μπέτης Αρβανίτη. Είχε εκδώσει 20 μυθιστορήματα και 34 βιβλία. Συνολικά είχε δημοσιεύσει 6 ποιητικές συλλογές. Το μυθιστόρημά του «Αμερικάνικη Φούγκα» εκδόθηκε και στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2008, έχοντας κερδίσει το International Literature Award. Και το μυθιστόρημά του «Βίλα Κομπρέ» ήταν υποψήφιο για το βραβείο αναγνωστών του ΕΚΕΒΗ το 2007. Άφησε μεγάλη παρακαταθήκη, άφησε ένα σπουδαίο έργο. Κρατάω κάτι που έβλεπα σε μια συνέντευξη που είχε δώσει πριν μερικά χρόνια. Στην ερώτηση ποιο εν ζωή πρόσωπο εκτιμάται περισσότερο, εκείνος απάντησε τον καθένα.

0: Man of the House, ένα από τα πολύ ωραία του τελευταίου καιρού που ακούμε εδώ στο Κόσμος 93,6. Είμαστε λίγο πριν από τις 4:30, έχουμε ειδήσεις. Hey girl, girl, girl, girl, girl, girl, girl. Μέχρι εκεί Τζελίν εν κόντα.
1: Oh, you're not gonna stay? Okay, well, look, I know things I've been
0: all about me.
1: But before you start pointing fingers, I know what we got to do.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού, αποπνικτική ατμόσφαιρα, 40 διάρια και συναγερμός για φωτιές. Συνεχίζεται το έργο της κατάσβεσης στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα με ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στο Βαρθολομιό Ηλίας. Από τώρα έως το 2030 θα κριθεί η θέση της Ελλάδας σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Έχω θέσει τον πύχη πολύ ψηλά, οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιαεροπορικής άμυνας στον κόλπο, ενώ το State Department προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες σε όλο τον κόσμο να είναι σε επαγρύπνηση. Οι Χούθοι προειδοποιούν τις ναυτιλιακές να αποφεύγουν τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Ο Δήμος Αθηναίων θα καλύψει το κόστος 2 ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα επιλέξουν οι κάτοικοι, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της κατάστασης των κτηρίων στην Κυψέλη. Τέλος, στις περικοπές των συντάξεων Χειρίας αποκαθιστούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία, καταργούμε την πρόβλεψη του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου, δήλωσε από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Λέμβος με 34 μετανάστες εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσω της Frontex και το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή 36 μίλια νότια των Καλών Λιμένων και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στα βόρεια ηπειρωτικά και τοπικές βροχές με πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Έως 39 και τοπικά 40 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 με 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.

Από την εποχή που τα mashups ήταν στη μόδα και μπήκαμε στο δεύτερο ημέρο εκπομπής, πήγα να πω στο τέταρτο. Βιάζομαι σήμερα, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο ημίωρο, στο δεύτερο μέρος. Εδώ 20-36 λεπτά μετά από τις 4, στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Γιατί γελάς, επειδή βιαζόμαστε, κάνει ζέστη, θέλουμε και εμείς να διαβάζω και να έρθω και τις διακοπές και θέλουμε και εμείς να φύγουμε. Αυτή ήταν η συνέχεια της φράσης. Έχει στο lifeo.gr που λέτε ένα θέμα για, για τις διακοπές με φίλους και έχει έναν οδηγό επιβίωσης και λέω θα το διαβάσω γιατί νομίζω ότι όλοι έχουμε βρεθεί σε αμήχανες τουλάχιστον στιγμές με φίλους και λέει πως οι διακοπές με φίλους είναι από εκείνες τις ιδέες που ακούγονται υπέροχοι στη θεωρία αλλά στην πράξη μπορούν να δοκιμάσουν ακόμα και τις πιο δυνατές φιλίες. Αν θέλετε, λέει, να επιστρέψετε όλοι στο σπίτι χωρίς δράματα, υπάρχουν μερικοί άγραφοι κανόνες που αξίζει να θυμάστε, οπότε σας προτείνω να το διαβάσετε αν σκοπεύετε να κάνετε διακοπές με φίλους. Πρώτα απ' όλα, λέει, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς για το ποσό που μπορούμε να διαθέσουμε. Οι διαφορές στα οικονομικά είναι φυσιολογικές και αλλάζουν με τα χρόνια, καθώς οι δουλειές και οι προσωπικές συνθήκες του καθένα μας εξελίσσονται. Αυτό όμως μπορεί να μετατραπεί σε ένα μεγάλο πρόβλημα στις διακοπές με φίλους. Το ίδιο ισχύει, λέει, και για το φαγητό. Πάντα κάποιος θα υπάρχει που θα θέλει να δοκιμάσει το καλύτερο εστιατόριο στην περιοχή, έχοντας κάνει και κράτηση μάλιστα. Κάποιος άλλος όμως που δεν θα θέλει να φάει πολύ ή δεν θα έχει το budget για να το διαθέσει, θα κληθεί να μοιραστεί ένα λογαριασμό που κάποιος άλλος παρέγγειλε.

Bridges. Λέμε από την Παρασκευή για τη νέα του δουλειά που θα έρθει στα τέλη του Σεπτέμβρη. Συνεργάζεται με Jungle αυτή τη φορά και έτσι ο ήχος του θα είναι ανοιχτόκαρδος. Αυτή η λέξη μου ταιριάζει, αυτή η λέξη μου έρχεται τώρα στο μυαλό. Light the way, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας. Και στα λίγο παλιότερα του Γκίσμο Βαρίγιας. Από τους πιο αγαπημένους τραγουδοποιούς στο ελληνικό κοινό. Freedom for a Change από το 2017.

Μιχαήλ Μελετέας και το Someone Else. Μια δουλειά που περιμένουμε καιρό. Τέλος Σεπτέμβρη θα κυκλοφορήσει ο νέος του δίσκος. Είναι και καταπληκτικός μουσικός, πολυοργανίστας και έχει επενδύσει πολύ στον ηχό της jazz. Και τώρα πατάει σε άλλα μονοπάτια και του ταιριάζει πάρα πολύ. Και θέλω να σας πω, αν είστε στην πόλη το επόμενο διάστημα, η δημοτική αγορά της Κυψέλης μετατρέπεται σε ένα ανοιχτό σινεμά για όλους για το υπόλοιπο καλοκαίρι μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου και η είσοδος θα είναι ελεύθερη και θα προβληθούν μία φορά τη βδομάδα, θα προβάλλεται μία ταινία από τις περιπέτειες της Μαδαγασκάρης και του Μπαμπούλες Πανεπιστημίου μέχρι το Τζούνο, το Lady Bird και το 500 Days of Summer. Οι φετινές προβολές στη δημοτική αγορά της Κυψέλης αφηγούνται ιστορίες ενηλικίωσης, φιλίας και αναζήτησης της ταυτότητάς μας. Η πρώτη προβολή είναι προγραμματισμένη για την επόμενη εβδομάδα, Τετάρτη 29 Ιουλίου, στις 9 με ελεύθερη είσοδο θα προβληθεί η ταινία Μαδαγασκάρη και θα είναι και μεταγλωτισμένη.

2012 και από το τρίτο προσωπικό του άλμπουμ, το Company. Και θέλω τώρα να πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα μας με ένα τραγούδι που με έστειλε ένας φίλος σήμερα και μου λέει, με έγραψε, σου ταιριάζει πάρα πολύ. Τα κατάφερα. Μ' αρέσει να πατάω τα κουμπάκια.

Μιράζ από τη Γαλλία. Και La Vie est belle. Είναι ωραία η ζωή. Έτσι λέει. Λοιπόν, μικρή διακοπή στις 5 επιστροφές στη μουσική σε πολύ λίγο.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Brekovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
3: Η χοροδία της ΕΡΤ. Την 3η 21 Ιουλίου στο Αστεροσκοπείο Αθηνών. Νυχτοδία. Ο ήχος της χοροδίας της ΕΡΤ και η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του κήπου του Αστεροσκοπείου Αθηνών σε μια βραδιά με έργα των Brahms, Strauss, Lorenzen, Chilcot, Μπέκου, όπου φωνές και ουρανός συναντώνται σε ένα κοινό τόπο μουσικού στοχασμού. Χοροδία της ΕΡΤ. Πιάνο Θάνος Μαργέτης. Μουσική διεύθυνση Δημήτρης Κτιστάκης. Αστεροσκοπείο Αθηνών. 3η 21 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο www.more.com.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Silly Boy, ωραίο και τρυφερούλι το λες. Κλείσαμε την πρώτη ώρα εκπομπής με ένα τραγούδι που μας πρότεινε ένας φίλος. Την ανοίξαμε με ένα τραγούδι που πρότεινε ένας άλλος φίλος. Αυτό θα πει να έχεις καλούς φίλους, να σου φτιάχνουν την εκπομπή. Λοιπόν, 7 λεπτά μετά από τις 5, εδώ είμαστε στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στείλτε μας κι εσείς τραγούδια που θέλετε. 210-606-6429 και Κόσμος Radio για να μας βρείτε στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα. Υπάρχουμε, κυκλοφορούμε και μαθαίνετε και νέα μας και παίρνετε μέρος και σε διαγωνισμούς στα social. Κόσμος 936, είναι ο Γιάννης Κωσταράκης στον ήχο, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα ξανά. Καλό απόγευμα.

καινούριο αυτό εδώ και ήταν το Girasol από ορκέστρα Ακοκάν, νομίζω το λέω σωστά, και είμαστε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και μία ψυχολόγος, η Claire Sutherland από το Πανεπιστήμιο του Αμπεντίν, αποφάσισε να φτιάξει ένα τεστ για την αναγνώριση των deepfake φωτογραφιών και πιο συγκεκριμένα με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης δημιούργησε φωτογραφίες που απεικονίζουν πρόσωπα ανθρώπων, καλώντας τους ερωτηθέντες να αναγνωρίσουν ποια φωτογραφία είναι πραγματική και ποια όχι. Και ομολογώ ότι ανήκω σε εκείνους τους πολλούς που δυσκολεύτηκαν να αναγνωρίσουν την αληθινή φωτογραφία και αυτό με σόκαρε κάπως. Υπάρχει το τεστ, αν θέλετε να το βρείτε στο διαδίκτυο, υπάρχει στη σελίδα του BBC. Και αυτό που λένε τώρα οι ερευνητές ότι πρέπει να προσέχουμε είναι το εξής, ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί, λέει, να δημιουργήσει τόσο συμμετρικά πρόσωπα και ένα στραβό χαμόγελο ή ένα περίεργο μάτι, μπορεί να προδώσει την αλήθεια από το ψέμα. Όταν, λέει, τα μέρη του προσώπου απεικονίζονται εμφανώς μεγαλύτερα από όσο θα έπρεπε, όπως για παράδειγμα η πολύ μεγάλη μύτη, τότε δεν πρόκειται για φωτογραφίες φτιαγμένες με την τεχνητή νοημοσύνη. Κάθε φορά, λέει, που αμφιταλαντεύεσαι, θα μπορούσες να αναρωτιέσαι τι θα έκανε αυτό το πρόσωπο να ξεχωρίζει από το πλήθος. Τα πρόσωπα που είναι AI τείνουν να μην έχουν κάποιο χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει, καθώς πρόκειται για πολύ κοινά πρόσωπα. Πάντως, σύμφωνα με την έρευνα, είναι πιο δύσκολο να θυμηθείς τα πρόσωπα που είναι κατασκευασμένα. Σπάνια, λέει, θα συναντήσετε ένα διάψευστο σημάδι που θα αποκαλύψει ένα πλαστό από τεχνητή νοημοσύνη. Αντίθετα, πρόκειται για τον εξοικειωθείτε, λέει, με τα χαρακτηριστικά τους και να αναπτύξετε μια διέστηση, αυτό λένε οι ερευνητές, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι εκθέτοντας τους ανθρώπους σε εικόνες τόσο AI όσο και πραγματικές και στη συνέχεια ζητώντας τους να ξεχωρίσουν ποιες είναι ποιες, μπορούν, λέει, να βελτιωθούν σημαντικά σε αυτό ακόμη και μέσα σε περίπου μία ώρα. Στο συγκεκριμένο τεστ υπήρχαν άτομα που αύξησαν το ποσοστό τους από το 40% στο 80%, ενώ λίγοι ήταν αυτοί που πέτυχαν 100% στο τεστ. Η έρευνα, λοιπόν, ανέδειξε και το πόση αυτοπεποίθηση είχαν οι συμμετέχοντες που μπορούσαν να διακρίνουν τη διαφορά. Αντιθέτως, μια παλιότερη έρευνα είχε δείξει ότι οι συμμετέχοντες που ήταν πολύ σίγουροι για τον εαυτό τους ήταν αυτοί που έκαναν τα περισσότερα λάθη. Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει στη ζωή και είναι λίγο, ανήκει λίγο στους κανόνες. Τώρα, γιατί είναι σημαντικό, θα μου με ρωτήσει και θα ρωτήσετε για να ξεχωρίσουμε, γιατί είναι σημαντικό να μάθουμε να ξεχωρίζουμε τα AI δημιουργήματα. Φυσικά, ο λόγος είναι προφανής, είναι ο κίνδυνος της απάτης.

Olivia Dean και το So Easy to Fall in Love, αλήθεια είναι αυτό. Δυναμώστε λίγο το ραδιόφωνο, αυτό μου αρέσει πολύ. Lord Echo, Lisa Tomlins. Για να φτάσουμε στις 5:30.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κορυφώνεται ο καύσωνας από πνικτική ατμόσφαιρα, 40 διάρκεια και συναγερμός για φωτιές. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς με κόκκινο συναγερμό αύριο σε Αττική, Βιωτή, Ευθειώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. 12 εναέρια μέσα στη μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Υπό την ηγεσία των ελληνικών αρχών και με την υποστήριξη της Europol εξαρθρώθηκε οργανωμένο εγκληματικό δίκτυο που διακινούσε μετανάστες μέσω των Βαλκανίων. Από τώρα έως το 2030 θα κριθεί η θέση της Ελλάδας σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Έχω θέσει τον πύχη πολύ ψηλά, οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Η κυβέρνηση έχει αποτύχει στην ενεργειακή μετάβαση με συνέπεια να αυξηθεί το κόστος ζωής αλλά και το κόστος του πρωτογενούς τομέα, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την παρουσίαση της ενεργειακής πρότασης του ΠΑΣΟΚ. Το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιαεροπορικής άμυνας στον κόλπο, ενώ το State Department προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες σε όλο τον κόσμο να είναι σε επαγρύπνηση. Οι Χούθοι προειδοποιούν τις ναυτιλιακές να αποφεύγουν τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Ο Δήμος Αθηναίων θα καλύψει το κόστος 2 ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα επιλέξουν οι κάτοικοι, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της κατάστασης των κτηρίων στην Κυψέλη. Στον εισαγγελέα, ο 60χρονος που τραυμάτισε με μαχαίρι ζευγάρι τουριστών το πρωί στην Ακρόπολη. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, έως 39 και τοπικά 40 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 με 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται του Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Baker, Matt και Lady Blackbird. High above. Και έχουμε ακόμα 24 λεπτά για να φτάσουμε στις 6 μαζί εδώ στο Κόσμος. Στους 93,6 είστε και είμαστε. Πολύ ωραίο καλοκαιρινό. Ολοκένουριο. Brazilian Walk λέγεται. Τελευταίες καλησπέρες στο 2-10-6-06-64-29 και γραπτά μηνύματα στο Viber Cosmos Radio. Ο Lewis of Man επέστρεψε.

Little Sims, Lydia. Εκεί το έβλεπα σήμερα για τις 388 νέες κάμερες, οι οποίες θα καταγράφουν σε πρώτη φάση, λέει, οδηγούς που παραβιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη. Και παρατηρώ τις τελευταίες ημέρες και τον τελευταίο καιρό ότι δεν προσέχουμε καθόλου στο δρόμο. Είδα έναν κύριο της προάλλης που οδηγούσε και μιλούσε ανενόχλητος, πραγματικά ανενόχλητος, στο κινητό. Είδα ένα νεαρό να κάνει βιντεοκλήση κρατώντας το κινητό και το τιμόνι με το ίδιο χέρι, γιατί με το άλλο άλλαζε ταχύτητα. Είδα αναβάτες στην Εθνική Οδό μέσα στο Σαββατοκύριακο μόνο με κράνος, χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό, και νομίζω ότι δεν είναι αστείο, θέλει πολύ προσοχή και θέλει να μην θεωρούμε ότι είμαστε παντοδύναμοι και ελέγχουμε τα πάντα.

Loving Heart, λίγο διαφορετικό. Φυσικά Μάικλ Κιουανούκα και Tom Misch. Και εμείς φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος και πριν φύγουμε να πούμε ότι με αφορμή τη συμπλήρωση 98 χρόνων από το θάνατο του Κώστα Καριωτάκη, το Netflix τιμά τον σπουδαίο εκπρόσωπο της μεταπολεμικής λογοτεχνίας της Ελλάδας με ένα αφιέρωμα στο εμβληματικό έργο και στην προσωπικότητά του μέσα από σπάνιο οπτικοακουστικό υλικό και μια βιογραφική σειρά που άφησε εποχή. Η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ αναδεικνύει την ανεξίτηλη σφραγίδα του δημιουργού στα ελληνικά γράμματα. Μέχρι το τέλος, μάλλον για έναν μήνα θα κρατήσει το αφιέρωμα και μέχρι το τέλος, σχεδόν το τέλος Αυγούστου. Μην το χάσετε. Στην ειδική κατηγορία με τίτλο Κώστας Καριωτάκης στο Netflix. Ανάμεσα στα υπόλοιπα λοιπόν θα δούμε και αυτή τη δραματική βιογραφική σειρά εποχής, η οποία προέκυψε μετά από 9 χρόνια έρευνας σε στρατιωτικά αρχεία, αρχεία του Υπουργείου Εσωτερικών και Νομαρχιών. Καριωτάκης από το 2009 σε σκηνοθεσία και σενάριο του Τάσου Ψαρά. Στο Netflix όλα αυτά. Και εμείς φτάσαμε λοιπόν στο τέλος. Αύριο πάλι στις 4 θα είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6. Ο Γιάννης Κωνσταράκης φρόντιζε τον ήχο για τις 2 που πέρασαν. Και ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου σας μιλούσε και έβαζε τις μουσικές. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία και τα μηνύματα. Να έχετε ένα καλό απόγευμα, όσο πιο δροσερό γίνεται. Για το φινάλε θλιβερή. Βλέπω η Cloud έχει αφήσει πολύ ωραίες μουσικές να ακούσουμε για το επόμενο 2 ώρο. Καλή συνέχεια, για χαρά.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στη Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πορτοκαλί προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν αύριο, με τον υδράργυρο να φτάνει κατά τόπους και τους 43 βαθμούς Κελσίου, εξέδωσε η μετεωρολογική υπηρεσία. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο, σε επιφυλακή ΕΚΑΒ και ΕΣΥ. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς με κόκκινο συναγερμό αύριο σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στο Αδάμι, Επιδαύρου, στην Αργολίδα. Υπό την ηγεσία των ελληνικών αρχών και με την υποστήριξη της Europol, εξαρθρώθηκε οργανωμένο εγκληματικό δίκτυο που διακινούσε μετανάστες μέσω των Βαλκανίων. 12 Παλαιστίνοι, εκ των οποίων οι 6 ήταν μέλη της ίδιας οικογένειας, σκοτώθηκαν σήμερα από Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν υπηρεσίες διάσωσης και αυτόπτες μάρτυρες. Στον εισαγγελέα, ο 60χρονος που τραυμάτισε με μαχαίρι ζευγάρι τουριστών το πρωί στην Ακρόπολη. Νεφώσεις αύριο στα βόρεια επιρροτικά και τοπικές βροχές με πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Έως 39 και τοπικά 40 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα. Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 7.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stellar, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
5: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Power of Stellar και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Power of Stellar και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Κόσμος 93,6.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,66 λεπτά μετά τις 8. Είναι σήμερα Τρίτη 21η Ιουλίου. Φίλες και φίλοι, είναι περιττό να σου πω ότι κάνει ζέστη. Αν έλεγα ότι δεν κάνει ζέστη, θα ήμουν παράλογος. Αν έλεγα ότι έξω έχει δροσιά, πάλι θα λέγανε ότι ο Πέτρος δεν είναι στα καλά του. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ζέστη έξω, έχει πάρα πολύ υγρασία, δεν έχει πάρα πολύ κίνηση. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος σιγά σιγά αρχίζει και φεύγει διακοπές, βρίσκεται στις παραλίες και τι το καλύτερο, να έχετε βάλει κόσμο 93,6, να ακούτε τις ωραιότερες μουσικές στην πόλη, να ακούτε τα ωραιότερα. Αν ήμασταν πριν από 30 χρόνια, ο Γιάννης Κωνσταράκης είναι στον Νίκο, το καλησπέριζουμε. Για αν ήμασταν πριν από 30 χρόνια, θα λέγαμε ακούτε τα μεγαλύτερα hits. Λοιπόν, δεν ακούτε τα μεγαλύτερα hits, ακούτε όμως τις ωραιότερες μουσικές στην πόλη, όπως αυτό το Care C'est Moi από την Μαρία Ντεμπαρός. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες. Με ωραίες μουσικές, με ωραία τραγούδια και όχι μόνο. Φύρα Λαμπάιν. Αυτή είναι η Copper Hailey Beautiful Westland από τη Σκωτία του παλιού καλού καιρού.

0: Τι ωραίο ήχο έχουν οι Καπερκέλη, Beautiful Westland. Σκοτσέζοι, αλλά τραγουδούν κέλτικα, έχουν μέσα αυτόν τον ήχο και αυτή την παραδοσιακή μουσική από τη Γαλλικία. Τραγουδούν κέλτικα και ρίζες από την Ισπανία. Και αυτό ήταν το 7ο τους άλμπουμ, αυτό το άλμπουμ το οποίο επανεκδόθηκε στη Βόρεια Αμερική, παρακαλώ, το 2002, το 2003, γιατί είχε βγει στα μέσα της δεκαετίας του 90, και αφού βρισκόμαστε έτσι σε αυτόν τον ήχο, ακριβώς πάνω σε αυτόν τον ήχο που ακούμε, φίλες και φίλοι, πάμε να συναντήσουμε το folk rock συγκρότημα που συνδυάζει την ηλεκτρόνικα με την παραδοσιακή μουσική της Γαλλικίας και τη δυτικοαφρικάνικη μουσική. Και μιλάμε φυσικά για τους Afro-Celt Sound System. Το καιρό που οι Καπερκέλη Beautiful Westland είχαν βγάλει το άλμπουμ, εκείνο το καιρό δημιουργό τους ήταν η Afro-Celt Sound System. Με το Simon Emerson, βάζοντας μέσα μουσικούς από όλο τον κόσμο και από την Αφρική, και ακούστε τι παίζουν οι άνθρωποι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, 210-60-66-429 το τηλέφωνο μας. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο.
1: Καταγενή, καταγενή κιόν, μπορά καμάλι.

2-10-60-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, όπως ακριβώς και μέσα από το ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας την ψηφιακή πλατφόρμα ερτέκο και ακούτε τα πάντα. Ακούτε live alive, on demand, συνεντεύξεις, podcast, mixed τις εκπομπές, ό,τι θέλετε, 24 ώρες το 24ωρο, live alive και on demand. Και πολύ περισσότερο, αν ενδιαφέρεστε, που ενδιαφέρεστε, αυτό λέει να μην ενδιαφέρεστε γιατί δίνουμε εξαιρετικά πράγματα, μπαίνετε στα social media του κόσμου. Μπαίνετε στο Facebook και στο Instagram, όπου τρέχουν διαγωνισμοί. Καταρχήν τρέχουν διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι, για δύο πράγματα. Για το 25 for 25, 25 βιβλία για τα 25 χρόνια κόσμος, μέχρι και τις 22 Ιουλίου, μέχρι και αύριο. Λοιπόν, κληρώνουμε βιβλία σε συνεργασία με γνωστούς εκδοτικούς οίκους. Πάντα οι νικητές θα ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα και ένα βιβλίο, νομίζω, μέσα στο καλοκαίρι, και ένα βιβλίο στην παραλία και ένα βιβλίο στον νόμο σας. Νομίζω, κατά τη μασχάλη σας, νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει αυτές τις μέρες, γιατί το βιβλίο είναι πάντα η πιο σημαντική παρέα μαζί με τη μουσική και τις διακοπές. Και μόνο στο Instagram, φίλες και φίλοι, έχουμε διπλές προσκλήσεις για το Sunny Festival, για τους Old Soul. Για τους Old Soul στη Χαλκιδική, 8 Αυγούστου, ο διαγωνισμός λήγει την Παρασκευή το μεσημέρι και αν νικήσετε, να ξέρετε πάντα ότι ενημερώνεστε με προσωπικό μήνυμα. Καλησπέρα και στο Viber σε όλους εσάς που μπαίνετε και τσατάρουμε στο Viber, λέμε καλησπέρες, στέλνετε φωτογραφίες, στέλνετε από πού είστε διακοπές, έτσι για να ζηλεύουμε τις προτιμήσεις σας, μουσικές, τραγούδια, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Και αφού είμαστε στο Βορρά, ακούσαμε και τους Καπρικέλη, ακούσαμε και τους Αφροκέλτ, πάμε να ακούσουμε και τον Mike Scott. Το Mike Scott που μιλήσαμε με το frontman των Waterboys, Mike Scott θα τον δούμε το μεθεπόμενο Σάββατο, 1η Αυγούστου, στο Sunny Festival. Ο Σκοτσέζος που μας μίλησε για τη διαδρομή του συγκροτήματος, για τους Beatles, για όλες τις μελωδίες, για το Fisherman's Blues Review, αυτή την περιοδία που κάνει μαζί με τον Steve Earle, και όπως είπε χαρακτηριστικά, μπορεί να το βγάλει και σε άλμπουμ. Θα δούμε τον Mike Scott και τους Waterboys το μεθεπόμενο Σάββατο 1η Αυγούστου στο Sunny.

Mike Scott λοιπόν και Water Boys. Το άλλο Σάββατο στο Σάνι. Πολύ μεγάλος μουσικός, με φοβερές επιρροές από τους Beatles, από τον Dylan, από τα 60's, από την Bang, από την ψυχεδέλεια. Αυτό μας έλεγε μες την εβδομάδα, τον ακούσαμε, τον Mike Scott. Του είχαμε μιλήσει πριν από μερικές μέρες. Είναι σε αυτή την περιοδία, σε αυτό το άλμπουμ που παρουσιάζει, το Fisherman Blues Review, το οποίο είναι επηρεασμένο από την περιοδία που είχε κάνει ο Dylan το 74-75, και πάνω σε αυτό ακριβώς το concept κάνει και το Fisherman Blues Review. Δεν θα κάνει αυτή την δεν θα παρουσιάσει αυτό το live στο Sunny. Αυτό είναι μόνο για 9 συναυλίες σε Μεγάλη Βρετανία, γενικά στη Μεγάλη Βρετανία, και μάλιστα μας έλεγε ότι η διάρκεια είναι κοντά στις 3 ώρες. Είναι μεγάλο λοιπόν αυτό το concept project. Όλα αυτά για τον Mike Scott και τους ιστορικούς πια Waterboys. Πολλούς χαιρετισμούς στη Βόρεια Ελλάδα. Μας λέτε ότι έχει ζέστη και στο Άργος, μας λέτε ότι έκανε 41, και εδώ κάπου τόσο έκανε, 40 με 41, αλλά έχει υγρασία. Μην νομίζετε και αύριο θα έχει ζέστη. Θέλει λίγο προσοχή, φίλες και φίλοι, και για τις, και για τους μεγαλύτερους ηλικία και για τους πολύ πολύ μικρότερους ηλικία. Δεν κυκλοφορούμε έξω χωρίς καπέλο, ούτε στην παραλία, ούτε χωρίς αντιλιακό, έτσι, για όνομα Θεού. Είναι πολύ επικίνδυνα. Όσο και αν δροσίζει η θάλασσα, άλλο τόσο μας καίει ο ήλιος. Who's hurting who? Ο Τζακ Σαβορέτη.

Otis Harding Who. Περιμένουμε τον Τζακ Σαββορέτη το Σεπτέμβριο στην Ελλάδα, στο Λυκαβητό, για να ξεκινήσει τη μεγάλη του τουρνέ που θα κάνει στην Ευρώπη. Και εμείς μέχρι τις 8.30 πάμε με τους Stretch and Bombito από τη Νέα Υόρκη. DJs, παραγωγή και ένα ραδιόφωνο. Έπαιζαν underground στη Νέα Υόρκη. Αλλά έχοντας πια πάντα κάποια στιγμή πείραξαν αυτό το τεράστιο τραγούδι των Babe Ruth.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Sutherland. Αυτή είναι η Katie Lang. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Παρέα με τον Γιάννη Κωνσταράκη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Όπου και αν βρίσκεστε αυτό το καλοκαιρινό βράδυ, 3η 21η Ιουλίου. Where's the love?

0: Αυτή είναι η γαλλική version του Where's the Love από τον, από το 2025 από τον Γκίσμο Βαρύγιας, εδώ παρέα με τον Diego. Θυμάμαι τέτοια εποχή, ήταν καλοκαίρι που κυκλοφόρησε αυτή η version. Είχε βγει ως alternative version και ωραία είναι αυτή η French version πραγματικά, από ένα καλλιτέχνη που ναι μεν έχει ισπανικές καταβολές, αλλά μένει μόνιμα στη Μεγάλη Βρετανία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ούτως ή άλλως εκεί δραστηριοποιείται, εκεί ηχογραφεί. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, το Matt Berninger. Ο Matt Berninger έβγαλε και καινούριο single πριν την Παρασκευή που μας πέρασε. Περιμένουμε καινούριο άλμπουμ. Έδωσε εξαιρετικό live στο Eject. Απλά το έχουμε πει αυτό. Όποιος καλλιτέχνης βγαίνει τέτοιες μέρες με τέτοιο καιρό στην Ελλάδα, 6-6.30 ώρα το απόγευμα, δυστυχώς έχει την κατάρα τη ζέστη. Γιατί όταν τραγουδάς με 37 και με 40 βαθμούς, εκεί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πρόβλημα. Όπως ακριβώς γίνεται σε όλα αυτά τα live, όταν έχουμε 3 και 4 ονόματα, κάποιος πρέπει να ξεκινήσει το πρόγραμμα και δυστυχώς πέφτει επάνω στη ζέστη και επάνω στον ήλιο. Who loves the sun?
1: Who loves the sun?
0: Matt Berninger παρέα με τη Ροζάν Κας.
1: Who cares that it makes plants grow?

Who Loves the Sun. Λοιπόν, αυτός είναι ο Matt Berninger, εδώ παρέα με την Roseanne Gass, και εμείς περιμένουμε το καινούριο άλμπουμ του Matt Berninger, που τον είδαμε στην Αθήνα. Αυτή πολύ ωραία φυσιογνωμία, έχει κλείσει τα 55, από το Cincinnati, από το Ohio, παίζοντας alternative rock. Τον έχουμε μάθει φυσικά με την μπάντα των National, και διαβάζοντας λίγο αυτές τις μέρες για τον Matt Berninger, πήγε λίγο το μυαλό μου όταν είχαμε πρωτοπαίξει το τελευταίο άλμπουμ που είχε κάνει εκεί και συνεργασία και ο Booker T αλλά και η Sharon Jones, αν θυμάστε, το Represent Memphis, στο άλμπουμ The Road to Memphis, το άλμπουμ του Booker T Jones. Εκεί λοιπόν μέσα είχε πρωτοτραγουδήσει το 2011, παρέα με τη Sharon Jones φυσικά και ο Matt Berninger. Στο The Bronx, τότε είχε κάνει φωνητικά ο Lou Reed. 9 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο.

Nothing Stupid, η Θρύσα Γύρου την παρέα με τον Ραούλ Μάλο. Ραούλ Μάλο, περιμένουμε μεθαύριο. Ο Μακαρέτης ο Ραούλ Μάλο, ένας από τους καλλιτέχνες που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα από τον ήχο όχι μόνο των Mavericks, αλλά γενικά για τη συνεισφορά του στην μουσική. Ο Ραούλ Μάλο ήταν μισός Κουβανός, έζησε πάρα πολλά χρόνια στη Φλόριδα αλλά και στο Νάσβιλ, και με τα θάνατον κυκλοφορεί μεθαύριο το άλμπουμ του Bella Ciao Live in Nashville. Το βγάζει με τον το κυκλοφορεί ο γιος του, ο Ντίνο Μάλο, ο οποίος ούτως ή άλλως έπαιζε, ο Max Abrams, αυτός εξαιρετικός σαξοφωνίστας από το Νάσβιλ και το Memphis. Το τελευταίο του άλμπουμ είχε πει μάλιστα πάρα πολύ ωραία και το Sway στο άλμπουμ του Max Abrams ο Ραούλ Μάλο, και είναι ένα άλμπουμ που το περιμένουμε την Παρασκευή. Περιμένουμε το Harvest Moon, το He Comes the Sun, το Rambly Rose που είχε γίνει επιτυχία με τον Nat King Cole, φυσικά το Forever and Ever που το έχουμε ακούσει όλοι, με τον Ραούλ Μάλο και το single του άλμπουμ. Είπαμε, το Forever and Ever ήταν και ένα τραγούδι, γιατί με ρωτάτε, ένα τραγούδι που είχε ακουστεί ούτως ή άλλως στο άλμπουμ της καραντίνας που είχε ηχογραφήσει ο Ραούλ Μάλο στο σπίτι του το 21-22, και το Summertime και πολλά άλλα κομμάτια. Όλα αυτά υπομονή μέχρι την Παρασκευή, που και η Παρασκευή ούτως ή άλλως έχουμε τις νέες κυκλοφορίες. Αυτός είναι ο Λας. Λας και Μογιάρο στην acoustic version.

Αυτό είναι το Mexico Honey, αυτή είναι η Casey Musgraves. Casey Musgraves που θα λέγαμε στο τελευταίο της άλμπουμ επέστρεψε στις ρίζες της. Εκεί κανονικά από την ξέραμε, γιατί το προηγούμενο της άλμπουμ ήταν περισσότερο alternative, περισσότερο folk, περισσότερο αμερικάνα, πείτε το όπως θέλετε. Αυτό το άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από μερικές εβδομάδες, το Middle of Nowhere, τώρα πρωτομαγιά του 26 βγήκε, είναι πραγματικά εξαιρετικό, και το Dry Spell αλλά και τις συνεργασίες που έχει κάνει με τον Billy Strings, με τη Miranda Lambert και με τον Willie Nelson. Εδώ στο Mexico Honey απλά να πούμε ότι τους στίχους έγραψε η ίδια, όπως και η Steph Jones, και λέω για τη Steph Jones, όπου είναι μια νέα τραγουδίστρια και κυρίως vocal producer που γράφει μουσική στο Nashville, αλλά έχει γράψει αρκετά κομμάτια όχι μόνο για την για τη Sabrina Carpenter και για την Kelsey Ballerini, για αρκετούς άλλους τραγουδιστές που μας έρχονται, αν θέλετε, από την country και την pop, αλλά έχει γράψει και 2-3 τραγούδια τα τελευταία χρόνια και για τη Florence, Florence and the Machine. Don't think twice, it's alright. If you don't know by now. Με τη Susan Tedeschi θα πάμε μέχρι τις 9.

0: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
1: Στο νησί της Πάτμου.
0: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επετειακά.
1: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
0: Παράλληλα προγράμματα.
1: Εκδηλώσεις και πάρτι.
0: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
1: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
0: Όπως το ζει το σινεμά.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η Nina Simone, Four Women, και από το remix της Desiree, έτσι λίγο πιο ηλεκτρικό. Αλλά δεν ξέρω γιατί, έχω την αίσθηση ότι κάθε φορά που ακούμε, έχουμε ακούσει και παλιότερα Nina Simone Revisited και άλλα τραγούδια, της πάει της Nina Simone περισσότερο αυτός ο ήχος, το remix της ηλεκτρόνικας, σε σχέση με άλλους τραγουδιστές, τραγουδίστριες, κυρίως από τη δεκαετία του 60, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιξαριστούν και να γίνουν edit σήμερα έτσι όπως ακριβώς τα ξέρουμε, και να το ακούσουμε το κομμάτι και να το χαρούμε. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, το For Women και το remix της Desiree. Κάπως έτσι λοιπόν επιστρέψαμε και εμείς εδώ στον κόσμο. Σε 93,6 είναι 5 λεπτά μετά τις 9, είναι Τρίτη, 21η Ιουλίου. Καλησπέρα στον Παμπιδούκαρο που είναι στον ήχο. Καλησπέρα σε όλους εσάς. Φίλες και φίλοι, ελπίζω να είστε κάπου δροσερά, σε μια παραλία ή να είστε στη βεράντα σας, να έχετε ανοιχτά την ένταση του ραδιοφώνου σας. Τέλειωσε και η μπάλα, τέλειωσε και το Μουντιάλ. Νομίζω ότι το να έχεις τον κόσμο τώρα με τέτοιο καιρό είναι ό,τι πρέπει, είναι η καλύτερη παρέα, η καλύτερη συντροφιά. Πάμε το 1970. Πάμε να συναντήσουμε την Έλλης Ρεζίνα στο κλασικό Μανταλένα.

Σουτιουντέντ, αυτή είναι η Λουσέν. Η Λουσέν μας έρχεται από τη Μεγάλη Βρετάνια, από το Μαντσέστερ, και πολύ περισσότερο η Λουσέν μ' αρέσει αυτή η φωνή. Πέρυσι τέτοιο καιρό είχε κυκλοφορήσει το καλοκαιρινό Summertime. Είναι ούτως ή άλλως ένα τραγούδι που το ακούμε και περιμένουμε μέχρι το τέλος του χρόνου, μετά το Αποθήκαρι One Part 1 και Part 2. Περιμένουμε και την Λουσέν να βγάλει ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ. Το έχει η Λουσέν, την ξέρουμε, την έχουμε δει από κοντά, μας έχει μιλήσει, έχω πάρει συνέντευξη, έχει έρθει εδώ στο ραδιόφωνο, έχει μιλήσει με τον Λεωνίδα, μας έχει παρουσιάσει ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα χριστουγεννιάτικο, και είχε πει μάλιστα και ανήμερα Χριστουγέννων και δύο πάρα πολύ ωραία χριστουγεννιάτικα τραγούδια αποκλειστικά για τους ακροατές του κόσμου. Είναι ένα από τα ονόματα από τη νέα μουσική σκηνή της Μεγάλης Βρετανίας και δει από το Μάντσεστερ, που μας δείχνει ότι υπάρχει μέλλον, και υπάρχει μέλλον από τη νέα γενιά των μουσικών. Κρατάω περισσότερο τη Μεγάλη Βρετανία, που σχετίζονται με τη soul, με τη funk και με το R&B. Θα έλεγα ένα βήμα περισσότερο από την, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αυτή τη στιγμή αγγίζουν, προσεγγίζουν περισσότερο το hip hop, αγγίζουν περισσότερο τη Latin μουσική, και όχι μόνο ελέω Bad Bunny, αλλά πολλών άλλων τραγουδιστών που ακολουθούν αυτούς τους δρόμους. Μεγάλη Βρετανία έχει κάνει ένα βήμα παραπάνω στο κομμάτι της soul, της funk και της R&B σήμερα. Πάμε να συναντήσουμε τον Μάντριαν, τον Άντριαν Κεσάδα, σε προσωπικό του άλμπουμ, στο Μπολέρος Ψυχεδελικός 2.

Καλησπέρα σε όσους μας κάνετε ακρόαση, όπου και αν βρίσκεστε, κάπου δροσερά, σε μια παραλία ή εν πάση περιπτώσει, αν γυρνάτε ακόμα και στο σπίτι σας τέτοια ώρα, νομίζω είναι η καλύτερη ώρα για να βάλετε ραδιόφωνο, να κάτσετε στο μπαλκόνι σας ή κάπου δροσερά, με air condition, με ανεμιστήριο, οτιδήποτε, και να ακούσετε ωραίες μουσικές και ωραίες μελωδίες. Πάντα εδώ από τον κόσμο 93,6. Ο Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. 2 10 60 66 429, το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, Κόσμος Radio. .gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο όπου και αν είστε, μας ακούτε και από το δέκτη της τηλεόρασής σας, Κόσμος και Κόσμος Jazz, και από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live, alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Και μπορείτε να μπείτε και στο Spotify, γιατί στο προφίλ μας, στο Cosmos Radio, έχει βγει η λίστα η καλοκαιρινή Cosmos Best of Summer 2026 με 25 πάρα πολύ ωραίες μελωδίες, επιτυχίες, τραγούδια που έχουμε επιλέξει εμείς για να φτιάξετε το soundtrack του καλοκαιριού. Curtis Harding.

0: Brisbane Jeans, Brisbane Jeans και Richard Holley, τον είχαμε μάθει φυσικά με την ως η φωνή των Pulp. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε. Κοντεύει τα 60 ο Richard Holley, ηχογραφεί βάζοντας και την indie φυσικά και το rockabilly που έχει ως βασικό ήχο, και βέβαια με αυτόν τον ήχο που έχει δημιουργηθεί στο Sheffield μια ολόκληρη μουσική σκηνή, έτσι κυρίως όμως τον θυμόμαστε όλοι και τον ξέρουμε ως η φωνή και η κιθάρα των Pulp. Εμείς φίλες και φίλοι πάμε μέχρι τις 9.30. Ήταν 21η Ιουλίου, πριν από 3 χρόνια, τέτοια μέρα είχαμε κάνει ένα αφιέρωμα, όταν έφυγε από τη ζωή ο Τόνι Μπι, ο λεγόμενος Τόνι Μπένετ. Τόνι Μπένετ, περί το να πούμε τι έκανε, μάλλον θα μπορούσε κάποιος να αρχίσει να ψάχνει τι δεν πρόλαβε να κάνει ο Τόνι Μπένετ, όπου μέχρι τα 95 του ηχογραφούσε κανονικά. Και είναι ίσως ο μόνος μουσικός όπου είχε πάντα ένα νούμερο ένα σε κάθε δεκαετία της ζωής, καριέρας και της μουσικής του, ηχογραφώντας από τα τέλη της δεκαετίας του 40 μέχρι το 2022, traditional pop, swing, jazz, easy listening, με big bands και τα πάντα. Εδώ στο πιάνο βρίσκεται ο Elton John. Σε ένα στάδιο που δεν υπάρχει σήμερα, στο παλιό Sea Stadium στη Νέα Υόρκη. Κάποιοι το έχουν πει ότι είναι ο εθνικός ύμνος της Νέας Υόρκης. Κάποιοι θεωρούν ότι δεν μπορείς να περπατήσεις στη Νέα Υόρκη εάν δεν ακούσεις έστω και μια φορά το New York State of Mind. Τόνι Μπένετ μπροστά σε 100.000 ανθρώπους καλεσμένος του Billy Joel.
1: Some folks like to get away.

Αυτός είναι ο Peter Frampton. Peter Frampton και Carry the Light είναι το άλμπουμ που κυκλοφόρησε στις 15 Μαΐου, είχε να βγάλει πολλά χρόνια καινούριο άλμπουμ ο Peter Frampton, 10 καινούργια τραγούδια και έχει κάνει την παραγωγή ο γιος του. Ωραίο άλμπουμ, κάποιοι έλεγαν ότι ίσως αυτό το άλμπουμ να αντικατοπτρίζει ιδιαίτερα τον ήχο και τις μελωδίες του Peter Frampton από τη δεκαετία του 70. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, είναι ένα άλλο διαφορετικό project που έχει φτιάξει ο Peter Frampton, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον φυσικά και ο ήχος και οι μελωδίες του, παίζοντας μέσα, τραγουδώντας και το Breaking the Mold με την Sheryl Crow και συνεργασία ο Tom Morello παίζει ωραία κιθάρα και ο Graham Nash, τον Crosby, Stills, Nash & Young και η Her και ο Bill Evans, έχει μέσα πάρα πολύ κόσμο, έχει βγάλει ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ ο Peter Frampton, το Carry the Light. Κάπως έτσι και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο σε 93,6. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

we left behind. Αυτός είναι ο Paul McCartney. Paul McCartney με τον Andy Watt ή αλλιώς Andrew Watt. Andrew Watt τον ξέρουμε εμείς. Άκουγα τον Mick Jagger και κάτω την, πριν από 10 μέρες που είχαμε κάνει την παρουσίαση του Foreign Tongues, που και ο ίδιος ο Mick Jagger είπε ο Andy Watt. Andy Watt, Andy είναι ο φίλος τους. Και στην παραγωγή και του καινούριου άλμπουμ του Paul McCartney και στην παραγωγή του νέου άλμπουμ των Rolling Stones. Είναι το δεύτερο, εγώ περιμένω κάποια στιγμή και το τρίτο σε παραγωγή του Andrew Watt, να κάνει τριλογία όπως είχε κάνει ο Don Was 4 άλμπουμ μέσα στη δεκαετία του 90 με τους Rolling Stones. Και περιμένουμε για τον Andrew Watt, που τον θεωρώ αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο από παραγωγό, ναι, παραγωγός είναι αυτή τη στιγμή και κιθαρίστας, αλλά ο μεγαλύτερος παραγωγός στον κόσμο αυτή τη στιγμή είναι ο Andy Watt. Περιμένουμε και το νέο άλμπουμ του Elton John μέχρι το τέλος του χρόνου. Elton John σε τραγούδια φυσικά πιανού άλλου του Bernie Taupin. Bossa Sonic. Καλοκαίρι στην Ιταλία, καλοκαίρι στην Ελλάδα, καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο. Θέλει προσοχή σήμερα αύριο, γιατί θα έχει ζέστη, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό έχετε το νου σας. Too much.

Too much.

Αυτή είναι η Angie Stone, τόσο άδικα που έφυγε αυτή η τραγουδίστρια. 1η Μαρτίου του 25, όταν ήταν στο Montgomery και γύρναγε από ένα tour παρέα με την μπάντα και μέσα στο tour bus καθόταν στη θέση του συνοδηγού. Δυστυχώς είχαμε ένα τροχαίο και από τους 10 ανθρώπους μέσα στο αυτοκίνητο η μόνη που έχασε ζωή της ήταν η Angie Stone. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Αυτή είναι η Celeste. Πολλούς χαιρετισμούς στην όμορφη Κρήτη που μας κάνει τα Κρόαση.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Σας αφήνω με τους Γκαριφούνα Collective σήμερα. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας, όπου και αν βρίσκεστε. Ραντεβού αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Έχουμε μουσικές από τη Ρομπίνη Σταγουράκη, 12 η ώρα, τη Δήμητρα Κακαουνάκη μέχρι τις 2 και ο κόσμος είναι ζωντανός το πρωί. Να περάσετε πολύ πολύ πολύ όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας και να προσέχετε λίγο τη ζέστη αύριο. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, bye bye. Yeah.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: «25 χρόνια στον αέρα». Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
3: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ήχους του νέου κύματος με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Ακούτε Κόσμος.
8: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
9: Cali, tierra de lindas y hermosas mujeres.
10: Cosmos 93.6.
11: Cosmos 93.6.
12: 93.6. Ikos Antochis, Haus des Stehvermögens.
11: La Casa de la Costanza.
10: Ikos Antochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kassedakis au son et Dimitra Kakaonaki à la sélection musicale.
13: Las

Τι κάνει θράψη από μόνο του. Χρόνια τώρα τελείωτα η Sandway, πολύ αργότερα με έδρα το Λονδίνο, ανακατεύει την Τράπουλα και βγάζει ένα κλασικό από την Κολομβία, από τους Latin Brothers, από αυτό το κομμάτι που έρχεται για να ξεσηκώσει, για το καλωσόρισμα στον Νίκο που αντέχει πάντα με μουσικές. Καλώς ήρθατε στην παρέα, καλώς ήρθατε στα τραγούδια μας.

τελειώσαμε στα κλασικά της Κολομβίας, ώρα να περάσουμε στην Κούβα. Εκεί η ορκέστ Ακοκάν ηχογραφεί στο τώρα και φτιάχνει ένα άλμπουμ με

Mambo Sounds από την μπάντα που ξέρει καλά να μπλεντάρει Latin Soul και Μπουγκαλού μουσικές. Τέταρτο στούντιο άλμπουμ μέσα στο 2026 ηχογραφή.

0: Ladies and gentlemen, we take great pleasure in presenting to you tonight.
1: Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα Τουίκου και Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές. Και εδώ έχουμε φτάσει από καιρό στους New Regency Orchestra, που και αυτοί αγαπούν να παίζουν τα τραγούδια τα κλασικά διαφορετικά. Ο Jay Shine Eyed, Out in the World, ρημιξάρει και το κομμάτι Prego

0: Bueno, señores, voy a acabar con estos raperos de pacotilla de una manera categórica.
1: Sibilino, señores y señora, και είμαστε στη ρεπέτα εκδοχή του Reproach, εδώ στο άλμπουμ Pura Queen.

Ντάικα Αντρές που πειράζει τον Πέι Περές. Και εδώ το ίδιο ακριβώς, αλλιώς. Reproach είναι ο τίτλος του κομματιού.

Μας προσφέρουν τις ωραίες μουσικές τους και ηχογραφούν για αυτές. Εδώ η Μπηγή και το Ασέ από την καινούρια τους δουλειά με τίτλο Offering. Προσφορά.

το 2023 ηχογράφησε αυτό το άλμπουμ ο De Barondo, ο οποίος πέρασε απαρατήρητος και αυτό στη ζούγκλα του. La Jungla είναι ο τίτλος του άλμπουμ και Somos los Hidos del Sol είναι το κομμάτι που φτιάχνει στην Κολομβία και στη δική του εταιρεία με τίτλο La Jungla.

Κλασικό, εδώ το ακούμε σε μια ρεμιξαρισμένη εκδοχή, ηχογραφημένη από τους Άτα Μάρτα, τους Υπελούζα αλλά και Βεσαλόν. Όλοι αυτοί μαζί στη Λισαβόνα φτιάξαν αυτό το ρεμίξ με τίτλο Λούβια.

φοίνικες και νότος για τον Κίτκιν που έρχεται από τα βόρεια, αλλά προφανώς αναζητεί κάτι άλλο. Ένα night tripper που έφτιαξε σε αυτή τη δουλειά με τίτλο Where the South Winds Wail. Night tripper από τον Κίτκιν.

Ναι, τα κορίτσια έρχονται, είναι νέες ωραίες και θέλουν να πουν το τραγούδι τους που έφτιαξαν μόλις. If I Let You,

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ακούτε Κόσμος.
6: Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στο τσαρδί μας, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Κρύβουν διαδρομές και ξεχασμένες ιστορίες. I remember, I forget. Και η Γιασμίν Χαμντάν πλέον εμφανίζεται στο Λονδίνο.

καμπίζει τα του ήχου στον Νίκο. Αν μόλις τώρα συντονιστήκατε, η Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές, η αφεντιά μου δηλαδή, και το καινούριο κοσκινάκι είναι ο Χαμπίμπι Σλάι, που ηχογραφεί εννοείται στη Wonder Wheel Recordings, που θα πει «Είμαστε στη Γαλλία». Όχι, είναι η Κομματάρα και φιλοξενεί και τον Ζαβάντα Αλκαρούς για να τα πούνε μαζί καλύτερα.

κρατάει απόσταση σε όλα αυτά που βολεύουν τον άνθρωπο. Me and You. Και ο Bonobo φτιάχνει καινούριο άλμπουμ μέσα στο 2026. Στο Brighton ηχογραφεί τις μουσικές του, συναντάει την Arufa Ftab και βγάζει και αυτό το Me and You.

Το νερό έχει πνευματικότητα, έχει μνήμη και δίνει ζωή. Εννοείται. Water of Life. Και εδώ, σε ένα spiritual mix, βρίσκονται ο Μάτζο και η sound system του.

0: Μ' αρέσει αυτός ο Γερμανός που έρχεται και ρημεξάρει διαρκώς μουσικές που σκάνε μύτη από αλλού. Creative musicians θα πει αυτό και με την υπογραφή του Henrik Schwarz, ένα τζαζανόβα.
1: When in despair

0: time is here, brother.
1: Wake Up Africa από τον K2 Play and Play, που εννοείται πως μιλάει για την Αφρική στα τραγούδια του.
0: They know that it's time. It's the time.

Οι Σιμάντ που επέστρεψαν μετά από χρόνια μας εξήγησαν πώς επιβίωσαν, και ο Jazzy B και αυτό στην παρέα. How we roll.

necesito todo pa' mí. Pa' mí, sí. Ajá, ajá. Vale, vale.

Ο Ναυτίλους ρεμιξάρει τη Λας που έρχεται πάντα με τους New Love Experience, η Agogo Records ηχογραφή. Εδώ είμαστε στον Νίκο.

Λιώ, το τελευταίο της, το σιγκλάκι που κυκλοφόρησε μόλις με τίτλο Ζούμπι. Με αυτό σας αφήνω, σας αποχαιρετώ, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, για την ακρόαση και τη διαδρομή. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, ελπίζω, τα μεσάνυχτα, στον οίκο αντοχής που κρύβεται στον κόσμο μας. Γεια και χαρά.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
1: Κόσμος Radio.gr.